Alfredo Zitarrosa.

exija el candombe, así como el tango exijo de la milonga.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Κόσμος 93,6.

0: κόσμος.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο, όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως εκτιμούν μάλιστα, όταν αρχίσει η έντονη κυκλοφορία, θα διαχειρίζεται καθημερινά με περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δις ευρώ υπεγράφει στο Τελαβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοκαριστική κατάθεση για το δολοφονημένο βρέφος που κρατούσε στην κατάψυξη το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Εξετάζεται το σενάριο οι γονείς του παιδιού που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή αυτό έκλαιγε. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Με ειδική σήμανση και μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης είναι στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δεξαμενόπυλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 νεκροί και 5 τραυματίες σε ρωσικές επιθέσεις για 6η συνεχόμενη νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Επιθέσεις με ντρόουν προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ-Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα 2 θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης, ενώ νεκρή είναι και η δράστης. Το δεύτερο θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Να είμαστε όλοι καλά, με το καλό.
2: Με το καλό, με το καλό.
1: Μια ξεχωριστή καλημέρα στη φίλη μας τη Σπυριδούλα, η οποία σήμερα έχει γενέθλια.
2: Χρόνια πολλά.
1: Γίνεται 48.
2: Ωρε παιδί λέει, μου.
1: Λέει στο πάρτι της Βλιαγμένης, θα ήθελα πολύ να είμαι. Ήμουνα 5 χρονών τότε.
2: Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Χάσμα. Χάσμα.
2: Εντάξει,
1: χρόνια πολλά. Πολύ χρόνια, καλό χρόνο η Σπυριδούλα μας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη, βεβαίως από τις Σέρες. Το Δημήτρη, με μια ωραία φωτογραφία από την παραθαλάσσια Φωκίδα. Κοίτα να δεις τι ωραία.
2: Τι ωραία.
1: Στη Φωκίδα είναι ωραία, ρε.
2: Ναι.
1: Έχω πάει. Έχω πάει.
2: Καλημέρα
1: στην κυρία Σούλα, την Αρτέμιδα, και στον Χρήστο από την περιοχή της Αμφίπολης. Εκεί έχει ένα πρόβλημα με το σήμα. Θα το πούμε στους τεχνικούς μας. Γιάννη, έχει ένα πρόβλημα στην Αμφίπολη. Θα το διορθώσουν. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. Νέα Πολυλακωνίας 25 βαθμούς. Καλημέρα και στον ο Γιώργος του Κωνσταντίνου,
2: ναι.
1: Παρουσιάζεται σήμερα στη ΦΥΒΑ.
2: Καλός πολίτης,
1: ναι. Καλή θητεία, καλή και καλός πολίτης,
2: ναι, ναι, για...
1: Έχω και ένα φίλο, ναι. Φίλο της κόρης μου και δικό μου φίλο, ναι. Τον Αντρέα, που επίσης παρουσιάζεται αύριο στην Καλαμάτα.
2: Ωραία.
1: Καλός πολίτης και ο Αντρίκος.
2: Τυχερός που πάει στην Καλαμάτα
1: μου.
2: Βέβαια,
1: ναι. Από
2: ωραία.
1: Ναύπλιο ο Γιάννης μας ακούει κάθε μέρα από το αυτοκίνητό του. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Γιάννη.
2: Πάρα πολύ, ναι. Λέει καλά, λέει καλά λόγια.
1: Άμα θες να τα δεις. Έχεις και εσύ να δεις Viber.
2: Δεν έχω, δεν δουλεύει αυτό.
1: Δεν δουλεύει εκεί το Viber το δικό σου.
2: Δουλεύει, αλλά λίγο δεν στρίβει έτσι.
1: Δεν στρίβει το Viber.
2: Ναι.
1: Κρίμα.
2: Ναι, τι να κάνεις.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη εδώ Μεσολόγγι.
2: Ναι. Τι έγινε στη Times Square,
1: πάλι. Τι έγινε στη Times Square.
2: Ήταν εκεί ο κόσμος. Times Square είναι από τα πιο πολυσύχναστα στα μέρη του κόσμου.
1: Αλήθεια.
2: Του πλανήτη ολόκληρου. Έτσι, τώρα μην το συζητάμε.
1: Τι να συζητάμε.
2: Και ήταν λοιπόν απόγευμα, χτες το απόγευμα. Και ήταν μια γυναίκα.
1: 49χρονη.
2: Με ένα μαχαίρι.
1: Α, με το μαχαίρι,
2: ναι,
1: το ξέρω.
2: Τραυμάτισε δύο ανθρώπους, τις σκότωσαν.
1: Ναι.
2: Γιατί εκεί πυροβολούν στο ψαχνό. Έτσι.
1: Ήταν κίνδυνος.
2: Όχι, θέλω να πω.
1: Μα μαχαίρωνε, κόρη.
2: Ρε, παιδί μου, ναι.
1: Εκεί έχουν όμως και άλλα συστήματα. Θα μπορούσαν να την κάνουν αυτό που κάνουν με τα τίζερ, ας πούμε. Με το...
2: ναι.
1: Να τις κάνουν ηλεκτροσόκ, να την ακινητοποιήσουν.
2: Πέρα από αυτό. Εγώ δεν έχω δει ποτέ να σημαδεύουν, ναι. Να σημαδεύουν στα πόδια, ας πούμε.
1: Αυτό το είχα απορία. Το είχα απορία από τις ταινίες και από τις σειρές, δηλαδή.
2: Σημαδεύουν στο Δόξα Πατρί κατευθείαν.
1: Γιατί δεν σημαδεύουν, ρε.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδάκι.
1: Δηλαδή χτυπά το γόνατο, τελεία. Ακινητοποιεί το άλλο.
2: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να ξέρει και σημάδια για να είσαι και ψύχρεμος. Αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης δικιά του. Δεν είναι θέμα δικό μας. Αλλά ναι, χτυπάνε στο ψαχνό, ρε παιδί μου, κατευθείαν.
2: Ναι, φοβερό, φοβερό πράγμα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι. Με αφορμή αυτό το συμβάν, σκέφτομαι ότι έχουν λίγο πληθύνει αυτές οι καταστάσεις. Οι καταστάσεις δηλαδή που διάφοροι τύποι, τους οποίους όλους εμείς βαφτίζουμε ότι είναι σαλεμένοι. Έτσι, ένα γενικό χαρακτηρισμό, ας πούμε, στο οποίο χωράνε ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι χωράει ο νους του καθενός. Λοιπόν, εμφανίζονται και κάνουν διάφορα. Οι άλλοι παίρνουν φόρα με το αυτοκίνητο και πέφτουν στο πλήθος. Οι άλλοι μπαίνουν σε εστιατόριο, ας πούμε, και αρχίζουν και βγάζουν κόσμο, τον πιάνουν το γιακά και τον βγάζουν έξω γιατί διαφωνούν με την καταγωγή του ή τη γλώσσα που μιλάει. Ο καθένας κάνει. Δηλαδή, δεν είναι καλά,
2: έχουν χαθεί
1: καλά σημάδια.
2: Έχουν χαθεί αναστολές. Νομίζω.
1: Ναι, γιατί
2: δηλαδή,
1: όμως.
2: Κάποτε είχαμε κάποιες αναστολές, παιδί μου. Έλεγες αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
1: Υπήρχαν κάποιοι κανόνες, μίνιμουμ, ρε παιδί μου, τη συμβίωσης. Δεν υπάρχουν πια.
2: Όχι.
1: Δεν υπάρχουν. Υπάρχει ο εαυτούλης. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το οποίο όμως δεν είναι ίδιο δικό μας.
2: Όχι, έτσι, όχι, όχι.
1: Να λέμε ότι είναι ίδιο της φυλής και τα λοιπά, που το έχουμε εμείς.
2: Λες ένα απότοκο της πανδημίας και αυτό.
1: Άντε πάλι, πες και εσύ τώρα τα εμβόλια αυτά είναι.
2: Όχι για τα εμβόλια, ρε μάνα μου. Όχι, εννοώ εγκλεισμός, μάνα μου.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Εγκλεισμός ζήσανε ο περισσότερος κόσμος.
1: Δεν μπορώ να δώσω.
2: Αυτό λέω.
1: Δεν μπορούν οι επιστήμονες να δώσουν.
2: Εδώ σου λέει ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκαν τα διαζύγια μετά. Μετά τη λήξη της πανδημίας.
1: Λογικό το βρίσκω.
2: Τι λογικό, γιατί είναι λογικό.
1: Έχει τη λογική, τέλος πάντων.
2: Όχι, θέλω να πω, δεν ήταν μια κανονικότητα αυτό. Όταν λοιπόν είσαι σε ένα πράγμα το οποίο δεν είναι κανονικό, δηλαδή ζεις σε έναν εγκλεισμό, γιατί ο εγκλεισμός όπως και να έχει, είτε στη φυλακή είσαι, είτε σε κλεισμένο σπίτι σου, το ίδιο πράγμα είναι. Άμα δεν έχεις το δικαίωμα να κυκλοφορεί.
1: Πάντως να πούμε για το ειδησιογραφικό σκέλος της υπόθεσης από την οποία ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, ότι ένα από τα θύματα της 49χρονης πέθανε. ένα από τα θύματα, δηλαδή.
2: Ρε παιδιά, μα, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Το ίδιο συμβαίνει με κάθε αφορμή και με κάθε ευκαιρία. Ακόμη και για το θρησκευτικό μίσος ημένος, για παράδειγμα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και τις στείλουν έξω από συναγωγές ή αντιστοίχως τις στείλουν έξω από τζαμιά ή αντιστοίχως από ναούς και κάνουν.
2: Ναι.
1: Προκαλούν, ρε παιδί μου. Πάνε για τσαμπουκά που λέγαμε παλιά. Mm. Πάνε για να πιαστούν με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω τι κουβαλάει ο καθένας και θέλει να το βγάλει με αυτόν τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν καταλαβαίνω.
2: Ούτε εγώ καταλαβαίνω. Τέλος πάντων.
1: Να σας πούμε ότι συνεχίζεται για πολλωστή νύχτα ο βομβαρδισμός του Κιέβου. Η Ρωσία εξακολουθεί και βάλει, μιας και δεν έχει απάντηση από αντιβαλιστικά πυρά της Ουκρανίας, γιατί δεν έχει, δεν διαθέτει, δεν τις έχουν δώσει. Διαβάζω μάλιστα σήμερα στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχουν πάλι πιέσεις από τις Βρυξέλλες σε Ελλάδα και άλλη μια χώρα να δώσουν Patriot που έχουν απόθεμα στην Ουκρανία. Ξέρουμε και ποια είναι και η απάντηση της Ελλάδας μόνιμα, ότι η Ελλάδα είναι υπό απειλή και όσο είναι υπό απειλή δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, έως αδύνατο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζεται για πολλωστή μέρα ο βομβαρδισμός του Κιέβου. Τώρα πυροβολούν, ρίχνουν πυράβλους και drones εναντίον, όχι ότι δεν το κάνανε μέχρι τώρα, εναντίον πολυκατοικιών, έτσι. Δεν έχει τώρα στρατιωτικές εγκαταστάσεις κτλ. Έχει εναντίον κατοικημένων. Δηλαδή, οι Ουκρανοί ήδη λένε ότι αυτό που θέλουν να σπείρουν είναι ο πανικός, ο τρόμος. Το οποίο είναι ίδιο συγκεκριμένων καθεστώτων και λογικών και συμπεριφορών, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στον κύριο Παύλο που λέει έξεστη Τσίπρας Ασχημονίν. Έξεστη Τσίπρα Ασχημονίν. Όχι Τσίπρας. Τσίπρα Ασχημονίν. Συγγνώμη, ούτε εγώ δεν το είπα σωστά. Κύριε Παύλο, καλημέρα. Και πάλι.
2: Μου είπες ότι θα έχει ζέστη πάλι.
1: Εγώ δεν στο είπα, εσύ μου είπες.
2: Όχι, η Μαρία μας το είπε.
1: Η Μαρία μας είπε, ναι, θα έχει ζέστη, παιδιά, να βγάλουμε μετεωρολόγο. Ναι. Γιατί ο Σεπτέμβριος μπαίνει πρωτομηνιά με ζέστες πάλι. Και θα έχει και όλο το επόμενο διάστημα. Και επειδή εμείς δεν ξέρουμε, καλέσαμε τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, τον μετεωρολόγο μας, να μας πει. Είναι έτσι τα πράγματα. Πόσο θα έχει στις 29 του μηνός.
2: Υπερβάλλει Μαρία Κόντου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλό μήνα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα. Ο καιρός το λέει.
1: Άμα το λέει ο καιρός. Για πείτε μας λοιπόν, τι θα κάνει.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις θερμοκρασίες. Και σήμερα μια ζεστή μέρα, αλλά και οι επόμενες. Το καλοκαίρι δεν μας έχει καταλήψει. Επειδή μπήκε ο Σεπτέμβριος, δεν σημαίνει ότι έφυγε το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα θα έχουμε 34 με 36 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στη Δυτική Ελλάδα θα δούμε και 37 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί και πέρα οι βοριάδες στο Αιγαίο δεν ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Και από πλευράς καιρού γενικά καλός ο καιρός. Στη Δυτική και Βόρεια χώρα θα έχουμε κάποιες μεσημεριανές νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Αυτό είναι ο σημερινός καιρός. Τώρα για την αυριανή μέρα έχουμε μία μικρή ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο που θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Κάποιες μπόρες πάλι μεσημέρι απόγευμα στη βόρεια χώρα μόνο. Και θερμοκρασία σε παρόμοια με τα σημερινά επίπεδα, δηλαδή εκεί στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και χωρίς σημαντικές διαφοροποίησεις η εβδομάδα. Έτσι ζεστή, με γενικά καλό καιρό και ανέμους που θα φτάνουν.
2: Άρα δηλαδή όσοι έχουν επιλέξει να κάνουν διακοπές αυτή την εβδομάδα, ας πούμε.
1: Αυτό ήθελα να το ρωτήσω, ναι. Ήθελα να το ρωτήσω και για τη θερμοκρασία από τις θάλασσες. Γιατί κάποιοι έχουν φύγει. Η θάλασσα πώς είναι, ναι. Ζεστή. Ρωτάω.
3: Η θάλασσα αυτή την περίοδο είναι στα πιο ζεστά της.
1: Ναι.
2: Βέβαια, η καλύτερη περίοδος.
1: Α, πείτε μου αυτό. Πείτε μου το αυτό.
3: Ναι, ναι,
1: γιατί
3: ναι,
1: μ' αρέσει η μέρα στη θάλασσα. Ναι. Ναι, θέλω. Ναι.
3: Όποιος θέλει να πάει διακοπές αυτή την περίοδο, από όλες τις απόψεις είναι
2: μπορεί,
3: η καλύτερη περίοδος.
1: Η καλύτερη περίοδος.
2: Ναι.
1: Τα ακούει στη διεύθυνση να τα πείτε.
2: Απλά νυχτώνει πιο νωρίς τώρα.
3: Νυχτώνει πιο νωρίς και αυτό έχει και τα καλά του βέβαια.
1: Γιατί κάνεις νυχτερινό μπάνιο, αν θέλεις.
2: Ναι.
3: Προλαβαίνει να πέσει και η θερμοκρασία το βράδυ, δηλαδή δεν έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε Ιούλιο ή και Αύγουστο ακόμα και μέσα στη νύχτα. Τώρα οι θερμοκρασίες το βράδυ έχουν αρχίσει και πέφτουν. Τώρα πριν μπούμε στο κτίριο της ΕΡΤ, η θερμοκρασία έξω ήταν στους 25 βαθμούς Κελσίου. Καλή θερμοκρασία.
2: Καλή είναι.
1: Εντάξει,
2: καλή.
1: Πριν από, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από ότι περί τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ήταν το πρωί 28 και 29, το ακριβώς. 25 είναι μια χαρά, ναι, εντάξει, ακριβώς. Μια χαρά.
2: Βροσό.
1: Ναι, ναι. Συγκριτικά. Ναι. Ναι. Εμείς θέλουμε να πέσει, ναι, και παρακάτω. Εγώ το θέλω στους 19. Προσωπικά.
3: Έρχεται.
1: Α, καλώς το. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ζω με την προσδοκία. Να είστε καλά, κύριε Μανουήλ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μανουήλ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στο Δημήτρη, το φίλο μας, ο οποίος είναι στις Σέρες. Και κάθε πρωί του κάνουμε παρέα την ώρα που κάνει προπόνηση. Και μας στέλνει και φωτογραφία από το γήπεδο που βρίσκονται την ώρα που σκάει ο ήλιος. Κοίτα να δεις, κάνει προπόνηση τέτοια ώρα.
2: Ρίση, ωραία.
1: Και μας ακούει, ωραία. Η Άλεξ, η φίλη μας. Η Γκούντεν Μόργεν.
2: Ναι,
1: Άλεξ. Ναι, ναι, αυτή η Άλεξ, ναι, λοιπόν. Λέει ότι έχει βάλει σε ένα αγαπημένο της πρόσωπο ως ήχο κλήσης, ναι, ringtone, ναι, το Heartbreak των Cars που βάλαμε νωρίτερα. Και άκουγε το τραγούδι στο ραδιόφωνο και έτρεχε να σηκώσει το τηλέφωνο. Ναι, έτρεχε
2: πρωί. Το έχω πάθει και εγώ αυτό.
1: Καλημέρα στο Γιώργο, ο οποίος σου στέλνει ανέκδοτο. Για σένα είναι αυτό.
2: Έτοιμη.
1: Έρχεται μια κυρία, μπαίνει στο σπίτι της και ρωτάει τον άντρα της. Γιώργο, πού είναι τα παιδιά? Στα αγγλικά. George, where are the kids?
2: Ναι, καλό είναι αυτό. Παλιό καλό. Ωραίο.
1: Ήταν σίγουρο ότι θα γελάσεις, αρέτη. Αυτό.
2: Γιατί να μην γελάς, αφού είναι αστεία όλα αυτά.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη από τη Ριζούπολη, το φίλο μας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Γιάννη.
1: Γυρίσατε, κύριε Γιάννη, είστε χαλκούτσι ακόμα. Μ' άρεσε αυτό που είπε, ότι η καλύτερη θερμοκρασία της θάλασσας είναι τώρα.
2: Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Εγώ το ξέρα. Απλά να μην το πούμε στο καφέ, επειδή το ξέρω εγώ.
2: Νομίζεις ότι τώρα είναι η καλύτερη.
1: Εντάξει, να μην χαρούν αυτοί που ξεκινούν τώρα να πάνε διακοπές, ας πούμε, που θα έχουν ωραίες θάλασσες.
2: Θα πάμε. Όταν πάρουμε σύνταξη. Ανέκδοτο είναι αυτό.
1: Α.
2: Γιατί δεν γέλασες.
1: Ναι, δεν γέλα. Α, και τότε θα πάρουμε σύνταξη. Αυτό, ναι, είναι από τα πιο σύντομα ανεκδοτά μας.
2: Ναι, αυτό. Θα πηγαίνουμε διακοπές τέτοια εποχή. Βασικά θα πάμε συνέχεια διακοπές.
1: Καλημέρα στην Άννα. Καλό Σεπτέμβρη, μας λέει. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα να έχετε όλοι.
2: Λοιπόν, μία υπόθεση φοβερή και τρομερή που μας είχε συγκλονίσει. Είχε συγκλονίσει το. Ήταν μεγάλο θέμα. Ήταν η δολοφονία του ράπερ, του Τούπακ. Τούπακ Σακούρ, το θυμάσαι?
1: Ωραίος ο Τούπακ.
2: Ναι. Λοιπόν, το 96 είχε γίνει η δολοφονία αυτή. Τότε ήταν στο φόρτε τους ακόμα οι συμμορίες και τα μπιφ που λέμε τώρα, οι κόντρες οι φοβερές μέχρι θανάτου, όπως λέει, ανάμεσα σε ράπερ, που ηγούνταν είτε μια συμμορία, είτε μια τάση, ακόμα και μουσική τάση, ας πούμε, και σε παρακλάδια, ας πούμε, της ραπ και ό,τι τέλος πάντων συμπεριλαμβάνει. Λοιπόν, 30 χρόνια μετά ολοκληρώθηκε η δίκη και βρέθηκε, καταλογίστηκε τέλος πάντων, ότι ένοχος είναι ένας 63χρονος, με τον δεις τότε με τώρα.
1: Καμία σχέση.
2: Ναι, ο Μπάρμπας τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Κεφεντή, έτσι τον λένε.
1: Κεφεντή.
2: Ναι, Ντουέιν Κεφεντή, πρώην ηγετικός τέλεχος των South Side Compton Creeps.
1: Για αυτή την.
2: Έχουν γίνει ταινίες.
1: Για αυτή
2: έχουν...
1: τη δολοφονία, εκτός από ντοκιματέρ και ταινίες και σειρές με υπονοούμενο αυτή την δολοφονία, είχε κατηγορηθεί ένας επίσης εξέχων ράπερ της εποχής που μου διαφεύγει το όνομα του, ο οποίος κανένα παράδοξο, ο οποίος είχε κατηγορηθεί αδίκως για την δολοφονία εκείνη και είχε γίνει μεγάλο σκάνδαλο την εποχή εκείνη, γιατί ήταν και στην εποχή του της πλήρης άνθησης αυτού του είδους της μουσικής, ναι, σε πάση περιπτώσει, ή τότε που αρχίσαμε να τη γνωρίζουμε και εμείς.
2: Που είχε πολύ βία,
1: οι Αφροαμερικάνοι την ήξεραν, τη ζούσαν, τη βιώνανε. Εμείς, ή τότε που αρχίσαμε να τη γνωρίζουμε και εμείς.
2: Που είχε πολύ βία, ρε παιδί.
1: Οι Αφροαμερικάνοι την ήξεραν, τη ζούσαν, τη βιώνανε.

0: Αγώνα πυγμαχίας του Mike Tyson.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι εύκολο.
1: Εύκολο, ναι.
0: Μετά λοιπόν το... Αφού είδαν τον αγώνα, τέλος πάντων, πήγαν και σε ένα πάρτι. Σταματάει το αυτοκίνητο σε ένα κόκκινο φανάρι και τότε μία λευκή Cadillac πλησιάζει δίπλα τους και αρχίζουν να πυροβολούν. Έτσι πέθανε λίγες μέρες αργότερα, 25 ετών ήταν ο τόπα, γι' αυτό είχε γίνει τότε και ήταν στο απόγειο της δόξας του τότε ο τόπα. Ίσως ήταν και ο πιο γνωστός ράπερ τότε, ρε παιδί μου, ο τόπα,
1: ναι, έτσι, εντάξει,
0: ναι, εκείνη την εποχή, ας πούμε.
1: Αυτός ο Big Mouth. Δεν θυμάμαι και τα ονόματα. Έχουν και περίεργα ονόματα τώρα.
0: Αυτός ο τύπος λοιπόν που καταδικάστηκε είχε γράψει βιβλίο στο οποίο περιέγραφε τη δολοφονία. Δεν θα σε καταδικάσουν, μάτια μου.
1: Τι να σου πω.
0: Ξέρω κι εγώ.
1: Ο κύριος Πάνος λέει: καλημέρα, καλό Σεπτέμβριο από Κασάνδρα. 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Παλιότερα λέει: δεν υπήρχε τέτοια φτωχοποίηση των λαών, γι' αυτό δεν υπήρχαν παρόμοιες και τόσες πολλές αντιδράσεις με τις σημερινές από τους περιθωριοποιημένους. Δεν είναι αυτό, δεν είναι. Εγώ προσωπικά δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Έχω δει και θεωρίες. Οικονομικές θεωρίες οικονομολόγων, οι οποίοι λέγανε και κάνουν και συγκρίσεις εποχών για το πότε ο συνολικός πληθυσμός ή ο συνολικός πλούτος ήταν μεγαλύτερος. Έχω δει τέτοιες συγκρίσεις και σε ποσοστά ευμάρειες κτλ. Απλά αυτοί συγκεντρώνονται σε λιγότερους, αλλά πάντα ήταν συγκεντρωμένοι σε λιγότερους αυτή η ευμάρεια και αυτός ο πλούτος, έτσι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν ξέρω, μπορεί να έχετε και δίκιο, μπορεί. Απλά εγώ δεν την ασπάζω με αυτήν την άποψη.
0: Έχει ένα πολύ νεκρό τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έγινε τη νύχτα με τρεις νεκρούς.
1: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Συγκρούστηκαν δύο μηχανές.
1: Ναι.
0: Πολύ όμως ήταν σφοδρή η σύγκρουση.
1: Ναι.
0: Και στη μία επέβαινε ένας άνδρας και στην άλλη δύο γυναίκες. Είναι νεκροί και οι τρεις, δυστυχώς. Συμβολή Αλεξάνδρας και Βραΐλα. Εκεί έγινε το τροχαίο. Μέσα στην πόλη τώρα, μέσα στον αστικό
1: εστόρ. Ναι, δεν μπορείς να πεις, άμα δεν ξέρουμε τις συνθήκες, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αλλά το μυαλό σου πάει και σκέφτεσαι και λες τρεις άνθρωποι, οι οποίοι φαντάζομαι νεαροί. Δηλαδή δεν ξέρω.
0: 27 βλέπω, 50 βλέπω.
1: Λοιπόν, είναι κρίμα, ας πούμε, σε μια πόλη η οποία δεν είναι και. Τέτοια ώρα, ας πούμε, το πρωί ή τη νύχτα, δεν είναι γεμάτη, δεν πίζει, δεν είναι ξέρω εγώ τι. Να χάνονται ζωές. Είναι κρίμα. Δεν θα πω άδικο, γιατί είναι άλλη μια μεγάλη κουβέντα.
0: Είναι δεδομένο ότι είναι άδικο, ρε παιδί.
1: Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και τις συνθήκες. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Όταν αυτό που περιγράφουν εδώ στα ρεπορτάζ των συναδέλφων είναι ότι ήταν σφοδρή η σύγκρουση. Για να είναι σφοδρή η σύγκρουση σε δύο μηχανές.
1: Ενδεχομένως ταχύτητα.
0: Πιθανότατα έτρεχαν οι άνθρωποι. Τώρα. Δεν ξέρω. Τι να
1: ούτε εγώ ξέρω. Και επειδή δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
0: Είναι αυτό ακόμα ένα πράγμα, μια ψηφίδα σε όλο αυτό το οποίο συζητάμε όλο αυτό το διάστημα. Γιατί γίνεται ένα debate και στις παρέες. Έπρεπε να μειωθούν τα ωραία ταχύτητα στο κέντρο της πόλης. Έπρεπε να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εμείς σας το λέμε κάθε πρωί εδώ, φανταζόμαστε και εσείς που κυκλοφορείτε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, μεγάλες πόλεις ας πούμε, ή ακόμα και στην Εθνική Οδό. Γιατί βλέπουμε ανθρώπους, έβλεπα προχτές αυτόν στο ΒΟΑΚ, που είχε μπει και έκανε προσπέραση, είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα και πήγαινε τουλάχιστον 200 μέτρα.
1: Να σου πω τώρα, εγώ γύρισα, θα σου πω πολύ απλό, γύρισα χθες, όχι προχθές, Κυριακή, έτσι, ήμουνα στο δρόμο. Εθνικό δίκτυο. Δρόμος που έχει, αν και εθνικό δίκτυο, μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Μία λωρίδα, έτσι. Διπλή διαγράμμιση ενδιάμεσα. Είναι ένας κύριος με συγκεκριμένο αυτοκίνητο, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος με προσπερνάει και μπαίνει μπροστά μου.
0: Ναι.
1: Με προσπερνάει παραβιάζοντας τη διπλή διαγράμμιση, έτσι, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Για να κερδίσει τι.
0: Τι.
1: 2 μέτρα.
0: Ναι.
1: 4 μέτρα. Πόσο είναι το μήκος του αυτοκίνητου μου.
0: Ναι.
1: Κέρδισε 4 μέτρα. Και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με έναν κίνδυνο σε σημείο που δεν είχε καλή ορατότητα. Δηλαδή ήταν λίγο πριν αποστροφή. Δεν ξέρεις πώς θα ερχόταν ο άλλος από τη στροφή, πώς θα μπαίνει. Και βγήκε με προσπάθεια.

0: πέρασε για να μπει ακριβώς μπροστά μου. Ήταν πίσω μου και μπήκε μπροστά μου. Δεν κέρδισε κάτι παραπάνω αυτά τα 4 μέτρα. Και τι έγινε δηλαδή, γιατί αυτό το πράγμα?
1: Δεν ξέρω,
0: να κερδίσει τι ακριβώς?
1: Δεν ξέρω.
0: Ένα δέκατο του δευτερολέπτου, ένα κλαξόνιο που μας έλεγε ένας φίλος που είναι ο χρόνος όταν από την ώρα που ανάψει το κόκκινο μέχρι να πατήσει το κλάξον.
1: Ναι.
0: Τι να κερδίσει? Δεν καταλαβαίνω. Είναι έξω πέρα από τη λογική μου.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Πού?
1: Στο στούντιο.
0: Θα βγούμε δηλαδή τώρα.
1: Ναι.

0: γνώση σε τίτλους.
1: Σε εφαρμογή σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας, drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής. Με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο για αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Δέξαμε ενόπλιο πλήγη ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά, διεμήνησε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις, τουλάχιστον 4 νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: μας λέει ο Κώστας, αγαπημένα υπέροχα παιδιά εμάς.
1: Μας λέει παιδιά.
0: Οπότε, εντάξει, ναι, ωραία. Δεν τα έχω χάσει. Πόσα πολλά χρόνια σας ακούω έτσι. Η Κατερίνα πάντα με Παναθηναϊκό και Ελλάδα σε όλα τα σπορ. Διονύση, μη βιάζεσαι πάντα να βρει το κρύο. Είναι καλοκαίρι, λέει επίσημα και επιστημονικά μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου. Και εμείς θα σας πούμε ότι όχι μόνο είναι καλοκαίρι ακόμα, αλλά γίνονται τουριστικές.
1: Εντάξει, αυτά γίνονται για του χρόνου.
0: Ναι, γίνονται τουριστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ εκθέσεις, και αυτό, ναι, και εκθέσεις, ναι, και τέτοια πράγματα. Ναι. Και παίρνουμε ήδη θέση για του χρόνου.
1: Βλέπουμε
0: το καλοκαίρι.
1: Μπροστά, παιδιά, βλέπουμε μπροστά.
0: Ρε, λίγο χειμώνα, ρε, λίγο χιονάκι, λίγο ήταν, ωραία.
1: Άκου τώρα, βρήκαμε μια αφορμή. Εμείς να μιλήσουμε με τη Θωμαή.
0: Αυτό, θέλαμε να μιλήσουμε με τη Θωμαή.
1: Θέλαμε να μιλήσουμε, είχαμε καιρό. Πώς το λένε, πήγε εκείνη διακοπές, πήγαμε εμείς διακοπές, γυρίσαμε και λέμε τώρα ψάχνουμε να βρούμε τώρα Παπαϊωάννου. Θέλουμε Παπαϊωάννου.
0: Πάμε να μιλήσουμε για, το, για την έκθεση
1: αυτή.
0: Να
1: την ξυπνήσουμε που της αρέσει.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Όλοι επιστρέφουν σήμερα κατά σύμπτωση, ξεκινούν τα σχολεία, αρχίζουν σχολεία ξανά.
1: Καλή χρονιά.
2: Καλή χρονιά να έχουν τα παιδιά. Και για 1.000.000 και παραπάνω παιδιά, ναι.
0: Εμάς δεν έχω καταλάβει γιατί αρχίζουμε πάντα 11 Σεπτεμβρίου.
2: 11 εκατομμύρια, συγγνώμη. Είμαστε πάρα πολύ εδώ, είμαστε 8 εκατομμύρια.
1: Και δεν θα έχετε και κινητά φέτο?
2: Ναι, λοιπόν, αποφάσισαν φέτος ότι τα κινητά. Να σας πω κάτι, προσπαθώ να καλύψω μία άλλη αποτυχία. Τα κινητά ήδη στα γυμνάσια ήταν απαγορεύονται εδώ και αρκετό καιρό, νομίζω 2 χρόνια. Το θέμα ήταν ότι μαζί με τα κινητά που θα απαγορεύαν και στο Λύκειο, όπως και στο γυμνάσιο, ήθελαν να βάλουν και να απαγορεύονται και η πρόσβαση των εφήβων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τελικά
0: υπήρξε δικαστική απόφαση γι' αυτό.
2: Το συνταγματικό, ακριβώς, το συνταγματικό συμβούλιο αποφάσισε ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, να απαγορεύσουν την ελεύθερη έκφραση στους εφήβους, οπότε πρέπει να το ξαναπάνε από το κοινοβούλιο, να αλλάξουν ορισμένα πράγματα για να το ξαναπεράσουν και για να κρύψουν αυτή την αποτυχία. Μιλάνε φυσικά ότι τα κινητά απαγορεύονται στα λύκεια και στα γυμνάσια πλέον. Αν και αυτό για να γίνει, είναι τόσο δύσκολο στο λύκειο να απαγορευτούν, γιατί είναι πολύ περίπλοκο. Όπως και στην Ελλάδα, δεν είναι μόνιμα τα παιδιά στην ίδια αίθουσα. Αλλάζουν συνέχεια αίθουσες, αλλάζουν συνέχεια πρόγραμμα, βγαίνουν από το σχολείο, ξαναέρχονται πίσω, επιστρέφουν. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να χειριστεί τα κινητά τόσο εύκολα. Είναι μια σπαζοκεφαλιά, προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο καλύτερο. Αλλά για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Εντάξει, η θεωρία είναι καλή, αλλά η πράξη είναι δύσκολη.
0: Αυτό είναι εφαρμογή. Από νόμους είμαστε όλοι εξπέρ.
2: Είμαστε κομπλέ.
0: Ναι, κομπλέ.
1: Αλήθεια. Λοιπόν, θα έχουμε πολύ όμως καλή χρονιά στα παιδιά, έτσι, με ούτως ή άλλως. Θα έχουμε πολύ έντονη την ελληνική παρουσία στην διεθνή έκθεση που γίνεται και στο Παρίσι για τον τουρισμό.
0: Για τον τουρισμό.
2: Για τον τουρισμό. Ναι, είναι η περίφημη Top Reza που γίνεται κάθε χρόνο, που μαζεύει όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού. Και αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι απλά να πηγαίνει ο κόσμος και να ζητάει προσπέκτους, ξέρετε, για να μάθει τι ωραία που είναι η Σαντορίνη, η Πάρος και η Μύκονος. Είναι οι επαγγελματίες του τουρισμού. Και εκεί η Ελλάδα πάντοτε είναι παρούσα με ένα περίπτερο. Φέτος το περίπτερο θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Φυσικά η κυρία Κεφαλογιάννη, υπουργός, θα είναι εκεί πέρα, υπουργός τουρισμού, θα είναι παρούσα για να εγκαινιάσει το περίπτερο, και κυρίως αυτό είναι το σημαντικότερο, να υπάρξουν διάφορες συναντήσεις για να ενισχυθεί περισσότερο.
0: Εκεί είναι που κλείνονται τα πακέτα της επόμενης χρονιάς, ας πούμε. Ναι.
2: Π.χ. όπως και αεροπορικές εταιρείες, οι συνδέσεις που κάνουν με την Πάνω Σχαρία, ενισχύθηκε πάρα πολύ πέρσι η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, Παρίσι-Θεσσαλονίκη. Και αυτές οι συμφωνίες ουσιαστικά κλείνουν σε τέτοιες μεγάλες εκθέσεις, γιατί όλοι είναι μαζεμένοι, οι αεροπορικές εταιρείες είναι μαζεμένες με τους επικεφαλείς τους, με τους, όπως τα μεγάλα πρακτορία, τα ξέρουμε όλοι, που έχουν πολύ μεγάλη παρουσία σε ορισμένα από τα νησιά μας, σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας. Και σκέφτομαι περισσότερο την Κρήτη, που έχει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή εδώ πέρα, έχει μεγάλη παρουσία η Κρήτη, όπως και η κεντρική Ελλάδα, σε κάθε χρόνο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή έχουμε κάποια μέρη που είναι στάνταρ, επειδή μου τα ξέρουμε, τα περιμένουμε. Ξέρω εγώ, η Κρήτη, η Σαντορίνη, η Πάρος, όπως ανέφερες πριν, και κάποια άλλα, η Ρόδος, ξέρω εγώ, κτλ. Έχουμε νέες εισόδους, ας πούμε, κάποιους που να διεκδικούν μέρος από αυτή την πίτα, η κεντρική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, ξέρω εγώ, το Ιόνιο, δεν ξέρω εγώ,
2: ναι,
0: η Χαλκιδική.
2: Σωστά.
0: που δεν έχει.
2: Να σα πω κάτι. Η φετινή χρονιά είναι εξαιρετικά θετική για την Ελλάδα, γιατί πέρασε αυτό που λέμε το τσουνάμι, ο τυφώνας Οδυσσία του Νόλεν. Και αυτή η ταινία λοιπόν, όπως θυμάστε παλιότερα, το Μάμα Μία.
0: Σωστό.
2: Που είχε γυρίσει στην Ελλάδα, άνοιξε την ευκαιρία στις ποράδες, παραδείγματος χάρη, να δεχτούν τουρίστες, που 2 εκατομμύρια τουρίστες τουλάχιστον έρχονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Φαντάζομαι και από τις άλλες χώρες ακόμα περισσότερες. Αντίστοιχα, τώρα αυτή η Οδύσσια του Νόλεν έχει γίνει τεράστια επιτυχία παγκοσμίως και έχει ανοίξει το ενδιαφέρον για σημεία που δεν ήταν γνωστά στο κοινό. Αλλά αυτό είναι φυσικά και καλό, αλλά είναι και κακό, γιατί εκεί ξαφνικά διοχετεύεται ένας υπερτουρισμός που καταστρέφει τελικά αυτό το όμορφο και το μοναδικό που ήταν εκείνο το σημείο.
0: Ξαφνικά, άμα θέλουν να πάνε όλοι στην Ιθάκη, ας πούμε, δεν αντέχουν και υποδομές. Αυτό δεν αντέχουν υποδομές να πάει όλο ο κόσμο.
2: Και δεν είμαι σίγουρη ότι ο μαζικός τουρισμός είναι το καλύτερη απάντηση. Γιατί άμα είναι 40 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα και είμαστε μόνο 10 εκατομμύρια μόνιμοι κάτοικοι, καταλαβαίνετε ότι κάποτε δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στο νερό μας, στις όλες τις υποδομές μας, για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε τόσο πολύ τουρισμό. Αν οι τουρίστες αυτοί που έρχονται όλο και πιο μαζικά ξοδεύουν όλο και λιγότερα χρήματα.
0: Δημιουργεί πρόβλημα.
2: Έχω δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα.
0: Δημιουργεί πρόβλημα στο βαθμό που δεν παίρνονται μέτρα και πρόνοια, αφού αυτό το κύμα το ξέρουμε και το περιμένουμε και καταλαβαίνουμε ότι στο μέλλον θα είναι ακόμα μεγαλύτερο για διάφορους λόγους. Γιατί θα έρθουν και από την Ινδία ή από την Κίνα ή δεν ξέρω εγώ πού. Θα πρέπει να υπάρξουν κάποια έργα υποδομών. Εμείς αντί να κάνουμε έργα υποδομών, ας πούμε, για παράδειγμα, στα νησιά, γεμίζουμε με γούρνες που τις βαφτίζουμε πισίνες σε νησιά που έχουν, ας πούμε, λήψη δρία. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Μην πάτε μακριά. Μου έλεγαν για παραλιακό προάστιο εδώ της Αττικής, δεν είμαστε μακριά, για το λεκανοπέδιο σας λέω, που μου λέγανε ότι κάθε χρόνο τον Αύγουστο βουλιάζει το συγκεκριμένο. Έχει τριπλασιάζεται και πενταπλασιάζεται ο πληθυσμός, ας πούμε, από τους ανθρώπους που πάνε εκεί για να κάνουν τα μπάνια τους ή πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα και παθαίνει υπερχείληση αποχέτευση. Το αποχετευτικό δίκτυο, ας πούμε, του συγκεκριμένου. Δηλαδή, αυτό μιλάμε για την πρωτεύουσα.
0: Ναι, αλλά αυτό το ξέρουμε. Το γεγονός ότι δεν κάνουν έργα, ας πούμε, να μεγαλώσουν τους Ολλήνες, για παράδειγμα.
1: Που το έχουν δεδομένο.
0: Αυτό. Γιατί σε κάποια νησιά που δεν έχουν νερό, πάνε και κάνουν πισίνες, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων. Εγώ σκεφτόμουν τώρα, αφού έχει πει καλύτερη σύνδεση το Παρίσι με τη Θεσσαλονίκη, να βγει Θωμαή στη Θεσσαλονίκη. Να ανέβουμε κι εμείς επάνω.
0: Τώρα στην έκθεση.
1: Γιατί αλλιώς δεν θα συναντηθούμε. Εμείς Παρίσι δεν θα πάμε. Μύθο, μέσα Αθήνα δεν έρχεται, τι να κάνω.
0: Έλα να φας το λουμπάκια.
1: Ναι. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, Θωμαής, επειδή εγώ μεγαλώνω, ο Διονύσης μεγαλώνει.
0: Όχι, εσύ μικραίνεις
1: πάντα. Ναι. Εσύ μικρή, η Θωμαής πάντα με. Η Λεπέν είναι ακόμα 58 χρονών. Σοβαρά τώρα.
2: Ναι, είναι 57 ή 58 χρονών. Ναι,
1: 58.
2: Ναι, ναι. Ξέρετε, όχι, ξέρω που θέλετε να το πάτε, γιατί φαίνεται λίγο πιο μεγάλη, αλλά
1: πολύ πιο μεγάλη.
2: Είναι, ξέρετε, οι καταχρήσεις
0: είναι
2: αυτές που σπάνε και άντρες και γυναίκες μετά τα 50. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα των καταχρήσεων. Αλλά για να τις δώσω και λίγο και το εύσημα, δεν έχει προσφύγει σε χειρίσεις και πλαστικές και μπότοξ και όλα αυτά που κάνουν. Φυσικά έχει διορθώσει ορισμένα για να μην να είναι ευπαρουσίαστη στο γυαλί, αλλά δεν έχει προχωρήσει σε τέτοιες παρεμβάσεις και επεμβάσεις που κάνουν άλλες.
1: Εγώ δεν το λέω για αυτό. Δεν το λέω για αυτό, για το χρόνο που έχει πάνω της. Αλλά μου φαίνεται πολύ περίεργο, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Να είναι ακόμα 58.
2: Ναι, όχι, είναι το εξτενή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, έτσι.
2: Ναι, είναι το εξτενή γεννηθήσα. Έχουμε όλες τις ηλικίες, το ηλικιακό φάσμα σε αυτή τη στιγμή για την προεδρική εκλογή. Έχουμε από πολύ νεαρούς τριαντάριδες, όπως είναι ο Ζορντάν Νταντελά, που δεν είναι επίσημος υποψήφιος, αλλά είναι υποτίθεται ότι αν κερδίσει η Μαρί Λεπέν θα είναι ο νέος πρωθυπουργός. Αλλά έχουμε και τον Γκαμπριέλ Ατάλ, που είναι και αυτός τριαντάρης, που είναι πρώην πρωθυπουργός, που θέλει να γίνει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρική εκλογή ή το επιθυμεί. Έχουμε από όλες τις κλίμακες. Οπότε δεν είμαι σίγουρη ότι η Μαρί Λεπέν είναι η μεγαλύτερη ηλικία, αλλά είναι σίγουρα η πιο έμπειρη από όλους αυτούς στην πολιτική, γιατί φυσικά το όνομα Λεπέν και η κληρονομιά που αφήνει ο Ζαν-Μαρί Λεπέν στην οικογένειά του από εδώ και δεκαετίες βοηθάει πάρα πολύ στο να έχει ένα μόνιμο εκλογικό κοινό.
0: Ταυτόχρονα όμως έχει και πολλές, ταυτόχρονα έχει και πολλές ήττες στην πλάτη της, δηλαδή.
2: Ναι, φυσικά, η μία μετά την άλλη. Αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι ίσως η τελευταία της ευκαιρία αυτή, γιατί η δημοσκοπήση
1: που
2: μιλάμε για την Άννα Λεπέν είναι η πρώτη. Έρχεται στις πρώτες της δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον τρία χρόνια. Αυτή και ο Ζόνταν Μπάντελα, φυσικά. Εμφανίζονται να μπαίνουν όχι μόνο στο δεύτερο γύρο, αλλά όπως έχουν αυτή τη φωτογραφία, αυτή τη στιγμή τα πράγματα ως φωτογραφία, θα έβγαινε και πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Αλλά θέλω να σας πω ότι όπως και στην Ελλάδα, όπως και παντού, 8 μήνες προεκλογικής καμπάνιας είναι ένας αιώνας. Και θα δούμε πάρα πολλά που θα εξελιχθούν. Ακόμα δεν έχουν γίνει τα προκληματικά στα άλλα κόμματα για το ποιος θα είναι επίσημος υποψήφιος, αλλά αναμένεται αυτή η προεκλογική καμπάνια να είναι από τις δυσκολότερες και τις πιο ακραίες που θα συναντήσουμε τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Άμα δεν τα καταφέρει και τώρα η Λεπέν, θα τη βάλουμε και επίσημα τον τίτλο της loser, ας πούμε.
0: Πού να μην τα καταφέρει.
2: Όχι, θα έχει μετά, έχει συνέχεια, έχει τον Ζόνταν Μπαντελά. Δεν έχουν κανένα
1: ενδιασμό
2: η Λεπέν. Ναι. Έχει και συνέχεια, έχει και την ανιψιά φυσικά.
0: Σόι πάει το Βασίλειο που λένε.
2: Ακριβώς την απόσυρση της θείας της για να μπει αυτή και να διεκδικήσει και αυτή που είναι νεαρή, νομίζω κοντεύει τα 40 και οπότε έχει μέλλον μπροστά, να το πούμε έτσι. Οπότε όχι, οι Λεπέν έχουν κληρονόμους.
1: Δεν θα μας αφήσουν παραπονέ.
0: Ξεκινήσαμε από τα σχολεία, πήγαμε στον τουρισμό, φτάσαμε στη Λεπέν γιατί μας αρέσει να σε ακούμε. Αύριο θα σε πάρουμε να μας πεις πώς κρατάνε στην πλατεία εκεί πέρα τα πλατανόφυλλα να είναι κατά πράσινα. Θέλουμε να σε ακούμε, πώς το λένε, βρε παιδί μου. Ναι.
2: Που μιλάτε για δέντρα, θέλω να σας πω κάτι σοκαριστικό. Ότι από την Πέμπτη η Γαλλία αναμένει νέο καύσωνα που θα είναι ο πρώτος στην ιστορία της Γαλλίας καύσωνας μήνα Σεπτέμβριο.
1: Βέβαια.
2: Και αυτό ήδη άρχιζουν και λένε ότι τέρμα το παλιό κλίμα της Γαλλίας. Πρέπει να συνηθίσουμε ότι το κλίμα της Γαλλίας έχει αλλάξει.
0: Α, έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν. Καιρός ήταν να το καταλάβουν.
2: Πρέπει να αλλάξουν τα πάντα όσον αφορά την πρόληψη και τις επενδύσεις είναι από το κλίμα. Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Θωμαής. Καλό μήνα.
0: Λοιπόν,
1: το Μάης Παπαϊωάννα από το Παρίσι.
0: Είναι απόλαυσή μας. Και από ό,τι έχουμε καταλάβει και δική σας να μιλάμε με την Θωμαίδα. Καλό μήνα, καλή σχολική χρονιά. Κλαπς, λέει ο Παναγιώτης, διευθυντής σχολείου. Δεν τα αρέσει. Δεν τα αρέσει. Παναγιώτη, καλημέρα και στον Γιώργο, το φίλο μας από την Εγνατία, που λέει: εύχεται καλό μήνα σε όλους, φιλιά στη μαμά του, στον αδελφό του και στην αγαπημένη του πατρίδα την Πτολεμαϊδα. Φίλοι οδηγοί, όταν προσπερνάτε με μεγάλη ταχύτητα, μην μπαίνετε σφήνα δεξιά. Δώστε λίγα μέτρα αβάντα στον από πίσω. Δίκιο έχει ο Γιώργος.
1: Έχει δίκιο.
0: Βέβαια.
1: Του το δίνω.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη από το Αμίντεο. Το φίλο μας. Καλό και ευλογημένο μήνα. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη που λέει: κατάδια για τη Γαλλία. Μόνο.
1: Και ο Δημήτρης λέει από τη Χαλκιδική, στη Χαλκιδική, όλοι οι βιολογικοί λέει ξερνάνε τα βράδια.
0: Παιδί μου τώρα, ναι. Εντάξει. Είναι θέμα και του κράτους, είναι θέμα και των ιδιωτών και των πολιτών και των τοπικών παραγόντων και των όλων.
1: Κυρίως των τοπικών παραγόντων.
0: Ναι, είναι όλων. Εν πάση περιπτώσει, το έχουμε ξαναπεί. Δεν θα ξανακάνουμε την ίδια κουβέντα ότι το 1/4 του πλούτου της χώρας, του όποιου πλούτου, προέρχεται από αυτόν τον τομέα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αστυνομίας, μπερδευτείτε, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, το Traffic Commander. Δηλαδή, κάμερες, drones, δικυκλιστές, τροχονόμοι θα παρεμβαίνουν, θα είναι επί τόπου για να... μποτιλιάρισμα, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Θα σπέβδουν εκεί για να αποκαταστήσουν αμέσως την κυκλοφορία. Για να βοηθήσουν.
0: Στον Κυφισό τι να αποκαταστήσουν.
1: Εντάξει, μπορεί να κάνουν κάτι. Στον Κυφισό δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Σε άλλους δρόμους. Δεν είπανε μόνο Κυφισός όμως. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά εκεί είναι το κυριότερο.
1: Ναι, καταλαβαίνεις.
0: Εκεί είναι που πηγώνει.
1: Είναι πάνω από 138 αστυνομικοί. Θα είναι στο επιχειρησιακό κέντρο και στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Και θα είναι στους βασικούς οδικούς άξονες. Βασικοί, δεν έχουμε.
0: 138 αστυνομικοί σε όλους τους δρόμους.
1: Ναι, έχουν 235. Δεν γίνονται σε κάθε δρόμο πρόβλημα.
0: Όχι, ρωτάω, φτάνουν ρε παιδί μου για την Αττική.
1: 138 άνθρωποι. Κοίτα, ξεκινάνε τώρα που είναι, αρχίζει και φορτώνει.
0: Ναι, φορτώνει σιγά σιγά
1: η κίνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι στο πικ της. Και βλέποντας και κάνοντας, φαντάζομαι. Θα δούνε πού υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα ρίξουν τις δυνάμεις τους εκεί. Εμείς θα τους τα πούμε.
0: Εμείς θα τους πούμε. Οι άνθρωποι, φαντάζομαι, ότι ναι, τα ξέρουν.
1: Ας πούμε τώρα, που κοιτάω το χάρτη. Ναι. Είναι πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με χτες. Σήμερα έχει ένα τσικ ακόμα πιο πάνω αυξημένη την κίνηση.
0: Είναι αλήθεια, βλέπω και εγώ λίγο περισσότερα κοκκινάκια από χθες.
1: Δηλαδή, στο ποτάμι. Χθες ήταν μόνο στο ρεύμα ανόδου, στον Κηφισό. Τώρα είναι και στο ρεύμα καθόδου. Βλέπω ότι έχει γίνει στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και ένα τροχαίο.
0: Ναι.
1: Εκεί που είναι ο ΠΑΠ. Το λέω αυτό για να καταλαβαίνουμε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
0: Αν δεν φύγουν τα πρακτορία από την Ορφέως, ο Κηφισός δεν σώζεται. Μας λέει ο κ.
1: Καλά, ναι, έχετε δίκιο με τα φορτηγά. Ναι. Λοιπόν, επίσης υπάρχει αυξημένη κίνηση στην παραλιακή από το ύψος του Νιάρχος, από ό,τι καταλαβαίνω. Από εκείνο το σημείο. Όχι, πιο μετά. Συγγνώμη, λάθος μου. Λάθος μου, πιο μετά. Από το ύψος του Νέου Φαλήρου, πιο κάτω. Προς Πειραιά, προς το λιμάνι. Κατά τα λοιπά, η παραλιακή είναι καλή, όλοι. Τα προβλήματα λοιπόν τα εντοπίζουμε μόνο στον Κηφισό. Βλέπω εδώ όμως ότι έχει γίνει ένα τροχαίο στην Καλλιρόης, λίγο πριν τη συγκρού Φίξ. Του Φίξ, τέλος πάντων, συγκρού Φίξ. Το λέω επειδή είναι ο σταθμός του μετρό. Αυξημένη κίνηση στην Ηλία Ηλίου σήμερα. Βλέπω στη Φρατζή και στη συμβολή της με την Ηλία Ηλίου. Υπάρχει και η μάχη Σαναλάτου. Μ' αρέσει αυτό.
0: Και αυτό μ' αρέσει. Τι είναι η μάχη Αναλάτου.
1: Αυτός ο δρόμος.
0: Η μάχη Αναλάτου.
1: Ναι, γκούγκλαρε το. Εθνικής Αντιστάσεως βλέπω στην Κεσαριανή, πολύ φορτωμένη. Και στην Ηλιοπόλεως βλέπω κίνηση. Και στην Ημιτού βλέπω. Η Αρδιτού έχει πολύ κίνηση. Πολύ κίνηση η Αρδιτού, παιδιά. Γεια σου, μπαμπά. Λοιπόν,
0: γιατί
1: στην Αλεξάνδρας. Όχι, μου έστειλε καλημέρα. Καλό μήνα. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Η Κηφισίας. Στο ρεύμα καθόδου από...
0: Η μάχη Αναλάτου είναι εκεί που σκοτώθηκε ο Καραϊσκάκης.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Θυμόμουνα.
0: Ναι, ρε.
1: Λοιπόν, είναι τώρα από το ύψος... Πού να σας πω τώρα.
0: Στη θέση Ανάλατο, σημερινή περιοχή του Νέου Φαλήρου, στον Πειραιά.
1: Λοιπόν.
0: Είχε γίνει μάχη. Ακούς να μαθαίνεις.
1: Τα ακούω. Δεν τα άκουσα, ρε Διονύση. Τι θες να κάνω τώρα, να ξέρω, κλαίω.
0: Όχι.
1: Να χτυπιέμαι. Να τραβώ τις κοτσίδες μου, τι να κάνω. Λοιπόν,
0: ότι εκεί που περνάμε εμείς από το Νέο Φάλιρο και. Ένα διάστημα δουλεύαμε εκεί και ένα διάστημα πηγαίναμε στα γήπεδα εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί είχε σκοτωθεί ο Καραϊσκάκης.
1: Σε άλλα σημεία δεις. Έχουν γίνει πράγματα. Πολλά πράγματα γίνονται. Κάτσε να δω και τη Θεσσαλονίκη. Κάθε δρόμος και ιστορία, Διονύση είναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Να, και η Θεσσαλονίκη.
0: Δίκαιο. Τι.
1: Έχει.
0: Έχει λίγο κόκκινο και κίτρινο. Έχει. Πολύ κόκκινο
1: και
0: κίτρινο.
1: Περιφερειακή. Αρκετά. Η Τσιμισκή είναι στο Κιτρινάκι ακόμα. Δεν είναι πολύ φορτωμένη. Αυτό βλέπω. Η Αγίου Δημητρίου εκεί στο ύψος της Ανοπόλης. Ελάπες. Πες.
0: Ωραία. Ωραία. Στην Ανοπόλη είναι ωραία.
1: Ναι. Η Λαγκαδά. Έχει κινησούλα, αλλά όχι όπως τώρα. Και η Μοναστηρίου σε διάφορα σημεία τη βλέπω ότι έχει προβλήματα. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
0: Μπράβο. Εκεί στην Καλλιδοπούλου. Ναι.
1: Η Λεωφόρο Στρατού είναι λίγο ένα τσικ, φορτωμένη. Θα σας τα πω και real time, άμα θέλετε. Όταν θα πάω. Τώρα τους ξέρω τους δρόμους. Που τους λέω, κατάλαβες. Και όταν περπατάω, λέω. Η Λαγκαδά. Α! Καλά, την Τσιμισκή την ήξερα.
0: Την Τσιμισκή την ήξερα.
1: Και την Νίκη την ήξερα.
0: Την Νίκη την ήξερε, αλλά νόμιζα ότι ήταν διπλή κυκλοφορία.
1: Και η Τσιμισκή.
0: Και η Τσιμισκή. Αλλά είναι μονή.
1: Κοίταζα και δεν ξέκαρε.
0: Δηλαδή τι ήξερε.
1: Κατάλαβε. Τα
0: μαθαίνει. Αν δείτε μία στην Τσιμισκή να θέλει να διασχίσει την Τσιμισκή και να κοιτάει δεξιά-αριστερά το δρόμο, μην έρχονται αυτοκίνητα από την μία την άλλη πλευρά, η σερέτη θα είναι. Να πάτε να τη πείτε. καλημέρα. Α, και από πού θα πάρει τα καλά τα τρίγωνα.
1: Και η μαμά σου στέλνει καλημέρα και καλό μήνα.
0: Σε μένα. Καλημέρα, καλό μήνα, Μολύ. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Το βλέπεις, καλημέρα στο Διονυσάκο.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Όχι σε μένα.
0: Όχι, εγώ ευχαριστώ.
1: Στο Διονυσάκο. Ναι. Λοιπόν, δεν είπαμε για το Μέση.
0: Ούτε για την νίκη της Εθνικής επί της Ισπανίας είπαμε.
1: Να τα πούμε
0: στην
1: τώρα.
0: Παράταση 108-106.
1: Λοιπόν, ο Μέση κρέμασε τα παπούτσια του για την Εθνική. Δεν θα ξαναπαίξει. Ναι, εντάξει,
0: αναμενόμενο, το περιμέναμε. Ναι. Μ' αρέσει που κάποιοι ρωτάνε γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Γιατί είναι η φούστα μου κοντή.
0: Α, γεια σου.
1: Ευχαριστώ. Ναι. Γιατί μπορούσα να πω κι άλλα.
0: Ναι,
1: αλλά δεν τα λέω, δεν μου το επιτρέπει η ανατροφή μου.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Δεν με έχει μεγαλώσει έτσι η μαμά μου.
0: Ναι.
1: Τώρα, επίσης, η Εθνική. Να σου πω κάτι. Αγκομαχήσαμε κι εμείς όμως.
0: Μα η Ισπανία είναι από τους κακούς μας δαίμονες, ρε παιδί μου.
1: Κακούς μας δαίμονες, Διονύση. Δεν έχουμε καταπλήξει και τα πλήθη.
0: Εντάξει, δεν έχουμε καταπλήξει. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Απλά είμαστε συνέχεια της μιζέριας, της γκρίνιας. Εγώ δεν στεναχωρήθηκα καθόλου που χάσαμε την Ουκρανία, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αγαπώ την Ουκρανία.
1: Τι σχέση γι' αυτό, μόνο
0: λέμε το. Όχι, γιατί έβλεπα διάφορους
1: που
0: βρίζανε, ας πούμε, τον Σπανούλη κατευθείαν. Κατευθείαν. Επειδή έχασε από έναν αγώνα. Και τι έγινε, από έναν αγώνα κρίνεται δηλαδή. Να, τώρα όχι. Που κέρδισε, δηλαδή έγινε κατευθείαν. Όχι. Από τη μία εβδομάδα στην άλλη έγινε σούπερ προπονηταράς και η
1: τώρα.
0: Ομάδα σούπερ ομάδα.
1: Όχι, και τώρα τον βρίζουν.
0: Να μην βρίζουν, εγώ δεν θέλω να βρίζουν. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν θα πεις εσύ στους άλλους τι θα κάνουν.
0: Όχι, λέω ότι εγώ δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω.
1: Εσύ να μην
0: αυτοί ας κάνουν, δεν θέλουν. Εγώ δεν θέλω οι άλλοι να βρίζουν.
1: Εσύ να μην βρίζεις.
0: Όπως δεν βρίζω κι εγώ συνήθως. Συνήθως.
1: Ναι, ναι, έξω μας βρίζει συνέχεια, αλλά δεν θέλει να βρίζει.
0: Πού βρίζω. Μιλάτε τέτοια
1: μιλάς
0: πράγματα.
1: Μιλάς άσχημα. Μιλάς άσχημα στο Γιάννη. Να το βλέπεις εκεί ψυχολογικά. Λοιπόν, για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά δεν θες να πούμε.
0: Τέπια. Καμαγγέν. Ό,τι τι.
1: Όλοι αυτό συζητάνε όλοι. Θα κάνει
0: κομμάτι. Όλοι το συζητάνε. Ποιοι το συζητάνε αυτό, παιδάκι μου.
1: Γύρω.
0: Πού γύρω, δεν έχω βρει ούτε ένα να με ρωτήσει και να μου λέει τι θα γίνει με τον Σαμαρά.
1: Πού να δεις, Διονύση.
0: Από αυτούς που βλέπω τους γνωστούς μου.
1: Πού να τον δεις.
0: Κανείς δεν με έχει ρωτήσει ποτέ για τον Σαμαρά.
1: Τι σχέση έχουν με τον Σαμαρά οι γνωστοί σου. Τώρα θες να ανοίξεις το στόμα.
0: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι,
1: εντάξει, οι γνωστοί σου τώρα.
0: Τότε να βγάλω κι εγώ συμπέρασμα για τους δικούς γνωστούς που σε ρωτάνε για τον Σαμαρά.
1: Δεν με ρωτάνε εμένα.
0: Α,
1: εγώ λέω διαβάζω δημοσιεύματα και λένε οι επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά.
0: Έχουν αγωνία.
1: Επίσης. Ναι. Μας διώχνουν τώρα, το βλέπεις έτσι. Επίσης μου άρεσε πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και πάλι εγώ δεν τον βρίζω.
1: Να σου πω, ξέρεις τι μ' αρέσει.
0: Τον εκτιμώ βαθύτατα, όσο έπαιζε γερματία.
1: Μα ναι, ξέρεις τι μ' αρέσει. Αυτό που κάνει το Πασόκ στην Κρήτη.
0: Τι κάνει.
1: Που θα κάνει για την 3η Σεπτέμβρη.
0: Σαν αυτό που είχε κάνει στο Θησίο, αλλά θα το κάνει στο
1: Κυριακό. Όχι, είναι πιο ωραίο αυτό. Γιατί έχουν βγει κριτικοί με τις σημαίες Πασοκάρα. Μου θυμίζει Πασόκ ωραία χρόνια.
0: Τι Πασόκ ωραία χρόνια, αλλά το Πασόκ ωραία χρόνια είχε κάνει ιερό στο νησί.
1: Θέλω να το κάνουν πράσινο.
0: Στις προπροηγούμενες εκλογές. Α, το κάνει πράσινο και θα δούμε. Γιατί. Είχε κάνει ψιλορόζ.
1: Άμα δεν κινητοποιεί.
0: Ροσομόν, ροσπουά.
1: Άμα δεν κινητοποιεί, δεν θα το κάνει πράσινο.
0: Α, να κινητοποιηθεί. Καλημέρα στον κύριο Κυριακό, το φίλο μας. Αποτυχίο με δυνατό βοριά. 24 βαθμούς στη γειτονιά μας. Φωτογραφία από την πιο φημισμένη παραλία της Χείρου, τα Μαύρα Βόλια. Στα Μαστικοχώρια. Ωραία, πρέπει να είναι εκεί. Δεν έχουμε έρθει ποτέ. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Καλό μήνα για όλο τον κόσμο. Με υγεία και καλά νέα. Μακάρι. Μακάρι.
1: Μακάρι να είμαστε καλά.
0: Το ευχόμεθα, το θέλουμε και το προσδοκούμε.
1: Ναι.
0: Φεύγουμε.
1: Πάντε πάμε κι εμείς με το καλό. Να μείνετε εδώ εσείς στο Air News Radio 105. Τι κάνεις, δεν μου κλείσει το μικρόφωνο.
0: Κατά λάθος. Κατά λάθος.
1: Παιδιά, συνέχεια το κάνει αυτό το πράγμα,
0: κατά
1: έτσι.
0: Λάθος.
1: Το βλέπετε αυτό. Όχι, το ακούτε μάλλον.
0: Πάτησα λάθος κουμπί,
1: ναι,
0: κατά
1: ναι,
0: λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μην κάνετε έτσι, λοιπόν, μην είστε τέτοιοι.
1: Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
0: Γκρίνια από την 1η Σεπτεμβρίου. Γκρίνια από την 1η Σεπτεμβρίου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, η νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής προσέγγισης που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο εδώ και περίπου μία δεκαετία με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έγκλημα ο θάνατος βρέφουσα στην Κυψέλη. Το ζευγάρι που συνελήφθη και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Εξετάζεται το σενάριο το ζευγάρι που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή έκλαιγε. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μείωση των τιμών αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα ήδη πρώτης ανάγκης και σχολικά με τιμές η μείωση τιμής να διαμορφούνται στο 9,5%. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δέξαμεν όπλοι, η πλήγη ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sir, I want a special red color. Do you got it?
3: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
2: I want a red color to make...
3: Got it μωρέ, got it.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
5: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου, ένας ζωντανός οργανισμός, ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Ελεύθεροι αφέθησαν με εντολή εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγός Όστρια και οι γονείς του κοριτσιού, έδωσαν τις εξηγήσεις τους στο δικαστικό λειτουργό. Ο δικηγόρος της ναυαγός Όστριας εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το τραγικό περιστατικό. Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έγινε στις 3 το μεσημέρι της Κυριακής, όταν το 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία που βρισκόταν στη Κρήτη για διακοπές μαζί με τους γονείς του εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα ξενοδοχείο στην περιοχή του Πλατανιά. Δεύτερο κρούσμα εγχώριο του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Κρήτη, αυτή τη φορά στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Πρόκειται για 69χρονο άνδρα που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ο 69χρονος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη και δεν εμπνέει ανησυχία. Ποινή φυλάκισης 8 μηνών επιβλήθηκε στον 52χρονο από την Κίσαμο που κατηγορείται για κλοπές κατά εξακολούθηση σε μίνι μάρκετ της περιοχής. Ο ίδιος, έχοντας την εμπιστοσύνη του ιδιοκτήτη και εργαζομένος στο μίνι μάρκετ, έκλεβε από το ταμείο της επιχείρησης σημαντικά ποσά όταν ο υπάλληλος δεν ήταν στο πόστο. Μάλιστα, μεταξύ 18 και 24 Αυγούστου είχε διαπράξει 3 κλοπές. Συνελήφθη. Το απόγευμα της 26ης Αυγούστου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που έπρεπε ότι έκρινε να δικαστεί άμεσα με την κατηγορία της κλοπής κατ' εξακολούθηση. Το δικαστήριο αποφάσισε ποινή φυλάκισης 8 μηνών και χθες οδηγήθηκε στο κατάστημα κράτησης στην Αγιά. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ιερά Πέτρα. Ένας 52χρονος έπεσε από τη στέγη, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της πόλης, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το εργατικό ατύχημα έγινε στην περιοχή Κουτσουνάρη, όταν ένας 52χρονος αλλοδαπός εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες σε στέγη κατοικίας, έπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στον ακάλυπτο χώρο. Οι διασώστες της ΕΜΑΚ δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι από ένα αυτοκίνητο που είχε μετατραπεί σε ένα σωρό από λαμαρίνες βγήκαν ζωντανά 2 άτομα, αφού μάλιστα είχαν πέσει από γέφυρα ύψους 15 μέτρων. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν νωρίς το πρωί της Δευτέρας 2 20χρονοι τουρίστες βγήκε από την πορεία του υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και βρέθηκε στο κενό, ενώ κινούνταν στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Οι δύο οδηγοί βρέθηκαν να κάνουν μια μεγάλη βουτιά από ύψος 15 μέτρων και να προσγειώνονται στο δρόμο που οδηγεί στο λιμανάκι της Παντάνας, ενώ το αυτοκίνητό τους είχε παραμορφωθεί από την πτώση και την πρόσκρουση. Πραγματοποιήθηκαν χθες οι δημόσιες δημοπρασίες των 13 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Χανίων που είχαν μείνει κενά από τις προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες. Στα 11 κατοχυρώθηκαν σε μισθωτές που πλειοδότησαν, ενώ για 2 καταστήματα δεν υπήρξε ενδιαφέρον και πιο συγκεκριμένα για τα 2 καταστήματα Αλαντοποιίας και Τυροκομείας. Τα 2 καταστήματα που παραμένουν κενά θα ξανατεθούν σε δημόσια δημοπρασία. Διήμερη περιοδία των Ομοχανίων πραγματοποιούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, στο πλαίσιο των πολιτικών δράσεων που οργανώνονται στην Κρήτη για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε παραγωγικούς, επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και επαφές με πολίτες και εκπροσώπους της τοπικής οικονομίας. Επικεφαλής είναι η υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, μαζί με τον κύριο Παραστατίδη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 10 σήμερα το πρωί θα επισκεφτούν το Εργατικό Κέντρο Χανίων, στις 11.30 το Οικονομικό Επιμελητήριο και το Δικηγορικό Σύλλογο, 2 το μεσημέρι επίσκεψη στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων και το απόγευμα περιοδία στα εμπορικά καταστήματα της πόλης των Χανίων και διανομή ενημερωτικών φυλαδίων. Οι περιοδίες στελεχών και στους 4 νομούς της Κρήτης θα κορυφωθούν την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, με την κεντρική επετειακή εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Είναι η πρώτη φορά που η κεντρική εκδήλωση για την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιείται στην Κρήτη με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη.
Με βαθιά οδύνη τα ανόγια αποχαιρετούν σήμερα την Εύη Βρέντζου, που μετά από μεγάλο αγώνα έχασε τη μάχη με το θάνατο χθες σε ηλικία 58 ετών. Η Εύη Βρέντζου ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα από τα ανόγια, με τεράστια προσφορά στα κοινά από πολλά πόστα ευθύνης, αλλά και μια αγωνίστρια της ζωής που για περίπου 4 δεκαετίες πάλευε με σοβαρά προβλήματα υγείας. Μεταξύ άλλων, υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανογείων, υπηρετώντας από τη θέση αυτή για τρεις θητείες από το 2007 έως το 2014 στο πλευρό του Δημάρχου Ανογείων Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Στην Πανελλαδική Ένστολη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που διοργανώνουν οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκης, θα συμμετάσχει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων στην κινητοποίηση, η οποία πραγματοποιείται εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την Ένωση θα εκπροσωπήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της στην Ομοσπονδία. Την άμεση κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Χανίων ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας ότι οι μόνιμοι διορισμοί που ανακοινώθηκαν για το σχολικό έτος 2026-27 δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο ΣΕΠΕ Χανίων, προβλέπονται μόλις 22 μόνιμοι διορισμοί δασκάλων και 23 υπηαγωγών συνολικά για όλες τις εκπαιδευτικές δομές του νομού. Την ίδια ώρα τα καταγεγραμμένα λειτουργικά κενά στη γενική και ειδική αγωγή υπερβαίνουν τις 340 θέσεις, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ανάγκες της παράλληλης στήριξης. Η παραδοσιακή στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για πέμπτη χρονιά, πλημμυρίζοντας με παράδοση και ζωντάνια τα βράδια και τα στενά της παλιάς πόλης και του Ενετικού Λιμένα. Απόψε στις 7.30 ο Παραδοσιακός Σύλλογος Σταυραετή και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χορδακίου Ισκλώκα παρουσιάζουν της Λύρας τα πατήματα. Η παραδοσιακή στράτα θα ξεκινήσει από την παραλία της Νέας Χώρας, σημείο στάσης έχει καθοριστεί το Γυαλί Τζαμί και τελικό σημείο συνάντησης η πλατεία των Ισονδίων της Θεοτόκου. Φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας αστυνομικών και στρατιωτικών θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ στο γήπεδο Ναυστάθμου Σούδας για την ενίσχυση του χαμόγελου του παιδιού. Στη διάρκεια του φιλανθρωπικού ποδοσφαιρικού αγώνα θα βραβευτεί ο προπονητής Νίκος Νιόπλιας και παράλληλα θα υπάρχει μουσική από DJ, κέρασμα, φαγητό, ποτό και αναψυκτικά για τους παρευρισκόμενους. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 υποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλημέρα, καλό μήνα. Να είμαστε όλοι καλά.
1: Καλό μήνα.
0: 1η του Σεπτέμβρη, πάει και ο Αύγουστος. Πόσα μπάνια έχεις κάνει, Μαρίνα?
1: Ένα.
0: Δεν μπορώ. Δεν είναι δυνατόν με αυτό το κορίτσι, δεν μπορώ. Έρτ Ηρακλείου, Έρτ Χανίων. Ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9 από τους 97,5 και τους 105,6. Από τις συχνότητες της Έρτ Ηρακλείου εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στη ρυθμίση των ήχων και την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη.
1: Και εδώ στο στούντιο των Χανίων είναι ο Μάνος Παπαδάκης που φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Η Γλυκερία Γρηγορίου μας βοηθά στη γραμματική υποστήριξη. Η Κατερίνα Πολύζου.
0: Και η Μαρίνα Μανδακάκη.
1: Μέχρι τις 9 θα είμαστε όλοι μαζί.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι πολύ μεγάλη γιορτή των πόσων Παρθένων.
1: 40.
0: Ούτε μια, κυρίες κύριοι, ούτε δύο. Και δεν είναι μόνο οι Παρθένες, είναι και οι Παρθένοι. Παίζουν και ανδρικά ονόματα σήμερα. Πρώτα απ' όλα ευχηθώ στη Μαρίνα να χαίρεται την κόρη.
1: Χρόνια πολλά, Πέννη.
0: Χρόνια πολλά στην Πέννη σου, την μπουκλά σου. Και χρόνια πολλά και στην Αφροδίτη. Την και φίλη στην... και αγροάτριά μας.
1: Βεβαίως.
0: Για ένα χρόνια πολλά στην Πέννη σου, την μπουκλά σου. Και χρόνια πολλά και στην Αφροδίτη. Την και φίλη στην... και αγροάτριά μας.
1: Βεβαίως.

0: Άνθη, Μελπομένη, Μόσχος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολυνίκη, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερθψυχώρη, Τροάς, Χάιδος, Χαϊδεμένη, Χαρικλής, Χαρίκλια.
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ. Δεν έχουν γιορτή άλλοι.
1: Η βαφτιστήρα μου που είναι Νεφέλη και ο γιος μου που είναι Χαρίδημος δεν γιορτάζουν
0: ποτέ. Αυτή ψάχναμε, αν μας ακούει η κουμπάρα, έψαχνε. Ο Σάντι Νικολούλη η Κατερίνα να βρει την Νεφέλη ανάμεσα στους εορτάζοντες δεν είναι η
1: Νεφέλη. Ατυχήσαμε, ατυχήσαμε. Έχουμε άλλη μια μέρα να ξημερώνει με τα συνήθη προβλήματα. Ακόμα ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Κρήτη, το οποίο θα έρθει να προσθεθεί σε μια λίστα που δεν προσμετράται κανονικά. Προβληματισμός για το πώς θα αποτυπωθούν τα ωφέλη από την λίστα των 1.700 καταναλωτικών ειδών στα σούπερ μάρκετ σε ανάμεσα σε 22.500, 23.500 νομίζω κωδικούς. Είναι συμφωνία κυριών, Μαρία.
0: Ναι, μένει. Μένει να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί η Κατερίνα ομολογουμένως μπήκαμε στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, αλλά σε ένα πανάκριβο Σεπτέμβριο.
1: Πανάκριβο Σεπτέμβριο και σε μια περίοδο που εν ώψη της παρουσίασης από τον Πρωθυπουργό των μέτρων στη Θεσσαλονίκη, αυτό μονοπολεί τη συζήτηση καθημερινά στις ενημερωτικές εκπομπές και θα δώσει λέει κάτι της και στους μικρομεσαίους που πέρυσι δεν δίνω γιατί είχα δώσει για το COVID. Αλλά από ό,τι διαραίουν οι υπουργοί, δεν καταργείται το τεκμαρτό. Απλώς αυτοί λέει που είναι συνεπείς.
0: Ναι. Θα έχουν μια έκπτωση.
1: Ναι.
0: Καλή. Η έκπτωση που λέει είναι καλή.
1: Λοιπόν, είμαστε η χώρα στην οποία ρέει μαύρο χρήμα. Τώρα, όλο αυτό είναι μια κοροϊδία μεταξύ ημών, θέλω να πω. Διότι δεν είναι μόνο οι τεχνίτες, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, που φτιάχνουν κεραίες, κεραιάδες, μαύρα όλα. Οι γιατροί, οι μηχανικοί, οι δικηγόροι, οι αρχιτέκτονες, όλες οι εγγράμματες λίστες. Επίσης, σου λέει τόσο αλλιώς είναι 2-3 εκατοστάρικα πιο πάνω. Είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων όλο αυτό που έχει αρχίσει και γίνεται εκνευριστικό και από όλα τα κόμματα, έτσι, να είμαστε για το τι πρέπει να γίνει, διότι άλλες χώρες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν, πάντα θα υπάρχει μαύρο χρήμα, αλλά λέμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, σου λέει, τι έχεις, έχεις μάστορα στο σπίτι, ωραία, έχεις απόδειξη, ωραία, απαλλάσσεσαι από το 50% δαπανών. Να δεις πώς παίρνεις την απόδειξη.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα.
0: Ναι, είναι απλό, είναι απλό, είναι απλό.
1: Είναι απλό. Δεν θέλουν να το κάνουν. Καμία κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα δεν το έχει κάνει ποτέ. Εκνευρίστηκα να πάμε σε ένα τραγούδι. Να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

0: Έχουμε ένα πρόβλημα σύνδεση μας με τον καλεσμένο μας, δεν πειράζει. Είμαστε ευτυχώς πακέτο σήμερα. Ιστορική στιγμή, ε. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια, να σχολιάσουμε τα πρωτοσέλιδα των δικών μας εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από την πατρίδα Ηρακλείου. Νέο κρούσμα στην Κρήτη, 69χρονο στο Παγνί. Ένας άνδρας από τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων έχει διαγνωστεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου, παρουσιάζοντας και συνοδές επιπλοκές στο δεύτερο χώριο περιστατικό μετά την 62χρονη στο Ρέθυμνο, σε επιφυλακή αρχές και πιο αυστηρά πρωτόκολλα, όπως αντιλαμβάνεστε, θα το ψάξουμε και θα έχουμε για το θέμα και αύριο ίσως με ειδικό συνέντευξη, διότι έχουμε δύο.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και το εισαγόμενο από την Αθήνα. Τρία.
1: Ναι.
0: Προσοχή, είχαμε την κυρία Λαγουδάκη πριν βγουν τα κρούσματα, βγήκαν τα έκτακτα μέτρα του ΕΟΔΗ και μας είχε πει, είναι διευθύντρια ΕΣΥ στο νοσοκομείο Χανίων και πρόεδρος Επιτροπής Λοιμόξεων η κυρία Λαγουδάκη, μας είχε πει λοιπόν στάσιμα νερά, ακόμα και το νερό στο πιατάκι της Λάστρας που παραμένει και λιμνάζει έλκη, ναι, σίτες στα παράθυρα είναι δυνατόν, μετά τη δύση του ηλίου σπρέι, αντικουνουπικά και τα λοιπά, μεγάλη προσοχή, γιατί μια φορά την πατάς, αλλά ενδέχεται να μην πάθεις τίποτα και να μην το καταλάβεις, ναι. Ενδέχεται όμως να νοσηλευτείς.
1: Ναι, Κατερίνα, γίνονται οι ψεκασμοί, να το πούμε, σε όλους στους περισσότερους δήμους, θα πω εγώ, και σε επίπεδο Κρήτης. Αλλά όμως έχουν δοθεί παράλληλα και παντού τα τηλέφωνα στα δημόσια κέντρα υγείας. Όταν κάπου παρατηρήσουμε μεγάλο αριθμό κουνουπιών, να πάρουμε τηλέφωνο.
0: Στο ακροτήρι. Τι να μην το πω. Ακροτηριανή δεν είσαι, Μαρική, εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχουμε πολλά κουνούπια.
1: Έχουμε.
0: Συνεχίζουμε με την πατρίδα του Ηρακλείου. Αν τον είχε χειραγώγηση έναν ανήλικο κορίτσι να του δώσει τα χρυσαφικά. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, απάντηση θύματα είναι ηλικιωμένοι. Τώρα την πέφτουν και στα παιδιά. Κρήτη δύο ταχυτήτων και εκτός σχεδίου δόμηση. Ένας νόμος, τέσσερις γνώμες, όσες και οι περιφερειακές ενότητες του νησιού για το τι ισχύει. Πολύ ωραία και σε αυτό το πάμε. Από εδώ, θες να πας, ας πούμε, έχεις ένα κίνητο στο Ρέθυμνο και ένα κίνητο στα Χανιά. Άλλα θα σου πούνε στο Ρέθυμνο, άλλα θα σου πούνε στα Χανιά. Αυτό εννοεί η εφημερίδα. Τι αλλάζει τον καράβολο και πού κολλάει η γέφυρα, Κάλα Τράβα. Εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τρίτη επιστολή στην Υφυπουργό για την κατάσταση στο κέντρο υγείας του Χάρακα. Να έχετε υπομονή. Υπομονή να έχετε. Εν αναμονή του πορίσματος σε ΔΕ για τις καταγγελίες ελήφθησαν οι καταθέσεις και αναμένεται ανακοίνωση για το ελεγχόμενο κέντρο υγείας στο νομό Χανίων. Σοκαριστικό τροχαίο ξημέρωμα στην Παντάνας, αλλά ευτυχώς ανέμακτο. Είχαν άγιο τα δύο παιδιά. Ναι. Ελεύθερη και η πέντε για τον πνιγμό της 11χρονης σε πισίνα στα Χανιά. Το μαχαίρασαν, το έβαλαν σε γυάλα και το έκλεισαν σε βαλίτσα. Καλά, αυτή είναι μια απίστευτη ιστορία.
1: Ναι. Εκεί που λες ότι τα έχεις δει όλα.
0: Δεν είναι μόνο ότι τα έχεις δει όλα. Είναι ότι η απολογία του,
1: ναι,
0: που είπε, ας πούμε, ότι δεν ήταν, μας δώσαν λάθος μωρό και ηρέμησε το σπίτι μας μετά που το σκοτώσαμε, ναι. 10 μαχαιριές στην πλάτη,
1: ναι, ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: είναι αδιανόητο. Και δύο παιδάκια ανήλικα με αφροδίσια νοσήματα, ναι. Μια κόλαση. Αυτό ήταν ένα κολαστήριο για θανατώσεις και βασανισμούς παιδιών. Είναι προφανές δηλαδή. Τι έχουμε τώρα?
1: Πάμε στον αγώνα της Κρήτης. Το κράτος θα αξιολογεί με ταξικό πιστοληπτικό σκορ, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Παύλος Πολάκης για Νέα Χώρα. Στις εκλογές αλλάζουμε δημοτική αρχή. Χάος στο αεροδρόμιο Χανίων με εγκλωβισμό και λιποθυμίες. Προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό στα μεγάλα χωράφια. Κρήτη, πανελλαδική πρωτιά στις διεθνείς αφήξεις και ξεχύλισαν τα λίμματα και στα Λενταριανά.
0: Και πάμε στην εφημερίδα Νέα Κρήτη του Ηρακλείου. Δήμαρχος και κάτοικοι των Αθανάτων συναντιόνται με τον κύριο Πλεύρη την ερχόμενη Τρίτη. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση. Είναι στα Κάγκελα οι κάτοικοι της περιοχής για τις αποθήκες Κουλούδι. Δακοκτονία στην Κρήτη, μεγάλη μάχη με τον δάκο συνεχίζεται. Από ό,τι μας λέει ο κύριος Μιχελάκης, όχι πολύ επιτυχώς. Τραγωδία σε ξενοδοχείο, πνίγηκε στην πισίνα 11χρονο κοριτσάκι. Καράβολα, στη δημοτική αρχή θέλει χρόνο για να επέμβει. Έχει και την αθλητική είδηση του Όφη, είτε από τον Άρη, τώρα κύπελο και ευρωπαϊκό του δρόμο. Σας πείτε το χιλέα, υπεγράφει σύμβαση με το Ισραήλ και διώκεστε για παιδική πορνογραφία, είπαν οι απατεώνες επικαλούμενοι το όνομα του κυρίου Καραμαλάκη. Προσοχή, μην τζιμπάτε. Ναι. Κοινωνικό κομμωτήριο στο Ηράκλειο. Το κούρεμα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Καλά το κάνανε. Μπράβο, να συνεχίσουν αυτές τις πρωτοβουλίες.
1: Πάμε στα ραδιοτηλεοπτικά νέα. Δίχως αντίκρισμα οι θερινές εκπτώσεις για 6 στις 10 επιχειρήσεις. Για τον Ομόρα Θύμνου είναι το ρεπορτάζ, Κατερίνα, αλλά εγώ νομίζω πως είναι γενικό, ακούγοντας και δηλώσεις έτσι που κάνουν οι άνθρωποι του εμπορίου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παραμένει η 63χρονη με ιό δυτικού Νείλου σταθερή η κατάσταση της υγείας της. Υψηλό για μια ακόμη χρονιά το κόστος για τα σχολικά είδη. Υποτονική προς το παρόν η κίνηση στα βιβλιοπολία. Νούμερο 1 επιλογή για τους τουρίστες στο κουρταλιώτικο Φαράγγι. Μάντζος, είμαστε εδώ για την κοινωνία, μέσα στην κοινωνία, και γράφουμε μαζί το πρόγραμμά μας. Με παραγωγικούς φορείς συναντήθηκε το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ. Οδηγίες στις περιφέρειες και δήμους για την αντιπλημμυρική προστασία. Η γυναικεία δημιουργία συναντά την υφαντική παράδοση στο δεύτερο φεστιβάλ Ανιφαντού στα Ανόγια από 5 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Ανησυχητικά στοιχεία, 432 σοβαρές αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού.
0: Και δυστυχώς αυτό είναι μια είδηση που έχει πάψει να μας σοκάρει, έτσι. Ναι. Εκείνη τα άσχημα, όταν το θεωρούμε πια ότι κάθε μέρα θα πούμε κάτι για μια κακοποίηση παιδιού, για μια δολοφονία γυναίκας ή παιδιού. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πάμε στα χανιώτικα νέα. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης αλλαγής σελίδας αναλαμβάνει ο νέος πρίτανης Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγκρίνης μετά από μια επιτυχημένη θητεία του Μιχάλη Ζερβάκη. Να πούμε ότι η είδηση για το Πολυτεχνείο Κρήτης ήταν ότι επιτέλους έληξε η υπόθεση με την Belvedere, την εταιρεία. Ένας κύκλος ο οποίος σώθηκε αυτή η παρτίδα και η μάχη χάρη στις κινητοποιήσεις των πολιτών. Για ακόμα μια φορά βλέπουμε ότι όταν οι πολίτες συστηματικά, με επιχειρήματα, με ειρηνικά αλλά αποφασιστικά βήματα παρεμβαίνουν. Σε αυτή την περίπτωση και οι αρχαιολόγοι και οι αρχιτέκτονες και ο Δήμος Χανίων, όλοι είχαν μια κοινή γραμμή, λέγοντας ότι αυτό το κτίριο πρέπει να έχει δημόσια αξιοποίηση όπως προορίζονταν, γι' αυτό έγινε και δωρεά στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Άλλα θέματα από την εφημερίδα: για 11 καταστήματα της δημοτικής αγοράς δημοπρασίας χαμηλότερες τιμές. Στο ΠΑΣΟΚ επιχείρηση Κρήτης, περιοδίες τελεχών στο νησί με το βλέμμα σε εκλογές, πρωτογενείς τομέας υγεία και τοπικά προβλήματα στο επίκεντρο επαφών στα Χανιά. Την περασμένη τριετία στην περιφερειακή ενότητα Χανίων λιγότερες αλλά πιο καταστροφικές πυρκαγιές. Και πάμε στην πραγματική αποτύπωση του προβλήματος δακοκτονίας. Άγωνος ο διαγωνισμός χωρίς δακοκτονία, 7 περιοχές στα Χανιά. Στους Μεσογειακούς Αγώνες ασημένιο μετάλλιο Φρανζεσκάκη, συγχαρητήρια, μπράβο. Αυτοί οι αθλητές που με κόπους των γονιών κυρίως πάνε μπροστά, και των προπονητών τους βεβαίως. Από το όνειρο στην πραγμάτωση, ανάβασε το Καλιμάντζαρο 5.985 μέτρα. Να μην πάμε εκεί, Μαρίνα, λέω εγώ. Ναι, εμείς τα 100 μέτρα θα πέσουμε ξερές.
1: Στα λιγότερα.
0: Μαρίνα. Ναι. Άνθρωποι του τόπου μας, ένας εθελοντής από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, Ελληνοαμερικανός Βασίλης Καβράκης, περνά τα πρωινά του στα Χανιά βοηθώντας τα συσίτια της Πλάνζιας. Την υγεία του να έχει ο άνθρωπος. Είναι ειδήσεις που πρέπει να διαβάζουμε αυτές. Ρέθινος, στη μονάδα εντατικής θεραπείας 62χρονη με ιό του Δυτικού Νείλου. Εκδήλωση μνήμης στις Βρύσες στο Δήμο από Κόρονα κτλ.
1: Στην κριτική επιθεώρηση, μάχη με το χρόνο για τις αποζημιώσεις και σχεδιασμός για να υπουλωθούν οι πληγές στις πυρόπληκτες περιοχές του Νότου. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Σταθαράκης, μιλάει για τις ενέργειες που έχουν γίνει και όσα δρομολογούνται άμεσα. Μάντζος από το Ρέθυμνο, είμαστε εδώ για την κοινωνία, μέσα στην κοινωνία, και γράφουμε μαζί το πρόγραμμά μας. Περιφέρεια Κρήτης, το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου εξελίσσεται σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Ελλάς, ο Μανώλης Πετρακάκης, συντονιστής στην Περιφέρεια Κρήτης. Ανόγια και Μυλοπόταμος, εντοπίστηκαν 12 φυτίες και 114 δεντρίλια κάναβης, 2 συλλήψεις, λέει η εφημερίδα.
0: Τα ραδιοτηλεοπτικά νέα δεν τα έχουμε πει.
1: Τα είπαμε. Δεν είπαμε την Ανατολή.
0: Δεν είπαμε. Τι θα έκανα χωρίς τη Μαρίνα. Ανατολή λοιπόν, παρελήφθησαν κυκλοφορικές μελέτες στο επόμενο πακέτο, τα αράπικα. Απελπισμένα ζητάμε σχολεία, η ελλείψη σχολικής στέγης παρατείνεται και το Σεπτέμβριο, η κρατική επιδότηση στο ντίζελ. Θα το πάμε μήνα-μήνα, καταλάβατε. Επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Χτίζει την ομάδα και βλέπει Super Cup η ΑΕ Νεάπολης και ΑΟΑΝ με ταυτότητα πρωταγωνιστή. Σας τα είπαμε όλα τα νέα των τοπικών εφημερίδων, δεν αφήσαμε καμία απ' έξω.
1: Όχι, δεν αφήσαμε καμία, αλλά υπάρχει μια είδηση από το Ρέθυμνο, Κατερίνα, που την είδαμε πριν και δεν την είπαμε, να προσέχουμε, γιατί ναι, η Κατερίνα φωνάζει, γιατί η θάλασσα έτσι καθημερινά, αλλά η θάλασσα όμορφη είναι. Προσοχή θέλει. Ένας 76χρονος υπήκοος Πολωνίας εχθές εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα, εκεί ανατολικά της παραλίας. Αμέσως του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνο, αλλά δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
0: Η θάλασσα είναι ένας τόπος όπου μπορούμε να πάμε να χαλαρώσουμε, να ξεχάσουμε τις έννοιες μας, να ενισχύσουμε το ανασωπητικό μας, να γυμναστούμε λιγάκι, αλλά με σεβασμό στα φυσικά φαινόμενα και με επίγνωση των ορίων μας. Βεβαίως μπορεί να συμβεί κάτι ευνηδιαστικό στη θάλασσα που θα μπορούσε να συμβεί στην στεριά, μια ανακοπή ας πούμε. Μου έχει τύχει να δω άνθρωπο να χάνει τη ζωή του στη θάλασσα από ανακοπή, να μην φταίει τίποτα άλλο. Αλλά σε γενικές γραμμές οι περισσότεροι πνιγμοί γίνονται από αμέλειά μας, από δική μας αμέλεια. Όχι ότι κανείς πάει να πνιγεί, αλλά υποτιμά τα καιρικά φαινόμενα, υπερεκτιμά τις ικανότητές του, έχει φάει, έχει πιει πολύ και κολυμπά. Η μοναχική κολύμβηση σε απομακρυσμένες περιοχές δεν είναι πολύ έξυπνη. Ό,τι και αν σου τύχει, δεν έχει κανένα να σε βοηθήσει. Η νυχτερινή κολύμβηση είναι επίσης επικίνδυνη. Υπάρχουν όρια στο πώς μπαίνουμε στο φυσικό περιβάλλον για να βγούμε ευχαριστημένοι. Γι' αυτό την ψήνω να πάμε για μπάνιο τη Μαρίνα. Πάμε σε ένα τραγούδι τώρα και επανερχόμεθα.

0: Λοιπόν, τελικά καταφέραμε και συναντήκαμε με τον κύριο Μανώλη Λέκα, μετρολόγο, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, διότι είχαμε, εμείς κάναμε το λάθος, εγώ έκανα το λάθος. Τόση ώρα δεν ακούω. Καταφέραμε να συνδεθούμε με τον κύριο Μανώλη Λέκα, μετρολόγο. Καλημέρα κύριε Λέκα.
1: Καλή σας μέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλό μήνα και καλό φθινόπωρο σε όλους.
0: Καλό μήνα να έχουμε με ωραίο φθινοπορεινό καιρό. Εδώ είναι και η Μαρίνα Μανδακάκη, σας στέλνει την καλημέρα της.
2: Καλό μήνα κύριε Λέκα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, να είστε καλά.
0: Δεν μου λέτε θα έχουμε άστατο καιρό, μια θα βρέχει, μια θα χιονίζει, μια θα έχει καταιγίδες, μια θα έχει αστραπές. Τι θα έχουμε?
1: Όχι, στο προσεχές διάστημα για μας ο καιρός θα διατηρηθεί στα πλαίσια καλοκαιρινού, θα λέγαμε, σκηνικού. Θα συνεχίσουμε αυτή την όμορφη περίοδο. Βέβαια, έχω πει πολλές φορές, είναι πραγματικά από κρίμα έως και αμαρτία να την απολαμβάνουν οι ξένοι και πολλές φορές εμάς να μας είναι ένα σύνηθες γεγονός και να μην το απολαμβάνουμε. Οι θάλασσες είναι στις υψηλότερες θερμοκρασίες, η ποιότητα των ανέμων δημιουργεί πολύ καλές συνθήκες στο θαλάσσιο περιβάλλον για όλες τις δραστηριότητες, από την κολύμβηση μέχρι και άλλες δραστηριότητες, και όλα αυτά εμείς τα αφήνουμε να τα απολαμβάνουν οι ξένοι. Θα έπρεπε να έχουμε, θα λέγαμε, τη μεγαλύτερη συμμετοχή, μιας και τόπος είναι δικός μας.
0: Έτσι είναι, τώρα. Έτσι είναι. Έτσι είναι, Μαρίνα, κύριε Λέκα. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Όταν είναι ιδίως τα ανεμολογικά πολύ καλά, που από πολλούς παράγοντες, τα ανεμολογικά δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, διότι, ξέρετε, είναι και ένας παράγοντας για τις φρυγαγιές, που ανεβάζει το δίχτυ. Και πέραν τις ετοιμότητες και όλα αυτά, έχουμε και το κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Άρα λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το ανεχτούμε, να μην έχουμε δηλαδή ανέμους σε σχέση με θερμοκρασία. Γιατί όταν πέφτουν οι άνεμοι, καταλαβαίνετε ότι η θερμοκρασία, έστω και στην μορφή εκείνη που λέμε την αισθητή θερμοκρασία, ανεβαίνει. Και είμαστε σε μια περίοδο που, τελειώνοντας το καλοκαίρι, ξέρετε, μας έχει κουράσει λίγο, περιμένουμε την αλλαγή. Οι αλλαγές των εποχών δεν είναι τυχαίες στην προσαρμογή του ανθρώπινου είδους. Θέλει αλλαγή, θέλει κάτι να αλλάξει ο οργανισμός, να δει λίγο τη συννεφιά, να χαθεί και λίγο ο ήλιος, να δει λίγο τη θερμοκρασία να πέφτει, να δει τα πρωτοβρόχια. Όλα αυτά του δίνουν μια αίσθηση μιας αλλαγής που είναι επιθυμητή. Μας έχει κουράσει λίγο η καλοκαιρινή ζέστη, αν και φέτος είπαμε τα πράγματα πήγαν πάρα πάρα πολύ καλά όσον αφορά την εξέλιξη του καλοκαιριού μας, με θερμοκρασιακά εννοώ, και δεν θα έπρεπε να έχουμε και κανένα παράπονο. Τώρα, για αυτές τις αστάθειες που μου είπατε, είναι απόλυτα λογικό, στις βόρειες περιοχές, όπου οι ψυχρές αέριες μάζες έχουν την τάση, γιατί ξέρετε αυτή τη στιγμή, ας το πούμε έτσι, στην εικόνα της Ευρώπης, έχουμε την αντιπαλότητα των θερμών με των ψυχρών αεριών μαζών, που συγκρούονται κατά βάση σε περιοχές οι οποίες είναι λίγο πάνω από τη Μεσόγειο. Φανταστείτε στο ύψος των Άλπαιων περίπου γίνεται η μεγάλη σύγκρουση. Εκεί λοιπόν οι ψυχρές μάζες επιχειρούν να κατέλθουν. Κατεβαίνουν κατά περιόδους και δημιουργούν αυτές τις συνθήκες αστάθειας και στα Βαλκάνια, και βέβαια μπορεί αυτές να φτάσουν και στην υπηρετική χώρα τη δική μας, όπως και τώρα. Κάτι όμως το οποίο, εντάξει, όπως τα ξέρετε, κάποιοι τρέχουν να προλάβουν το νέο, και ας τους βγει και μπούμεραγκ, δηλαδή και να γυρίσει, δεν απολογούνται και σε κανένα. Πάντως ναι, κάποιες συνθήκες αστάθειας είναι αναμενόμενες να επικρατήσουν από την Πέμπτη, κυρίως σε κάποιες περιοχές της κεντρικής χώρας. Τώρα, όσον αφορά για μας, θα συνεχίσουμε, όπως είπαμε, αυτό το καλό ήπιο καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού. Το βόρειο ρεύμα είναι καθημερινό σαν τάση, χωρίς ενίσχυση. Θα το δούμε όμως προς το τέλος της εβδομάδας να ενισχύεται, και να ενισχύεται βέβαια όχι με ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις. Και τη θερμοκρασία βέβαια, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη ή ίσως και την Παρασκευή, θα διατηρηθεί σε επίπεδα τα οποία θα είναι πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου στις βόρειες περιοχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι μέγιστες δηλαδή τιμές, όπου και εδώ βλέπουμε μια σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης. Η Ανατολική πάει πολύ καλύτερα. Οι μέγιστες τιμές διαμορφώνονται γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ εμείς εδώ στα δυτικά, λόγω και της άπνοιας, δηλαδή της χαμηλότερης έντασης ανέμων, έχουμε την θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 32 ή και 33 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Είμαστε πιο αυξημένοι. Και βέβαια ο νότος, λόγω των καταβατικών βοριάδων, όπως συμβαίνει πάντα, έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες μπορεί να ξεπερνούν τους 32 με 34 σε τοπικό επίπεδο γνωστές ύποπτες περιοχές, όπως τις λέμε, Μεσαρά, Παλιόχωρα, Λαφωνήσι. Είναι περιοχές οι οποίες μπορούν να δουν θερμοκρασίες και πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, καθαρά όμως λόγω έτερων παραγόντων. Αυτή θα είναι η διακύμανση του καιρού. Τώρα βέβαια όλες αυτές τις μέρες θα έχουμε αυτή την καλοκαιρία, θα έχουμε αυτό το θερμοκρασιακό καθεστώς με το ευχάριστο, να το πούμε και αυτό, το βράδυ δροσιά. Από την δύση του ήλιου και όλα, που λόγω περιόδου έχει μικρύνει και η μέρα, έτσι πρέπει να το πούμε, άρα η διάρκεια της ηλιακής ακτινοβολίας έχει περιοριστεί, ενώ η νύχτα μεγαλώνει, άρα η δροσιά που ξεκινάει από τις απογευματινές ώρες μετά τη δύση του ήλιου κρατάει όλη νύχτα και το πρωί έχουμε και συνθήκες ψύχρας για περιοχές ενδοχώρας και ορεινά, όπου εκεί βέβαια και ο παράγοντας υγρασίας μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο. Όλο αυτό είναι ένα σκηνικό το οποίο νομίζω ευνοεί την διατήρηση της καλοκαιρινής περίοδου και από την Παρασκευή, όπως σας έλεγα, επανέρχεται το βόρειο ρεύμα. Ήπια δείχνει προς το παρόν. Τα προηγούμενα στοιχεία δείχνανε ότι θα ήταν πιο έντονο την Παρασκευή. Φοβάμαι ότι μπορεί να δούμε και άλλη αλλαγή. Απλά σας λέω αυτά που έως τώρα ισχύουν. Έρχεται λοιπόν το βόρειο ρεύμα, ίσως και από την Πέμπτη απόγευμα, με τις νότιες περιοχές να ενισχύουν τις βοριάδες, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν σε ένταση αρχικά στα 4 με 5 τοπικά και τα 6 μποφόρ, την Παρασκευή να είναι στα 5 με 6 μποφόρ, μέγιστες εντάσεις τοπικά και λίγο υψηλότερα, και το Σάββατο οι βοριάδες ενισχύονται περισσότερο, με αποτέλεσμα βέβαια να έχουμε και για τις θάλασσες λίγο πρόβλημα, δηλαδή στο βόρειο παράκτιο μέτωπο ενδεχόμενα κάποιο σχηματισμό, στα νότια πιο ισχυροί βοριάδες, και καταλαβαίνετε ότι εκεί θα έχουμε και προβλήματα όσον αφορά το δίκτυο πυροπροστασίας. Αλλά και η θερμοκρασία φαίνεται ότι από το Σάββατο, εάν επικρατήσουν οι βοριάδες, θα έλεγα και από την Παρασκευή, αλλά ιδιαίτερα το Σάββατο, να πέσουν οι μέγιστες τιμές σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα.
0: Καλά, πάντως στην Κρήτη σταθερά και όλο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο μπορείς να κάνεις μπάνιο. Δηλαδή, μπορεί να είναι πιο δροσερός ο καιρός, αλλά η θάλασσα είναι ζεστή και είναι και πάρα πολύ ωραία εκείνη την εποχή.
1: Ναι, οι θάλασσες ούτως ή άλλως το αποθεματικό της ενέργειας που συγκεντρώνεται η ηλιακή ακτινοβολία το αποδίδουν αυτούς τους μήνες. Γι' αυτό άλλωστε και οι τυφώνες, το έχετε ακούσει, να εμφανίζονται σε τη φθινοπορεινή περίοδο, είναι αποτέλεσμα των θερμών θαλασσών, του Ατλαντικού βέβαια και περιοχών, μεγάλων περιοχών. Το ίδιο ισχύει όμως και στη Μεσόγειο. Η απόδοση αυτής της θερμότητας είναι αυτή την περίοδο που οι θερμοκρασίες διατηρούνται αρκετά υψηλές στο θαλάσσιο περιβάλλον και γι' αυτό πραγματικά είναι ευλογημένος τους ο τόπος που μας δίνει τέτοιες ευκαιρίες για να απολαμβάνουμε πραγματικά τη θάλασσα και τα τοπία μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λέκα. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Μέχρι τον Νοέμβριο, Μαρίνα.
2: Έτσι είπε ο κύριος Λέκας.
0: Και εγώ το λέω. Ναι. Το λέμε. Ζούμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο τόπο. Δόξα τω Θεώ, ψυχολογική διάθεση να έχει κανείς και μπορεί να πάει και μια βόλτα στο βουνό και μια βόλτα στη θάλασσα. Αυτό έχει δίκιο ο κύριος Λέκας, δεν το εκτιμάμε πάντα. Τέλος πάντων, θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά.
2: Ναι, γιατί δύο λεπτάκια έχουμε.
0: Επανέφερε μας την τάξη.
2: Ναι. Αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι θα είμαστε μαζί στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τηλεόρασης. Καλό μήνα!

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος θα προχωρούν σε άμεση ρύθμιση της κυκλοφορίας, παρακάμπτοντας μεταξύ άλλων τους σηματοδότες και επιταχύνοντας την κυκλοφορία σε σημεία ατυχημάτων. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Μειωμένες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η τιμή σημείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.700 κωδικούς προϊόντων. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Έγκλημα ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μίλησε για μία από τις πλέον σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα του. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος που προβλέπει αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Με πλησιριασμούς 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 μποφόρ, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Η βάφο της κουρτίνης.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφο της κουρτίνης στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομισοπ.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομισοπ.gr.
8: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
11: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
10: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
11: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
10: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
13: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
14: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
15: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου, ένα ζωντανός οργανισμός, ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
16: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 10 λεπτά και ακούτε το Παγκρίτη Δελτίο Ειδήσεων από την Art Hanion. Στη ρύθμιση των ήχων ο Μάνος Παπεδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Ελεύθεροι αφέθησαν με εντολή εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, οι ναυαγοσώστρια και οι γονείς του κοριτσιού, έδωσαν εξηγήσεις στη δικαστικό λειτουργό. Ο δικηγόρος της ναυαγοσώστριας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό περιστατικό. Δεύτερο εγχώριο κρούσμα του ιού του Δικού Νείλου καταγράφεται στην Κρήτη, αυτή τη φορά στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα 69χρονο άνδρα που νοσηλεύεται στο Παγνί. Ο 69χρονος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάσταση υγείας του χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη και δεν εμπνέει ανησυχία. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό, αφού το πρωί της Δευτέρας 76χρονος υπήκοος Πολωνίας εντοπίστηκε χωρίς μια 62χρονη γυναίκα, εισήχθη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου έχοντας διαπιστωμένα τον ιό. Συναγερμό σήμανε το πρωί της Δευτέρας στο Ρέθυμνο, όταν ένας 76χρονος υπήκοος Πολωνίας εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του στη θάλασσα στην περιοχή ανατολικά της παραλίας. Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στο Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, το οποίο κινητοποιήθηκε άμεσα. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, ο 76χρονος δεν κατάφερε να κρατήσει τη ζωή και στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Ποινή φυλάκισης 8 μηνών επιβλήθηκε στον 52χρονο από την Κίσα Μοχανίων που κατηγορήθηκε για κλοπές κατά εξακολούθηση σε μίνι μάρκετ της περιοχής. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες στην Ιεράπετρα. Ένας 52χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος από στέγη, μεταφέρθηκε αρχικά από το νοσοκομείο, στο νοσοκομείο της πόλης, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του διακομίστηκε στο Παγνί. Το ατύχημα έγινε στην περιοχή Κουτσουνάρη της Ιεράπετρας. Οι διασώσεις ΕΜΑΚ δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι από αυτοκίνητο που είχε μετατραπεί σε ένα σωρό λαμαρίνες βγήκαν ζωντανά δύο νεαροί, αφού μάλιστα είχαν πέσει από γέφυρα ύψους 15 μέτρων. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας όταν δύο 20χρονοι τουρίστες οδηγούσαν αυτοκίνητο το οποίο βγήκε από την πορεία του, υπάρχουσε μέχρι στιγμής συνθήκες και βρέθηκε στο κενό ενώ κινούνταν στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Πραγματοποιήθηκαν μέχρι αργά χθες το μεσημέρι οι δημόσιες δημοπρασίες των 13 αντικαταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Χανίων που είχαν μείνει κενά τις προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες. Στις 11 κατοχυρώθηκαν, οι 11 κατοχυρώθηκαν σε μισθωτές που προεδότησαν, ενώ για δύο καταστήματα δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Δήμεροι περιοδίες στα ορμό Χανίων πραγματοποιούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής στο πλαίσιο των πολιτικών δράσεων που οργανώνονται στην Κρήτη για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε παραγωγικούς, επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και επαφές με πολίτες και εκπροσώπους τοπικής οικονομίας. Επικεφαλής είναι η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, μαζί με τον κύριο Παραστατίδη. Οι περιοδίες στελεχών και στους 4 νομούς της Κρήτης θα κορυφωθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου με την κεντρική επαιτειακή εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου. Είναι η πρώτη φορά που η κεντρική εκδήλωση για την επέτειο ίδρυση του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιείται στην Κρήτη με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Με βαθιά δίνει τα ανόγια που χαιρετούν σήμερα την Εύη Βρέντζου που μετά από μεγάλο αγώνα έχασε τη μάχη με το θάνατο σε ηλικία 58 ετών. Η Εύη Βρέντζου ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα από τα Νόγια, με τεράστια προσφορά στα κοινά και πολλά πόστα ευθύνης, αλλά και μια αγωνίστρια ζωής που για περίπου 4 δεκαετίες πάλευε με σοβαρά προβλήματα υγείας. Μεταξύ άλλων, υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νογίων, υπηρετώντας από αυτή την θέση για 3 θητείες από το 2007 έως το 2014 στο πλευρό του Δημάρχου Νογίων Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Αργότερα υπήρξε και Γενική Γραμματέα του Δήμου Νογίων μέχρι και πρόσφατα. Ήταν επίσης Δημοτική Σύμβουλος Νογίων για 3 τετραετίες. Στην πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει η Ομοσπονδία των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων. Την άμεση κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Χανίων ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποστηρίζοντας ότι μόνιμοι διορισμοί που ανακοινώθηκαν για το σχολικό έτος 2026-2027 δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών.
Από τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Παιδείας και Διαβίου Μάθησης του Δήμου Χανίων ανακοινώνουν τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών βραβών και νηπίων με βάουτσερ και μέσω αιτήσεων στο Δήμο για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Οι νόμιμοι και οι δαιμόνες των ωφελούμενων που βρίσκονται στις καταστάσεις των επιτυχώντων από σήμερα 3η-1η Σεπτεμβρίου θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τις διευθύντριες διευθυντές των σταθμών για να ενημερωθούν σχετικά με την προσέλευσή τους στο σταθμό. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ενημερώνει τους μελισσοκόμους ότι από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία υποβολής δήλωσης των κατεχομένων κυψελών έτους 2026 και είναι υποχρεωτική για όλους τους ενεργούς μελισσοκόμους. Συνεχίζεται η παραδοσιακή στράτα Χανίων. Απόψε στις 7.30 ο Παραδοσιακός Σύλλογος Σταυραϊτή και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χρωτακίου Ισκλώκα παρουσιάζουν τη λύρα στα πατήματα, μουσική από τον Νίκο Δημοτάκη και την παρέα του. Η στράτα θα ξεκινήσει από την παραλία της Νέας Χώρας. Σημείο στάσης έχει καθοριστεί το Γυαλί Τζαμί και τελικό σημείο συνάντηση πλατεία του Ιερού Ναού Ισοδίων της Ατόκου στη Μητρόπολη Χανίων. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνουν την 5η-3η Σεπτεμβρίου ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων, ο Σύλλογος Εργαστηριακών Ιατρών Κρήτης και το Τμήμα Αιμοδοσίας Χανίων. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας αστυνομικών και στρατιωτικών θα πραγματοποιηθεί την 4η-2η Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο γήπεδο Ναυστάθμου Σούδας για την ενίσχυση του χαμόγελου του παιδιού. Ο Δήμος Χανίων, η Μητρόπολη Κηδονίας και Αποκορώνη, η Αντιπεριφέρεια και ο Σύλλογος Κυπρίων Χανίων πραγματοποιούν εσπερινό που θα τελεστεί στο εικονοστάσιο και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Μάμα. Ο εορτασμός θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 6.30 παραμονή της εορτής του Αγίου Μάμα Πολιούχου της κατεχόμενης πόλης Μόρφου Κύπρου στο πάρκο Μόρφου στα Λανταριανά στην οδό Εμμανουήλ Δερουκάκη. Έθριο σήμερα ο καιρό στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρι. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 και στα νότια τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Να είμαστε λοιπόν.
1: Επιστρέψαμε.
0: Και στο Ηράκλειο μένουν εκτός περιοχές, εκτός ψεκασμού. Πρέπει να το κάνουμε θέμα αύριο.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Επιστρέψαμε.
0: Και στο Ηράκλειο μένουν εκτός περιοχές, εκτός ψεκασμού. Πρέπει να το κάνουμε θέμα αύριο.

0: Καταρίνα, έχουμε ακόμη 33 μετανάστες σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νότια ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Στο λιμάνι της Γάβδου θα πάνε, στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας θα έρθουν.
1: Χίλια καλωσορίσατε, χίλια και δύο χιλιάδες. Όταν δεν έχει καιρό θα έρχονται μετανάστες στην Κρήτη, στην Κρήτη. Από την Ιερά Πάτρα μέχρι τα Χανιά. Είναι ο Μάνος Παπαδάκης, ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Η Γλυκερία Γρηγορίου έχει τη γραμματική υποστήριξη και στο στούντιο είμαστε η Μαρίνα Ιμανδρακάκη
0: και η Καταρίνα Πολύζου.
1: Έχουμε προβλήμα και με τα σχολεία, ε?
0: Μεγάλο. 340 τα κενά. Ο ΣΕΠΕ έβγαλε ανακοίνωση για να ενημερώσει, και όχι εδώ, παντού πάλι, σε όλη την Κρήτη.
1: Και στη δευτεροβάθμια, και εκτός από καθηγητές, μας λείβονται και διευθυντές. Εφτά. Απεπέμφθη ο διευθυντής του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου, αλλά σας λέω ότι είναι 7 το σύνολο στα Χανιά. Σε λίγο θα μιλήσουμε γι' αυτό. Τι έγινε, είπε, ναι, βέβαια, ναι, ναι, ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ότι μέσα σε ένα μήνα θα έχουν καλυφθεί τα διοικητικά κενά. Δεν το ξαναζήσει αυτό, λοιπόν, οι διευθυντές.
0: Ναι.
1: Η Ελμέχανίων, θα μας πει ο κύριος Μπέλβα σε λίγο, μιλάει για κατάρρευση της διοίκησης. Αυτά, μόνο με τη ΔΕΘ θα ασχολούμε, μέχρι να γίνει ΔΕΘ. Μετά θα ασχολούμε τι έγινε στη ΔΕΘ. Και μετά πάλι τα ίδια. Πάντως, έτσι όπως εξελίσσονται οι πολιτικοί διάλογοι στα μέσα ενημέρωσης, εάν εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι πηγαίνουμε και στέλνουμε και να τσεκάρει φαΐ, γιατί δεν μας ενδιαφέρει ότι θα χάσουμε κάτι σημαντικό, φανταστείτε τι κάνουν οι άνθρωποι που δεν είναι δημοσιογράφοι και δεν έχουν ζώρα να ακούν τις εξελίξεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και αντιμετωπίζουν και παλεύουν τα ίδια
1: τα προβλήματα της καθημερινότητας. Ή παίζουν μπιρίμπα, Μαρίνα.
0: Καταρίνα.
1: Πάμε ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλέσμα μας.

0: Τώρα θα πρέπει να έχουν βάλει τη Μελίνα να τραγουδεί από το παράθυρο μου. Βλέπω ένα και δύο και τρία παιδιά. Αλλά δεν το βάλαμε αυτό, βάλαμε το Real Love. Και καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΕΡΜΕ, τον κύριο Χρήστο Μπέλμπα. Καλημέρα, τι κάνατε, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλή σχολική
1: χρονιά να έχουμε.
0: Μαθαίνω ότι υπάρχει συνωστισμός καθηγητών και κυρίως διευθυντών.
1: Πρωί-πρωί έχετε όρεξη.
0: Κοιτάξτε, αν βγούμε μουτρωμένοι στους ανθρώπους, έχουν πεχούν τα βάσανα. Αν μας ακούσουν και εμάς να είμαστε του κάτω κόσμου, πάει τελειωστό, χάσαμε το παιχνίδι. Μας λείπουν κάτι διευθυντές. Νομίζω ιστορικό ρεκόρ, 7 διευθυντές στα Χανιά.
1: Και διευθυντές και εκπαιδευτικοί λείπουνε.
0: Εκπαιδευτικοί
1: για διαφορετικούς λόγους.
0: Κοιτάξτε, εκπαιδευτικοί αλίμονο αν δεν λείπανε, γιατί δεν θα πήγαινε κάτι καλά. Πόσα χρόνια τώρα κουβεντιάζουμε. Πάντα λείπετε.
1: Κάποια στιγμή όμως, δηλαδή τουλάχιστον εγώ θέλω να το δω πριν, δίνω από το μάτι του τον κόσμο, να ξεκινάει η χρονιά και το κάθε παιδί να έχει τον εκπαιδευτικό από τη Γάβδο μέχρι τον Εύρο και από τον Καστελόριζο μέχρι την Κέρκυρα. Να μην θα ξεκινήσουμε με 4 ώρα ή θα ξεκινήσουμε με 5 ώρα ή θα ξεκινήσουμε με 3 ώρα για δεν έχουν έρθει καθηγητές.
0: Και σε βασικές ειδικότητες.
1: Ναι. Πω κάτι, και το κομμάτι βασικές ειδικότητες πέρσι μου σε γυμνάσιο. Συμπλήρωνα ωράρια στο γυμνάσιο. Δεν ήρθε ποτέ δυστυχώς γυμναστής. Ξέρετε πόσο κακό έκανε αυτό στα παιδιά σε σχέση με το ότι δεν ήρθε ποτέ γυμναστής. Που θεωρείται ή λέγεται, ας πούμε, ότι λάθος, είναι πολύ μεγάλο λάθος. Υπάρχει ένα σύνολο, το ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι έτσι όπως είναι, υπάρχει ένα σχέδιο πίσω από αυτό, εν πάση περιπτώσει, το οποίο καλό είναι να τηρείται χωρίς ελλείψεις.
0: Και νομίζω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μια πρωτιά στις ελλείψεις εκπαιδευτικών. Δηλαδή σε άλλες χώρες είναι αυτονόητο ότι είναι εκπαιδευτική. Έχει προβλεφθεί ακόμα και αν αρρωστήσει ένα εκπαιδευτικός ποιος θα καλύψει το κενό της ιδίας ειδικότητας. Δεν έχουν τέτοια προβλήματα, ξέρετε.
1: Η Ελλάδα στο κομμάτι της ελαστικής έχει την εξής, θα το πω, ιδιομορφία. Εξηγείται δυστυχώς για κακούς λόγους. Διεθνώς η ελαστική εργασία στους δημόσιους εκπαιδευτικούς, στους εκπαιδευτικούς στα δημόσια συστήματα είναι 5%. Δηλαδή αναθρήσουμε, και εννοώ, είναι διεθνές, δεν είναι, έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο, είναι σε σύνολο πολλών δεκάδων χωρών, έτσι. Εμείς είμαστε στο 30%. Δηλαδή, ενώ εμείς κανονικά καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες με ελαστικά εργαζόμενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παραπροσλαμβάνονται και απολύονται, το οποίο φυσικά κοστίζει στα παιδιά περισσότερο, γιατί είναι πολύ σπουδαίο για έναν καθηγητή να ξέρει ότι το σχολείο του είναι αυτό, το γελακροτηρίου, ξέρω εγώ, για 1, 2, 3, 4, 5, 6 χρόνια. Γιατί μαθαίνει τη γειτονιά, μαθαίνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, μαθαίνει τα παιδιά, μαθαίνει τις οικογένειές τους και το καθεξής. Αν τον ξεριζώνεις τον εκπαιδευτικό και τον πηγαίνεις μία στο Ρέθυμνο, μία στο Ηράκλειο, μία στα Δωδεκάνησα, δεν προλαβαίνει αυτό το κεφάλαιο το οποίο, το μαθησιακό, γνωσιακό κεφάλαιο, να το κρατήσει μέσα του και το χάνει κάθε χρονιά.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, τι συνέβη φέτος και λείπουν 7 διευθυντές που θα έπρεπε να είναι και να συντονίζουν το έργο του ανοίγματος της σχολικής χρονιάς από τις διευθύνσεις των σχολείων.
1: Συνέβη, κατά τη γνώμη μου, ξεκινάει, το έχω γράψει κάποια στιγμή και δημόσια, ξεκινάει το φαινόμενο της μεγάλης παραίτησης, το οποίο φτάνει μέχρι τα διευθυντικά στελέχη. Τι εννοώ με αυτό? Δείτε κάποια στοιχεία από το τελευταίο τριμήνου. 20 συνάδελφοι δεν έκαναν την αίτησή τους για να μπουν στους πίνακες του ΑΣΕΠ. 20.000 περίπου στους 140-150. Είναι σημαντικό ποσοστό, έτσι, ένας 7, ένας 8. Δεύτερο στοιχείο. 4,5% των συναδέλφων, οι 4,5% των θέσεων έμειναν κενές για τους μόνιμους διορισμούς. Αν λέγατε αυτό το στοιχείο σε έναν εκπαιδευτικό αναλυτή το 2009, θα τραβούσε τα μαλλιά του. Κάποτε έκανε ουρά ο κόσμος για να διοριστεί σαν εκπαιδευτικός. Και εδώ σας λέω ότι ένα στους 20, περίπου, γιατί αυτό σημαίνει, έτσι, δεν έκανε θέση, έμεινε κενή. Δεν υπήρχε άνθρωπος να τη διαλέξει όλη την Ελλάδα.
2: Γιατί, κύριε Μπέλβα?
1: Έχουμε αναπληρωτικό πίνακα και οι οποίοι δεν κάνουν έτσι για μόνιμο διορισμό. Γιατί? Γιατί βλέπουν την κατάσταση μέσα στο σχολείο και λένε, δεν είμαι βέβαιος ότι θέλω να κάνω αυτό το επάγγελμα για μέχρι το τέλος της εργασιακής μου ζωής. Κάπως έτσι κουμπώνει και το κομμάτι των τι γίνεται στα διευθυντικά στελέχη. Ναι. Δεν, η όλη κατάσταση με την πίεση από τα πάνω, με την αξιολόγηση, με τα πειθαρχικά, με τα 25-27 τμήματα, με την τεράστια γραφειοκρατία, βγαίνει σε ένα, με τους πολύ πολύ χαμηλούς μισθούς, τους εξευτελιστικούς μισθούς που έχουμε, κάνει το δημόσιο, πώς να το πω, λιγότερο ελκυστικό για να είμαι κόσμιος, σε πάση περιπτώσει. Αυτό βγαίνει και στο κομμάτι των διευθυντικών στελεχών.
0: Τώρα, λέμε για τις ελλείψεις καθηγητές. Πέρυσι σε γυμνάσιο των Χανίων, ο μαθηματικός δεν είχε τοποθετηθεί στο πρώτο τρίμηνο. Όμως, όταν ανέλαβε ο άνθρωπος, όταν τοποθετήθηκε, έπρεπε να προχωρήσει τα μαθήματα με fast track διαδικασίες, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να σημειωθούν πολύ χαμηλές επιδόσεις στα παιδιά που δεν είχαν και ούτε θα έπρεπε να είναι οι γονείς με το μαχαίρι στο λαιμό να κάνουν φροντιστήρια στην πρώτη και στη δεύτερη γυμνασίου. Και υπήρχαν τα παιδιά που είχαν φροντιστήρια ιδιαίτερα και κάπως τα κατάφεραν. Υπήρχαν τα παιδιά που δεν μπόρεσαν να καλύψουν όλη αυτή την ύλη μαζεμένη σε λίγο διάστημα και βρέθηκαν εκτός ρουτίνας, εκτός κανονικής πορείας εκμάθησης. Γίνεται και πιο ταξική η παιδεία, ακόμα πιο ταξική από ό,τι ήταν ήδη, θέλω να πω.
1: Ακριβώς. Έχουμε το κομμάτι και στην παιδεία, νομίζω, και στην υγεία, ότι είναι κοινό το πρόσημο. Για να γίνει αποδεκτή μια πολιτική ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, κανένας δεν πάει στο ιδιωτικό αν το δημόσιο δεν έχει ζητήματα. Άρα, συνειδητά και στην υγεία και στην εκπαίδευση, έχουμε απαξίωση, κατηγοριοποίηση, απαξίωση, διάλυση. Όσο αυτά προχωράνε, τόσο θα ανεβαίνει το κομμάτι της ιδιωτικοποίησης. Γιατί θα υπάρχει ανάγκη, όντως το παιδί να πηγαίνει σχολείο και να έχει μαθηματικό από τις 11-9 μέχρι τις 36, ας πούμε. Αυτά πάνε παράλληλα.
0: Και όποιοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, υπάρχουν ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι που δεν
1: στο έχουν. Στο ΚΕΑΒΑ, αλλά η κυβέρνηση, ακριβώς επειδή δεν θα πει ποτέ στο ΚΕΑΒΑ, θα φτιάξει τις διάφορες χαζοδομές, ας πούμε, θα το πω έτσι, για να μπορέσει να πει ότι κάτι κάνει. Παράδειγμα, είχαμε τα προγράμματα για το κομμάτι του ότι, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι μαθητές που, εν πάση περιπτώσει, για διάφορους λόγους χρειάζονται λίγο περισσότερο μάθημα ή με κάποιο άλλο τρόπο προσέγγισης, ας πούμε, για να μάθουν πράγματα. Υπήρχαν τα προγράμματα της πρόσθετης διδακτικής στήριξης και της ενισχυτικής διδασκαλίας, που ήταν διαζώστανε, οι συνάδελφοι μπαίνανε στην τάξη λιγότερα, με πολύ λιγότερους μαθητές και γίνονταν μάθημα κανονικά. Ωραία, απαξιώθηκαν αυτά, γιατί όντως θα βοηθούσαν αν στηρίζονταν από την πολιτεία, και φτιάξαμε το ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο είναι μια κοροϊδία και μισή. Με τα στοιχεία της Σαχαράκη όταν τα περσινά, για κάθε καθηγητή του ψηφιακού φροντιστήριου, μαθητές. Και στην αρχή δεν υπήρχε...
0: Πόσοι μαθητές, γιατί είχε μια διακοπή γραμμή.
1: 700. Είχε πει ότι για κάθε καθηγητή, αν έβγαζε το... Είχε δώσει στατιστικά για τους μαθητές που παρακολούθησε το πρόγραμμα, τύπου 49.000, ας πούμε, έλεγε ένα τέτοιο αριθμό, και πόσοι καθηγητές απασχολούνται στο πρόγραμμα. Εάν έκανε τη διαίρεση, για κάθε έναν καθηγητή αντιστοιχούσαν 700 μαθητές. Και τα προγράμματα τι ήτανε? Επί τους εκπαιδευτική τηλεόραση, γιατί δεν υπήρχε καν η δυνατότητα διάδραση όταν ξεκίνησε. Βιντεάκια στο YouTube. Και αυτό το έδωσε σαν λύση απέναντι στο ότι απαξίωσε την πρόσθετη και την ενισχυτική διδασκαλία. Που εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν μαθητής, έκανα ενισχυτική διδασκαλία και είχα άλλους 4-5, ας πούμε, συμμαθητές μου μέσα στην τάξη. Τι να συζητήσουμε, τι να βάλουμε στο ζύγι?
0: Η φετινή χρονιά πώς ξεκινάει για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τι έλλειψη καθηγητές, έχουμε εικόνα?
1: Έχουμε εικόνα. Περιμένουμε να δούμε λίγο και την έγκριση των τελευταίων τμήματων για το πώς θα ξεκινήσουμε και από τους συναδέλφους, τους νεοδιόριστους, πόσοι ανέλαβαν υπηρεσία. Οπωσδήποτε θα είναι πάνω από 260-270 τα κενά. Με μεγάλο ασθενή, μπορώ να το πω, γιατί είναι ζήτημα που δεν αναδεικνύεται, στην παράλληλη στήριξη, ξέρετε, δεν γίνονται μόνιμοι διορισμοί. Αποτέλεσμα είναι μόνο ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 105 τουλάχιστον κενά στην παράλληλη στήριξη, τα οποία δεν μπορούσαν να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς. Δηλαδή τα ξέραμε ότι υπήρχαν, αλλά λόγω θεσμικού πλαισίου, επειδή δεν γίνονται διορισμοί στην παράλληλη στήριξη, μείνανε ατόφια. Θα πρέπει να καλυφθούν δυστυχώς από αναπληρωτές.
0: Αν καλυφθούν και όταν καλυφθούν.
1: Καλά, εννοείται αυτό. Αυτό εννοείται και θα πρέπει να δώσουμε, όπως κάθε χρόνο, να δώσουμε πίεση στο και κινηματικά αλλά και συνδικαλιστικά για να μπορέσουν να καλυφθούν. Γιατί, κοιτάξτε, το περσινό δυστυχώς έχει αρχίσει και γράφει και στην κοινωνία. Δηλαδή, εγώ βλέπω ανθρώπους που λένε κάπως λίγο πιο δυστυχώς φυσιολογικά. Εντάξει, δεν ήρθε και αυτός μέχρι το Φλεβάρι Μάρτι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Κοινωνίες που προχώρησαν μπροστά διαχρονικά είχαν στον πυρήνα τους τη γνώση, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Το σχολείο ευτυχώς συγκεφαλαιώνει και τα τρία από αυτά. Πάντως... Άρα να μην αφήσουμε το σχολείο να καταρρεύσει, να μην αποδεχτούμε το ότι εντάξει, δεν θα έρχεται, δεν θα κάνουν τα παιδιά μάθημα, ας πούμε, και στην ΑΒΓ ειδικότητα.
0: Πάντως το Υπουργείο δηλώνει κατηγορηματικά ότι έχει προχωρήσει φέτος σε προσλήψεις ρεκόρ.
1: Αυτό μένει να αποδειχθεί και πόσο γρήγορα θα καλύψει και να, γιατί δυστυχώς, εν πάση περιπτώσει, θα είμαστε λίγο επιφυλεκτικοί μέχρι να το δούμε.
0: Στο άλλο...
1: Ένα πολύ φρέσκο από πέρυσι. Υπήρχαν σχολεία τα οποία είχαν κάνει αίτηση για να φτιάξουν τμήματα ένταξης χρόνια. Χρόνια. Δηλαδή, έχω υπόψη μου σχολείο που είχε κάνει την αίτηση το 19 και το εγκρίθηκε το 2025 τον Ιούλιο. 6 χρόνια.
0: Ωραία είμαστε. Καλά είναι. Μια γενιά παιδιών έφυγε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως λέτε, δύο γενιές, γιατί δεδομένου ότι είναι τρεις οι τάξεις, δύο γενιές. Τα 6 χρόνια είναι. Ναι. Λοιπόν, το 25, ωραία. Φτιάχτηκαν 17 τμήματα ένταξης στα Χανιά. Διορίσαν κάποιους μόνιμους συναδέλφους, όχι να καλύψουν τις θέσεις, και μετά μείνανε για την πρώτη φωνιά των αναπληρωτών 50 κενά. Ωραία. Δεν ξαναδιόρισαν κανέναν στα τμήματα ένταξης πέρυσι. 50 κενά δήλωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην πρώτη φάση των αναπληρωτών. Δεν της έδωσε κανένα το Υπουργείο, 0. Το ίδιο έγινε και στη δεύτερη και στη τρίτη. Δεν ξαναπήρε κανέναν. Δηλαδή έφτιαξε τα τμήματα, πέταξε 5-10 συναδέλφους εκεί, επικοινωνιακά φτιάξαμε 17 τμήματα, 3.000 πόσα σε όλη την Ελλάδα, και δεν τα άνοιξε ποτέ. Άρα θα είμαστε λίγο επιφυλακτικοί ως προς τους πανηγυρισμούς του Υπουργείου. Μακάρι, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα βγω και θα πανηγυρίσω, αν από την πρώτη, από τις 11 του μηνός, είναι όλοι οι συνάδελφοι στη θέση.
2: Στο άλλο μεγάλο θέμα, κύριε Μπέλβα, αυτό της στέγης, τι γίνεται?
1: Τεράστιο ζήτημα, το μεγαλύτερο. Νομίζω είναι πλέον και η απλή κάτοικη, το ακρίβεια μισθή στεγαστικό, αυτό το τρίπτυχο στα Χανιά είναι πολύ έντονο, αλλά νομίζω και γενικότερα στην Ελλάδα ή σε περιοχές της χώρας όπου υπάρχει πολύ υπερτοριστικοποίηση. Εντάξει, ξέρετε ότι ξεκινήσαμε μια προσπάθεια από πέρυσι με την πλατφόρμα των εκπαιδευτικών.
2: Ναι.
1: Γενικά πάει πολύ πολύ καλύτερα φέτος. Ναι. Περιμένουμε τώρα να δούμε και θα έρθουν και οι αναπληρωτές. Συνάδελφοι ζητάνε. Υπάρχει αλληλεγγύη του κόσμου που βάζει σπίτια σε λίγο πιο προσιτές τιμές από αυτά τα εξωφρενικά, εν πάση περιπτώσει, που βλέπουμε στην αγορά των Χανίων. Εγώ να πω ότι αυτό δεν είναι βέβαια η λύση. Δεν είναι η λύση. Η λύση είναι να δοθεί ο 14ος-14ος μισθός, να αυξηθούν οι μισθοί μας, ή υπάρχουν και άλλες λύσεις. Υπάρχουν λύσεις, μια δημοτική επιχείρηση να νοικιάσει ένα ξενοδοχείο σεζόν από 1/9 μέχρι 36 και 200-300-400 αναπληρωτές να στεγαστούν εκεί δωρεάν. Αυτό θα ανακουφίσει και τους ίδιους με τα άθλια μισθολογικά και το επίδομα ανεργίας που όσοι το δικαιούνται που το παίρνουν το καλοκαίρι, και επίσης θα ανακουφίσει και τους κατοίκους, γιατί καταλαβαίνετε, το να φύγουν 200-300-400 άνθρωποι από τη ζήτηση θα είναι πολύ καλό και για όλους τους υπόλοιπους ντόπιους.
2: Ναι.
1: Και υπάρχουν τρόποι.
0: Αυτό είναι μακροπρόθεσμο πάντως, γιατί προς το παρόν...
1: Αυτό που λέω όχι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Απλά χρειάζονται οι Δήμοι να κινηθούν άμεσα μετά. Ναι. Αν βρεθεί το ακίνητο, θα κάνει μια δημόσια προκήρυξη ο Δήμος. Προφανώς θα υπάρξει η μίσθωση, είναι έτοιμα. Μιλάω για ξενοδοχείο. Άρα δεν χρειάζεται να πιάσεις κάτι, ένα κτίριο και να αρχίσεις να το μετατρέπεις ώστε να έχεις προδιαγραφές.
0: Το επιτρέπει η νομοθεσία ή πρέπει να γίνει μια τροπολογία στον νόμο ώστε να επιτρέπεται?
1: σε μια δημοτική επιχείρηση το επιτρέπει η νομοθεσία. Το επιτρέπει. Σε μια δημοτική επιχείρηση, όχι στο Δήμο, ήμουν προσεκτικός σε αυτά που σας είπα ακριβώς επειδή το έχω ψάξει. Αλλά να σας πω κάτι.
0: Ο Δήμος Χανίων τι λέει σε αυτό, ας πούμε, που είναι ο κεντρικός
1: Δήμος. Δεν απαντάει σε αυτό. Να σας πω κάτι σε σχέση με αυτό. Και υπάρχει και το πολιτικό ζήτημα, να το πω χοντρά-χοντρά. Εμείς θα μπορούσαμε για αυτό που κάνουμε με την πλατφόρμα να μας μηνύσουν οι μεσίτες γιατί υποτίθεται τους τρώμε δουλειά.
2: Βεβαίως.
1: Ενδεχομένως νομικά θα μπορούσαν. Ωραία. Δεν θα το κάνουν γιατί δεν είναι παλιά άνθρωποι.
2: Ναι.
1: Ακριβώς επειδή είναι πολιτικό λοιπόν το ζήτημα, δεν είναι μόνο νομικίστικο, είναι καταρχήν πολιτικό. Έτσι πρέπει να βγαίνουμε μπροστά. Με το τι ανάγκη υπάρχει και καταλαβαίνει κάποιος ότι εάν πάει κάποιος δήμαρχος να επιλύσει ένα τέτοιο ζήτημα στεγάζοντας 200, 300, 300 ανθρώπους, όλη η κοινωνία θα είναι μαζί του τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε.
2: Φυσικά.
1: Ποιος θα τολμήσει να του βάλει νομικίστικο εμπόδιο.
2: Και κύριε Μπέλμπα, να ξεχωρίζουμε και τα πράγματα εδώ και να αναφέρομαι ονόματα, γιατί σε επίπεδο Κρήτης αυτή την ώρα εγώ προσωπικά ξέρω το Δήμαρχο Χερσονήσου να κάνει μια πρωτοβουλία για τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο γιατρούς, στρατιωτικούς, έχουμε πολλά.
0: Και ο Δήμος Αγίου
2: Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Γιάννης Σταταράκης. Αυτοί οι δύο ξέρω δηλαδή που...
1: Υπάρχουν και άλλοι. Και το Δήμο,
0: Δήμος Καντάνου Σελήνου.
1: Για το Δήμο Βιάννου, παλιότερα.
2: Ναι.
1: Στις Κυκλάδες υπάρχουν διάφοροι δήμαρχοι που κάνουν. Υπάρχουν, έχει ξεκινήσει.
2: Ναι.
1: Τα εκπαιδευτικά σωματεία το βάλουν αυτό μπροστά, αλλά υπάρχουν λύσεις.
2: Ναι, φυσικά.
0: Υπάρχουν λύσεις και πρέπει να δοθούν. Θα μου πεις, κάθε ειδικότητα θα ζητήσει και οι γιατροί το ίδιο θα ζητήσουν και οι στρατιωτικοί το ίδιο θα ζητήσουν και τι θα κάνουμε. Εκεί μπαίνει και η ανάγκη δόμησης κατοικιών, η κατάργηση του οργανισμού εργατικής κατοικίας που έδινε μια πολύ μεγάλη απάντηση στους νέους ανθρώπους που θέλαν να έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Ήταν ένα μεγάλο χτύπημα των μνημονιακών παύλα τραπεζικών προθέσεων, με ό,τι και αυτό και αν συνεπάγεται, και ταυτόχρονα σε πόλεις όπως τα Χανιά που έχουμε και τώρα ένα φρενήρι, μια φρενήρι υπερδόμηση σε κατοικίες που προφανώς δεν προορίζονται για μακροχρόνια μίσθωση, εντείνουν το πρόβλημα.
2: Και για τα κτίρια, κύριε Μπέλμπα, να πούμε και μια κουβέντα.
1: Δεν σας άκουσα, κόπηκε λίγο.
2: Για τα κτίρια, να πούμε και μια κουβέντα.
1: Περιμένουμε τώρα να ανοίξουμε να δούμε τι έχει γίνει σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, με τις ανακαινήσεις και σε τι κτίρια θα πούμε.
2: Ναι.
1: Εντάξει, γενικά, πέρσι έχετε δει την κατάσταση στο σχολείο.
2: Ναι.
0: Κούκλα είναι. Για όλα γκρινιάζετε πια. Εσείς οι συνδικαλιστές είναι κούκλα τα σχολεία. Βες καν σοβάς, θα μας θυμίσει ότι θέλει μια μικρή ένα μπάλωμα.
1: Μην την πατήσουμε σαν τον Άδωνη, φοβάμαι. Για ανακαινιστεί και πέσει στο ταβάνι.
0: Τώρα, μην μας ακούσει ο Άδωνης γιατί θα κάνει τηλεφωνική παρέμβαση.
1: Πάμε.
0: Άρα έχουμε την κατάσταση των σχολείων, τη στέγαση, το μισθολόγιο, τις ελλείψεις σε προσωπικό και τις ελλείψεις σε διευθυντικό προσωπικό, σωστά.
1: Υπάρχει και ένα άλλο ζητηματάκι που στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μας απασχολήσει, δυστυχώς όπως φαίνεται.
0: Ποιο?
1: Εμείς ξεκινάμε με το, αν θυμάστε πέρσι δύο καιρό, είχε ψηφιστεί το νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Βεβαίως και το θυμόμαστε.
1: Ωραία. Εμείς φέτος ξεκινάμε με νίκες. Έχουμε όμως ένα ζήτημα σιγά σιγά.
0: Με δικαστικές δίκες, είπα, γιατί κάνει διακοπές στο τηλέφωνο.
1: Ναι, έχουμε ως προς την αξιολόγηση που μας κυνηγούσανε, ήταν συνδικαλιστική μάχη, έχουμε κάποιες αρκετές δικαστικές νίκες πολύ θετικές για εμάς. Όμως, σε σχέση με το νέο πειθαρχικό, έχουμε το εξής. Έχουμε αρχίσει να έχουμε τα πρώτα σημάδια αυτής της παράλογης μιας τρομοϊστερίας, ας πούμε, που αν προχωρήσει θα υπάρξει, σε σχέση με την ιδιωτική ζωή του καθενός. Δηλαδή, συνάδελφοι λαμβάνουν πειθαρχικά σημειώματα για εξύβριση, ας πούμε, στην ιδιωτική του ζωή και μία μήνυση από εκτός υπηρεσίας, έτσι, για μία ιδιωτική τους υπόθεση. Ή κάποιος έχει μία διαφορά με έναν συνάδελφο, τον μηνύει για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, του έρχεται χαρτί από την υπηρεσία με πειθαρχικό. Μιλάμε για ένα καθεστώς το οποίο αν περάσει, είμαστε ακόμη νωρίς, αλλά και θα το ανοίξουμε εμείς προφανώς στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά συζητάμε για, πώς να το πω, μαθαίνουμε για εξωφρενικές καταστάσεις. Δηλαδή, δεν γίνεται ο άνθρωπος για την, στην ιδιωτική του ζωή, ας πούμε, για τις προσωπικές του σχέσεις, να διώκεται με την.
0: Εντάξει, εκτός και αν υπάρχει κάποιο πολύ εκτός και αν υπάρχει ένα πολύ σοβαρό αδίκημα, ας πούμε, παιδεραστία, ληστεία.
1: Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι αυτό, στους εκπαιδευτικούς αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με την εργασία του. Δεν τι να συζητήσουμε ακριβώς. Προφανώς δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Για τρακάρισμα όμως, ας πούμε, έτσι έξω όταν ήμασταν τέτοιο εκτός υπηρεσίας, για τρακάρισμα μπορεί να σου έρθει πειθαρχικό, ας πούμε. Ναι. Ή για, πώς το πω, για, ένα κτηματικό, για ένα χωράφι, για μια κτηματική διαφορά που έχεις με ένα συγγενή σου πάνω στα κληρονομικά, είναι δυνατόν σου έρθει πειθαρχικό?
0: Να κάθετε ήσυχοι.
1: Τι είναι?
0: να μην έχετε καμία αντίρρηση σε τίποτα.
1: Ναι.
2: Και να...
1: εντάξει, εμείς θα συνεχίσουμε να έχουμε τις εστάσεις.
2: Και να υπενθυμίσουμε τώρα, κύριε Μπέλβα, ότι είναι πολύ λίγα τα χρήματα που παίρνει ο νεοδιόριστος, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Και χωρίς 13ο και 14ο μισθό, έτσι.
1: Το ΣΤΕ έκρινε ότι είναι, ναι. Δεν είναι αναξιοπρεπές ένας άνθρωπος να ζει με 820 ευρώ για 12 μήνες. Ναι. Αυτό έκρινε το ΣΤΕ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάντε το παιδί μου ένα τοστάκι να το φάτε το μεσημέρι να χορτάσετε. Έλεος πια δηλαδή, αυτή η γκρίνια δεν μπορώ να την καταλάβω.
1: 500 ευρώ στα Χανιά, μένουν λοιπόν 320, μπορείς να πληρώσεις το νερό, το σούπερ μάρκετ,
0: τη ΔΕΗ, τη ΔΕΗ, τη ΔΕΗ.
1: Ναι, τη ΔΕΗ, ναι, ναι.
0: Τη ΔΕΗ. Και έρχεται και ένα Σεπτέμβρης που θα μας...
2: Ακριβώς.
0: Θα αρχίσουν οι αυξήσεις. Πάλι θα φταίει η Ουκρανία, η Ρωσία, πάλι θα φταίει η Μέση Ανατολή, πάλι θα φταίει ο κόσμος ο καιρός, πάλι εμείς θα πληρώσουμε. Κύριε Μπέλβα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή δύναμη, καλή δύναμη, καλή σχολική χρονιά, παρόλα αυτά.
1: Καλή χρονιά να έχουμε, ναι. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε. Ναι.
0: Και σε εσάς και στα παιδιά και στους γονείς. Γεια σας.
1: Και σε εσάς.
0: Και σε εμάς να τα καλύπτουμε. Ευχαριστούμε, γεια σας.

0: Το φέραμε από εδώ, το φέραμε
1: πήγαμε
0: από εκεί. Πήγε και 57.
1: Κιόλας.
0: Ναι, πήγε 9 και 57 ακριβώς, Κατερίνα.
1: Δηλαδή,
0: αφήσαμε 3 λεπτά του Μανώλη να τα διαχειριστεί, να βάλει τραγουδάκι, να μας πάει στο δελτίο ειδήσεων, να μάθουμε τα τελευταία φρέσκα νέα
1: από το πάλι ποτέ πρώτο πρόγραμμα. Τώρα το λέμε Earth News Radio, πώς το λέμε.
0: Ναι.
1: Τώρα το λέμε σάπτες στα ελληνικά, Earth News Radio. Θα πάμε όχι σε break, θα κλείσουμε την εκπομπή, θα σας πούμε bye. Περικλής Κουκουλάκης μετά.
0: Είναι απόγευμα, Περικλής, δεν ξέρω.
1: Α, αν... μουσική. Ναι. Και μετά Βασίλης Φουντουλάκης όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεια σας τώρα.
0: Γεια σας.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντος, τρόφιμα, είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι, είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 174 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχει ανησυχία ότι η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της Τροχέας, με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία που δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, με drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό, καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας άνδρας και δύο γυναίκες που επέβαιναν στις μοτοσυκλέτες. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζει την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Έγκλημα, ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Στις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών στρέφονται πλέον οι έρευνες για την υπόθεση θρίλερ της Κυψέλης, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μιλώντας στο Earth News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Σχεδόν ταυτόχρονα μεγάλη επιδρομή drones εναντίον του Ουστ Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας στη Βαλτική, κρίσιμο κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου, άνθρακα και λιπασμάτων. Με πληστηριασμού 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προσπαθεί να βάλει φρένο στη συνεχιζόμενη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, προς τις φορολογικές υπηρεσίες, καθώς διαπιστώνει το υποτονικό ενδιαφέρον των οφειλετών για τις 72 δόσεις. Στη ρύθμιση έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής μόλις 11.000 επί συνόλου 1.300.000.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: οι Ερτζιανοί παίρνουν τις καλοκαιρινές ανάσες τους και επανέρχονται. Για την ώρα, απολαύστε τις δικές μας μουσικές επιλογές και είστε επανειδήν.
1: Και επανακούει.

Αρωμάτικο, παραλέλο, φυσιολόγικο. Προφέτα ανοιγμάτικο, φαινόμενο κρόνικο ή ορθοδόξο. Συν ρασίσμος, μη εξτρεμίσμος. Συν ταβούες έθνικος, εν λύρικα έκσταση σου πράξεις. Εσεν μελόδικο ή φαντάστικο, άνθρωπο.

στην Ιθάκη. Κοιμάσαι 20, ξυπνά 40. Γαμώτο, δεν τραγούδησες ποτέ σε μια μπάντα. Τώρα ρητήδιασες και δεν σε παίρνει.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Καλημέρα σε όλες και όλους. 14 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Χανίων σε 100,6 και 104 και 1512 στα μεσαία κύματα. Είναι ο καθρέφτης ενημέρωσης, όπως συμβαίνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη, στη φιλόξενη συχνότητα, ξαναλέω, της ΕΡΤ Χανίων. Βασίλης Φουντουλάκης είναι στο μικρόφωνο, Γιώργος Λαζάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, και σήμερα θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 περίπου με όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Ευτυχώς ξεπεράσαμε, και το λέω πραγματικά με κεφαλαία γράμματα, ανέμακτα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, το προειδοποιητικό της πολιτικής προστασίας την Παρασκευή και το Σάββατο που μας πέρασε, όπου είχαμε κόκκινο συναγερμό σε όλη την Κρήτη. Το Σάββατο είχαμε σε όλη την Κρήτη, την Παρασκευή είχαμε στους τρεις νομούς πλην των Χανίων, που ήταν στο Τεσάρι όμως. Φανταστείτε ότι σύμφωνα και με τις πληροφορίες που είχαμε, κατέβηκαν ενισχύσεις και από την Αθήνα, προεξέχοντος του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Κρήτης, του αντιστράτηγου του κυρίου Μπριόλα, επιτελείο από το αρχηγείο της πυροσβεστικής στην Αθήνα, ούτως ώστε να υπάρχει εδώ, τέλος πάντων, μια έξτρα ενίσχυση, μια έξτρα δύναμη, γιατί ήρθαν μαζί με υλικοτεχνική υποδομή της πυροσβεστικής κτλ., ώστε σε περίπτωση πυρκαγιών να υπάρχει βοήθεια και ενίσχυση στις τοπικές δυνάμεις εδώ στην Κρήτη. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, κάποιες πολύ περιορισμένες πυρκαγιές έλαβαν χώρα, κυρίως στα ανατολικά, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια έτσι ανησυχία, γιατί υπήρξε και άμεση επέμβαση πυροσβεστικής, αλλά και γενικότερα τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά, ευτυχώς, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες εβδομάδες, τον προηγούμενο μήνα ουσιαστικά, ζήσαμε πολύ κακές στιγμές με την πυρκαγιά, ειδικά στο Νότιο Ρέθυμνο, αλλά και στο Ηράκλειο είχαμε αρκετές πυρκαγιές φέτος, οπότε τουλάχιστον τώρα τα πράγματα πήγαν καλά, τα αντανακλαστικά είχαν λειτουργήσει ούτως ή άλλως εξ αρχής σε πολύ καλό επίπεδο. Πριν σας πω την υπόλοιπη επικαιρότητα που έχουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον, να σας ενημερώσω ότι μετά τις 11:25 θα έχουμε στην εκπομπή φιλοξενούμενο έναν ασημένιο Μεσογειονίκη, τον Χρήστο Φραντζεσκάκη, ο οποίος κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στην σφυροβολία, ο Χανιώτης πρωταθλητής. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, ο οποίος τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι παρόν στις μεγάλες διοργανώσεις, είτε Ολυμπιακούς Αγώνες, είτε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, είτε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, δεν είχε πάρει μετάλλιο, ενώ βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο το επίπεδο, έτσι, στη σφυροβολία είναι το επίπεδο, θα το έλεγα αντίστοιχα, σαν επίπεδο ποδοσφαίρου, δηλαδή όταν μια ελληνική ομάδα παίζει, ξέρω εγώ, σε μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, πολύ δύσκολα θα φτάσει στην κατάκτηση, έχει γίνει μόνο μια φορά από τον Ολυμπιακό στο Conference. Κάτι αντίστοιχο είναι και στη σφυροβολία, δηλαδή το να πάρει ένα μετάλλιο σε Ολυμπιακούς ή σε παγκόσμιο κτλ. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, είναι πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο, το πρώτο μετάλλιο το πήρε σε Μεσογειακούς Αγώνες ο Φραντζεσκάκης με 77 μέτρα και 59 εκατοστά την Κυριακή, και θα μας μιλήσει για αυτήν την επιτυχία και τι ακολουθεί. Είναι στον Τάραντα της Ιταλίας, από εκεί θα μιλήσουμε. Σε κανένα δεκάλεπτο περίπου θα τον έχουμε στον αέρα. Πάμε στην επικαιρότητα λοιπόν, κυρίως εδώ Χανιά Ρέθυμνο, τι έχουμε. Είχαμε νέα διάσωση μεταναστών ανοιχτά της Γάβδου, με τις καιρικές συνθήκες φυσικά να βελτιώνονται. Είχαμε 33 αλλοδαπούς μετανάστες να διασώζονται από δυνάμεις της Frontex, από σκάφος της Frontex, τους οποίους μάλιστα εντόπισε μη επανδρωμένο drone της Frontex. Κάπου 10 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου εντοπίστηκαν οι αλλοδαποί και διασώθηκαν. Μεταφέρθηκαν υπό καλές καιρικές συνθήκες στο λιμάνι της Γάβδου και εν συνεχεία, όπως συμβαίνει τηρώντας το πρωτόκολλο, μεταφέρονται στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγία στα Χανιά.
Ήταν ένα τέτοιο περιστατικό που ξαναλέω ότι τέτοια περιστατικά συμβαίνουν όταν το ευνοούν φυσικά και οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές, ή αναλόγως φυσικά για τον ανέμον που πνέουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Στο Ρέθινο είχαμε ένα περιστατικό πνιγμού. Το ακούσατε το πρωί και από τα κορίτσια, από τη Μαρίνα τη Μανδακάκη και την Κατρίνα Πολύζου, σε θάλασσα του Ρεθύμνου, στα ανατολικά της παραλίας του Ρεθύμνου. Ένας 76χρονος τουρίστας υπήκος Πολωνίας έχασε χθες τη ζωή του στην θάλασσα στο Ρέθυμνο. Φυσικά η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του 76χρονου. Χθες ακούσατε ότι έμειναν ελεύθεροι 5 συλληφθέντες για το θάνατο της 11χρονης στην πισίνα ξενοδοχείου του Δήμου Πλατανιά. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε χθες τη δημοπρασία των 13 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς, τα οποία άφησαν παλιοί καταστηματάρχες διότι δεν μπορούσαν να αντέξουν το υψηλό μίσθωμα. Τα 11 από τα 13 ουσιαστικά κατακυρώθηκαν σε νέους επιχειρηματίες, σε νέους κατόχους δηλαδή που θα λειτουργήσουν τα συγκεκριμένα μαγαζιά. Μόνο 2 δεν κατακυρώθηκαν σε ό,τι αφορά τη δημοτική αγορά. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είχαμε χθες και μια συνέντευξη τύπου του κυρίου Ζερβάκη, του πρώην πλέον πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, που έκανε ένα απολογισμό της δικής του θητείας τα τελευταία χρόνια που είχε αναλάβει ο ίδιος πρίτανης, και φυσικά έγινε αρκετά καλό έργο, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχουμε επίσης μια είδηση ότι βγαίνουν στο σφυρί 2 οικόπεδα στα Χανιά με τιμή εκείνη στα 595.200 ευρώ στο πλαίσιο πληστηριασμών από την ΑΔΕ. Συνολικά μάλιστα τα ακίνητα που βγαίνουν στο σφυρί είναι 43 μεγαλοφιλετών σε Αττική, Μύκονο, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Χανιά και Χαλκιδική, με τις τιμές εκκίνησης να ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ και να φτάνουν έως και, τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Δύο εξ αυτών λοιπόν είναι στα Χανιά, όπως τουλάχιστον διαβάζω. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η ανακοίνωση της 11 Νοεμβρίου 11 ακίνητα σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή και Χανιά, με τιμές από 4.800 έως 595.200 ευρώ, θα βγουν στο σφυρί. Σε αυτά λοιπόν περιλαμβάνονται οικόπεδα με κτίσματα, διαμερίσματα, υπόγειες αποθήκες και εκτάσεις στον Γαλατά, Χανίων και στο Ανατολικό Σέλινο. Μάλιστα, εκεί είναι τα συγκεκριμένα ακίνητα που αφορούν τον νομό Χανίων, οπότε θα υπάρχει και σχετική ενημέρωση και στη συνέχεια. Αυτά και από τη συγκεκριμένη επικαιρότητα. Να δω τι άλλο υπάρχει από επικαιρότητα να σας το πω. Σε ό,τι αφορά κυρίως το Χανιά και το Ρέθυμνο, είχαμε και ένα νεκρό άνδρα στο δημοτικό κήπο Ρεθύμνου, τον οποίο εντόπισε μάλιστα μια περαστική, ένας 61χρονος από παθολογικά αίτια έχασε την ζωή του μέσα στον δημοτικό κήπο Ρεθύμνου, και σε αυτή την περίπτωση η νεκροψία νεκροτομή θα αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου του συγκεκριμένου άνδρα. Σας τα λέω όπως καταλαβαίνετε σε τίτλους για να έχετε μια πλήρη έτσι ενημέρωση της κατάστασης που επικρατεί κυρίως στην Δυτική Κρήτη. Οπότε 23 λεπτά μετά τις 11 και αφού είπαμε έτσι την επικαιρότητα, πάμε σε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε μια μικρή ανάσα και να επιστρέψουμε με σύνδεση με Τάραντα, με τον Τάραντα της Ιταλίας, όπου θα έχουμε τον Χρήστο Φραντζεσκάκη για να μας μιλήσει για το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στην σφυροβολία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, καθρέψτε ενημέρωση όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη εδώ στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 και στους 1512 στα μεσαία κύματα. Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στην γραμματιακή υποστήριξη και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως ήθιστε να λέμε, στον όχι τόσο μακρινό τάραντα της Ιταλίας, είναι ο Ασημένιος Μεσογειονίκης, ο Χρήστος ο Φραντζεσκάκης στην Σφυροβολία. Χρήστο, καλημέρα από τα Χανιά. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Χρήστος. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα μάλλον με τον ήχο, γιατί είχε ένα θεματάκι ο Χρήστος εκ των προτέρων. Θα βάλουμε λίγο τραγούδι πάλι, Γιώργο μου, να μιλήσουμε πάλι.

0: Είμαστε καλύτεροι στον ήχο με τον Χρήστο τον Φραντσεσκάκη, γιατί είναι. Πού είσαι, Χρήστο? Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Η αλήθεια είναι ότι είμαι σε μια βάση του ΝΑΤΟ μέσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί είμαστε. Μένουμε σε ένα κρουαζιερόπλοιο για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Δεν πρόλαβαν να φτιάξουν οι Ιταλοί ένα Ολυμπιακό χωριό που ετοίμαζαν. Οπότε μένουμε εδώ πέρα, μέσα στη θάλασσα. Δεν κουνάει το κρουαζιερόπλοιο. Παρκαρισμένο είναι, απλά.
0: Δημιουργεί θέματα. Άρα από τη μία έχουμε κρουαζιερόπλοιο, από την άλλη έχουμε ΝΑΤΟ, το κάνει λίγο έτσι μυστηριώδες το όλο τοπίο αυτό, έτσι, Χριστό?
1: Εντάξει, δεν καταλαβαίνουμε εμείς πολλά-πολλά, μα σαν ξενοδοχείο είναι τεράστιο το κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι, το φαντάζομαι.
1: Δεν βγαίνουμε, δεν έχουμε πολύ επαφή έξω.
0: Χαριτολογώντας το λέμε, εντάξει, τουλάχιστον αφού σε έχουμε στην παρέα μας εδώ στην Ερχανίων, αυτό είναι σημαντικό. Και να σου πούμε και συγχαρητήρια για την επιτυχία σου να κατακτήσεις το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς. Πες μας καταρχάς πόσο δύσκολη ήταν αυτή η επιτυχία σου και ήταν και το πρώτο σου μετάλλιο γενικά σε μεγάλη διοργάνωση, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπα στον πρόλογο, ναι, Χρήστο, ότι η σφυροβολία είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα και για να πάρεις μετάλλιο σφυροβολία, είτε σε Ολυμπιακούς, είτε σε παγκόσμιο, είτε σε ευρωπαϊκό, είναι κάτι αντίστοιχο με τις ελληνικές ομάδες που παίζουν στο Champions League και σε ευρωπαϊκές οργανώσεις στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το επίτευγμα.
1: Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ωραίος αγώνας. Ήξερα ποιοι θα είναι οι βασικοί αντίπαλοι και πόσο περίπου πάνω κάτω υπολογίζω ότι μπορεί να ρίξουν. Mm. Όχι ακριβώς, εντάξει, πέσανε κοντά σε αυτά που περίμενα. Ήμουν και εγώ σε αρκετά καλή φόρμα. Έφυγε και η πίεση της σεζόν το να αποδείξω, ας πούμε, τη δουλειά που έχω κάνει. Γιατί ο μεγαλύτερος στόχος της χρονιάς ήταν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Που μπήκα σε τελικό. Αλλά οκ, okay, δεν βγήκε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα στο Μεσογειακό που χαλάρωσα λίγο, κατάφερα να βγάλω μια μεγαλύτερη βολή. Πήρα και το σημείο μετάλλιο. Χαρούμενος είμαι. Είναι ωραία διοργάνωση. Ψηλό το επίπεδο. Mm-hmm. Γενικά είναι πολύ δύσκολο αγώνισμα η σφυροβολία. Όχι απλά να διακριθείς. Δηλαδή η τεχνική του αγωνίσματος είναι η πιο δύσκολη του στήθου, θα έλεγα, και δεν το συζητάω καν, άμα κάποιος έχει αντίρρηση.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Καταρχάς να σου πω ότι, να πούμε και στους ακροατές δηλαδή, ότι έχασες το χρυσό για 20 εκατοστά ουσιαστικά, έτσι, το πήρε ο Κύπριος ο Ιωσήφ Κεσίδης.
1: Ο Ιωσήφ, ναι, 40 εκατοστά νομίζω μου πέρασε. Εντάξει, στα 78 μέτρα τώρα είναι πολύ μικρή διαφορά, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει. Είναι ο Ιωσήφ πολύ καλό παιδί, είμαστε φίλοι, δεν υπάρχει αντιπαλότητα.
0: Εννοείται.
1: Πολύ αρχηγής ανταγωνισμός και γενικά, να πω και την πικρή αλήθεια, οι Κύπροι έχουν πολύ καλύτερες απολαβές, οπότε καλύτερα να τα χαρεί το παιδί ό,τι είναι να χαρεί και εμείς δεν θα είχαμε μεγάλη διαφορά στις απολαβές, είτε πρώτος, τελευταίος, είτε τρίτος.
0: Ναι.
1: Οπότε...
0: Α, δηλαδή στην Κύπρο οι απολαβές έχουν να κάνουν και με τη θέση που καταλαμβάνουν στις διοργανώσεις.
1: Ναι, είναι βασικά 5-6 φορές παραπάνω από της Ελλάδας.
0: Α, είναι τόσο ψηλά τα πράγματα. Τόσο
1: είναι
0: μεγάλη διαφορά.
1: Είναι 5 φορές η δικιά μας.
0: Ναι. Καταρχάς, για σένα πλέον τι ακολουθεί, πρώτα απ' όλα, πριν πάμε στα υπόλοιπα, τι ακολουθεί για φέτος, υπάρχει κάτι άλλο ή πάμε πλέον στην επόμενη χρονιά?
1: Θα αγωνιστώ τώρα σε δύο meeting στη Γαλλία, το ένα και το άλλο στην Κροατία. Mm. Στη Γαλλία δεν μετράει για το ranking, ούτε οι επιδόσεις θα μετράνε λογικά, γιατί ο διοργανωτής είχε αργήσει να το δηλώσει στην Παγκόσμια Ομοσπονδία και εμένα με ενημερώσε αφού έκλεισε εισιτήρια. Οπότε πάω εκεί πέρα μόνο έτσι σαν τεστ αγώνας, ας πούμε, να δω αν μπορώ να βγάλω κάτι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Και μετά να πάω και στην Κροατία. Η αλήθεια είναι ότι τραβάμε λίγο αυτούς τους αγώνες, τραβάμε λίγο τη σεζόν για να μην τελειώσει τόσο νωρίς η χρονιά.
0: Ναι.
1: Γιατί του χρόνου είναι το παγκόσμιο του Σεπτέμβρη, οπότε θα ξεκινήσω προπόνηση Οκτώβρη. Δεν μπορούσα να σταματήσω από 15 Αυγούστου, ας πούμε, πολύ.
0: Ναι.
1: Δύο εβδομάδες θέλω να ανοίξει η κούρασή μου μαζί με τον coach RDP, οπότε γι' αυτό κάνουμε μερικούς αγώνες παραπάνω.
0: Παραπάνω. Υποθέτω ότι ο μεγάλος στόχος είναι τα 80.
1: Θεωρητικά ναι. Και όχι και τόσο. Δεν είναι ότι θα αλλάξει κάτι στη ζωή μου άμα ρίξω τα 80 μέτρα. Είναι απλά ένα ωραίο σημείο της καριέρας που μπορείς να πεις ότι το κατέκτησες και αυτό. Απλά πραγματικά δεν έχει κάποια ουσιαστική αλλαγή στην καριέρα μου, γιατί ό,τι επίδοση και να κάνεις στο μεγάλο αγώνα έχει σημασία εκεί πώς στάσαι, τη μέρα του αγώνα. Το και 90 μέτρα να ρίξω, ναι. Αν πάω στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και δεν μπορώ να κάνω μια αντίστοιχη βολή, δεν έχει κανένα νόημα. Ναι. Οι διακρίσεις είναι αυτές που θα μας...
0: Πάντως,
1: ανεβάσουν.
0: Το ρεκόρ, το πανελλήνιο ρεκόρ της φυροβολίας, Χρήστο, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, είναι του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου, έτσι.
1: Ναι, ναι, πριν 26 χρόνια. Κάτι
0: πριν 26 χρόνια, το 2000, δηλαδή 9 Ιουλίου του 2000, είναι 80-45. Είναι ο μόνος, νομίζω, Έλληνας που έχει περάσει τα 80 μέτρα.
1: Είναι και ο Πολυχρονίου που τα έχει περάσει. Έχει κάνει 80-08-010, κάτι τέτοιο. Ναι.
0: Άρα και αυτό είναι και για σένα ένα κίνητρο, δηλαδή να μπει σε αυτή τη λίστα των ελάχιστων Ελλήνων πρωταθλητών που έχουν κάνει πάνω από 80 μέτρα. Και είναι και τα 80 μέτρα ένα όριο το οποίο σε βάζει πλέον και στους top αθλητές παγκοσμίως, με την έννοια ότι μπορείς να διεκδικήσεις και μετάλλιο σε μεγάλους αγώνες. Γιατί κάπου εκεί πάει, κάνει τα μετάλλια στους μεγάλους αγώνες, έχω την εντύπωση.
1: Ισχύει. Από 79,5, δηλαδή έχουμε ίδιο στους Ολυμπιακούς του 24, με 79,5 πήρανε το χάλκινο μετάλλιο. Τώρα στο ευρωπαϊκό με 79,5 πάλι. Είναι χρονιές και χρονιές. Γιατί, ας πούμε, και μια χρονιά το 24 που στους Ολυμπιακούς πήραν μετάλλιο με 79,5, στο ευρωπαϊκό πήρανε με 80,5. Το χάλκινο. Δηλαδή,
0: απίστευτο.
1: Είναι και η σφυροβολία ευρωπαϊκό αγώνισμα πιο πολύ. Έχει τους top αθλητές στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αλλά πέρα από αυτό είναι και πώς αντιδράσει τη μέρα του αγώνα ο καθένας. Δεν είναι fix το πώς θα ρίξουμε.
0: Πάντως, αυτό που διαπιστώσαμε φέτος, Χρήστος, σε ό,τι αφορά εσένα, είναι ότι ήταν μια πολύ καλή χρονιά συνολικά. Δηλαδή, έριξε και κοντά στα 79 μέτρα. Γενικά, είχες σταθερές βολές φέτος. Ήσουν πάρα πολύ σε καλή κατάσταση, έτσι.
1: Ναι, καλά ξεκίνησε η σεζόν, μετά δεν έκανα αυτά που περίμενα, αλλά με 79 μέτρα το χάσαμε λίγο, το χάσα στην τεχνική, ναι. Σκεφτόμουν πάρα πολλά και δεν μπορούσα να ρίξω ανάλογες βολές, 75 μέτρα, οπότε ένα ουδέτερο πρόσημο έχει, ουδέτερο προσθετικό πρόσημο έχει η χρονιά, αλλά σίγουρα όχι τόσο τρομερή όσο θα ήθελα.
0: Δηλαδή,
1: εξακολουθώ να πιστεύω ότι η καλύτερη μου χρονιά ως τώρα ήταν το 22, ας πούμε, που είχα δύο τελικούς παγκόσμιο ευρωπαϊκό, ατομικό ρεκόρ.
0: Όταν λες, είχες διάφορες σκέψεις, δηλαδή τι σε αποπροσανατόλισε στο να μη συνεχίσεις με τον ίδιο τρόπο όπως ξεκίνησες?
1: Επειδή, όπως είπα, η σφυροβολία είναι πάρα πολύ δύσκολο αγώνισμα, φέτος με τον coach αποφάσισαμε και κάναμε κάποιες αλλαγές στην τεχνική, οι οποίες είναι αυτές που με εξελίξαν και έφτασα και στα 79 μέτρα.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή τις αλλάξαμε φέτος μετά από τόσα χρόνια συνήθειας, ας πούμε, είναι και ο λόγος που δεν μου βγαίνει αυτόματα η κίνηση και έπρεπε ό,τι ήθελα να διορθώσω να το σκέφτομαι πριν από κάθε βολή για να βγαίνει. Αλλιώς αυτόματα θα έκανε το σώμα μου την παλιά κίνηση, ας πούμε.
0: Ναι, κατάλαβα. Οπότε αυτή η τεχνική, την οποία σίγουρα θα τη συνεχίσει, θα τη δούμε σε πλήρη εξέλιξη και σε πλήρη πρόοδο τη χρονιά που μας έρχεται, που έχεις και το παγκόσμιο.
1: Ναι, και του χρόνου θα το παλεύουμε, αλλά τη χρονιά των Ολυμπιακών, αν είμαστε έτοιμοι,
0: ναι.
1: Να βγαίνουν όλα τέλεια, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Δηλαδή, και η χρονιά του χρόνου είναι λίγο προετοιμασία. Θα ανεβάσουμε λίγο τη δύναμη από τύπο coach για να ετοιμαστούμε για το 28, να είμαστε πιο φρέσκοι. Να μην κάνουμε τόσο πολύ προπόνηση το 28, να κάνουμε πιο πολύ το 27.
0: Ναι, για να είσαι έτοιμος το 28.
1: Ναι, γιατί την Ολυμπιακή χρονιά δεν μπορείς να βάλεις τόσο μεγάλο όγκο, να ρισκάρεις σε τραυματισμούς κτλ. Πρέπει να είσαι λίγο πιο φρέσκος.
0: Και να κάνεις πιο πολύ τεχνική, ας πούμε. Δηλαδή να είσαι πιο έτοιμος σε διαφορετικό κομμάτι της τεχνικής.
1: Να, γενικά να μην καταπονέσεις το σώμα τόσο πολύ.
0: Κάτι τελευταίο, Χρήστο μου. Έχει αλλάξει τίποτα στο κομμάτι της προετοιμασίας σου, στις συνθήκες προετοιμασίας σου, ξέρω εγώ κτλ. Έχει βελτιωθεί τίποτα? Πώς είναι τα πράγματα?
1: Δεν έχει βελτιωθεί ακόμα. Δεν θέλω να πω τίποτα ακόμα, να ρίξω ευθύνες.
0: Όχι, δεν θέλω να ρίξω ευθύνες. Θετικά θέλω να το πάω. Δηλαδή, μήπως έχουν γίνει κάποια πράγματα καλύτερα.
1: Γίνονται κάποιες κουβέντες, η αλήθεια είναι, με το Δήμο Χανίων, με το Πολυτεχνείο, με τον κύριο Πρίτανη, τον κύριο Μαχαλή Τερβάκη, τον καινούριο Πρίτανη.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να γίνει ένας χώρος ρήψεων, ας πούμε, κάπου εκεί κοντά στο Πολυτεχνείο.
0: Σωστά.
1: Δεν έχουμε κάτι σίγουρο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλω βασικά να πω κάτι σίγουρο πριν ανακοινωθεί επίσημα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, έχει κουράσει και το θέμα και το να παραπονιόμαστε και το να κάνουμε προπόνηση στο χώρο που είμαστε, στο χωράφι.
0: Ναι.
1: Κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα, να δούμε τι θα γίνει. Εγώ σκοπεύω, όσο με κρατάνε τα πόδια μου, να κάνουμε πρωταθλητισμό, σίγουρα μέχρι το 36, μπορεί και το 40, κάπου εκεί με βλέπω να πηγαίνω σε Ολυμπιακούς αγώνες, να είμαι ακόμα σε υψηλό επίπεδο.
0: Μέχρι το 2040, λες.
1: Βλέπω τώρα εδώ πέρα στους μεγάλους αγώνες και άλλους αθλητές,
0: ναι,
1: ρήψεων, που όχι απλά προκρίνονται, παίρνουν μετάλλια σε ηλικίες 37, 38, 39.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι απαγορευτικό.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε το Τζιάμι που είναι 44 χρονών στο τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Μπήκε 44 ετών.
0: Ναι,
1: στο τριπλούν, το οποίο είναι πάρα πολύ επίπονο αγώνισμα.
0: Στο οποίο έχει και το πανελλήνιο ρεκόρ με 17-55 ο Δημήτρης Τσιάμις, να πούμε. Και βέβαια συνεχίζει ακόμα από το έτος. Δηλαδή, θυμίζω ότι ο Χρήστος ο Βραζεσκάκης είστε τώρα 26 χρονών. Οπότε γιατί όχι να πας μέχρι και το 40, μέχρι τα 40 να σε βλέπουμε και να... Και εγώ έχω από παλιά στο πει ότι είσαι ένας αθλητής που ανεβαίνει σε επίπεδο και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δώσεις και το μετάλλιο σε επίπεδο είτε ολυμπιακών, είτε παγκοσμίου, είτε πανευρωπαϊκού, είτε και σε όλα.
1: Να.
0: Αυτό
1: μακάρι.
0: Το βλέπουμε, θα το δούμε και στο μέλλον βέβαια, αλλά επειδή αναπτύσσε και επειδή βλέπουμε και φέτος ότι ξεκίνησε καλά με 79 βολή και τα λοιπά, και του χρόνου θα είσαι σε ακόμα καλύτερο επίπεδο σε ό,τι αφορά την τεχνική, γιατί όχι να μην σταθεροποιηθείς και στα 80+ και να είσαι πάντα στα υψηλά κλιμάκια των επιτυχιών.
1: Μακάρι.
0: Να είσαι καλά βέβαια στην υγεία πρώτα απ' όλα, υγεία να υπάρχει. Εντάξει, τώρα θα σε αφήνουμε να παρακολουθήσεις και έχει ακόμα στίβο. Πότε επιστρέφεις στα Χανιά?
1: Μετά τους αγώνες θα κάνω και λίγο διακοπές. Οπότε γύρω στις 16 του μήνα.
0: Ναι, επιστροφή.
1: Ναι, οπότε θα ξεκουραστώ καλά και προπονείς. Θα ξεκινήσουμε αρχές Οκτώβρη.
0: Ωραία.
1: Οπότε...
0: Και
1: μακάρι
0: να πάνε όλα καλά και με το προπονητήριο. Θα κάνουμε το σχετικό ρεπορτάζ ό,τι αφορά το προπονητήριο ή τις σφύρες στα Χανιά. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο. Και ευχόμαστε περισσότερα και στο μέλλον. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Χρήστος Φραζισκάκης, Χανιώτης πρωταθλητής στην σφυροβολία. Πήρε ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς αγώνες. Εμείς θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου, τον κύριο Μπουρδάκη, για μια σημαντική έτσι και όμορφη εκδήλωση που θα γίνει αύριο στην Κίσαμο και στα Νοπήγια συγκεκριμένα.

0: Λοιπόν, με αυτά τα ωραία τραγουδάκια που ακούτε και μας βάζει και ο Γιώργος Βλαζάκης, πάμε στο τελευταίο κομμάτι του καθρέφτη της ενημέρωσης και έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Μανώλη Μπουρδάκη, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου. Κύριε Μπουρδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Η όμορφη Κίσαμος, πώς είναι?
1: Εντάξει. Ζέστη σήμερα, καλός καιρός.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν φυσάει, παραλίες είναι γεμάτες κόσμο.
0: Είναι ευλογημένη περιοχή η Κίσαμος, να ξέρετε. Δηλαδή...
1: Ναι, δόξα τω Θεώ. Ζούμε σε ένα παράδεισο.
0: Παράδεισο, πραγματικά, παράδεισος.
1: Ναι.
0: Εσείς κάνετε μια ωραία έτσι εκδήλωση αύριο, μουσικοχορευτική δρόμη της Κισάμου, που θα γίνει...
1: ταξιδεύοντας τα ζάλα της Κισάμου.
0: Ναι, που θα γίνει στο Πέτρινο Θέατρο των Οπηγείων. Για πείτε μας δύο λόγια εκδήλωση.
1: Σωστά. Χρόνια διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση από την Ένωση και εμείς το Διοικητικό Συμβούλιο τη συνεχίζουμε για την Κίσαμο, για τον πολιτισμό της Κισάμου, για τα χορευτικά της Κισάμου, για τα ριζίτικα, για τους οργανοπαίχτες, τους οποίους κάθε χρόνο δίνουμε την ευκαιρία σε άλλα παιδιά να παίξουν. Και χαιρόμαστε διότι όλος ο κόσμος είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε αυτή την εκδήλωση.
0: Και να συμμετάσχει, και υπάρχει μεγάλη συμμετοχή κόσμου σε ό,τι αφορά το να έρθει να δει, να παρακολουθήσει τα συγκεκριμένα δρόμενα.
1: Ναι. Και τον ευχαριστούμε τον κόσμο, διότι εκτιμάει την προσπάθειά μας, γιατί είναι οπτικο-ακουστικό η εκδήλωση, δεν είναι με φαγητά και τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Έρχεται ο κόσμος και παρακολουθεί την εκδήλωση. Που ξεκινάει με ριζίτικα, μετά παίζουν τα μικρά παιδιά της Κισάμου, τα οποία τα έχουμε ονομάσει μουσικά φιντάνια.
0: Ναι.
1: Και μετά οι μεγάλοι με συγκροτήματα, και παίζουν διάφοροι καλλιτέχνες και χορεύουν τα συγκροτήματα της περιοχής μας.
0: Η εκδήλωση γίνεται στο Πέτρινο Θέατρο των Οπηγείων, 9 η ώρα. Ναι. Αύριο το βράδυ ξεκινάει, έτσι δεν είναι?
1: Αύριο το βράδυ, 9 η ώρα, στο Πέτρινο Θέατρο, στα Νοπήγια.
0: Ναι. Αυτό τι χωρητικότητα έχει περίπου?
1: Γύρω στα 600 άτομα.
0: Α, είναι 600 άτομα, μάλιστα. Οπότε ναι. Είναι και δωρεάν φυσικά η εκδήλωση και τα λοιπά για τον κόσμο.
1: Είναι συμβολικό για ενίσχυση, οικονομική ενίσχυση, 5 ευρώ. Για την Ένωση.
0: Να πούμε ότι την εκδήλωση την διοργανώνει η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου, εσείς δηλαδή, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου, την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Πλατανιά Κισάμου, την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης και την Εταιρεία Κρητικών Σπουδών.
1: Το Ίδρυμα Κρητικών Σπουδών Καψωμένος.
0: Ναι. Γενικά, ποιο είναι έτσι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσω αυτής της εκδήλωσης? Και το κάνετε και τα προηγούμενα χρόνια φυσικά, αφού έχει καθιερωθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση να γίνεται στην Κίσαμο.
1: Ναι, έχει γίνει θεσμός. Αλήθεια είναι. Και την περιμένει ο κόσμος. Και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι και στον κόσμο ότι αυτός είναι ο πολιτισμός της Κισάμου και για τα νέα παιδιά αυτό που πήραμε από τους παλιού μας να το μεταφέρουμε στα νέα παιδιά. Και να το συνεχίσουμε και αυτά.
0: Μπράβο σας, πολύ ωραία. Ποιες άλλες δράσεις, κύριε Μπουρδάκη, έχετε έτσι στο πλάνο σας σαν Ένωση Πολιτιστικών Φορέων κτλ? Είστε μια πολύ δραστήρια ένωση, έχω να πω.
1: Καταρχήν να σας πω για την ιστορία ότι η Ένωση ιδρύθηκε κατόπιν επιθυμίας του μακαριστού Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου. Αυτός ξεκίνησε με τους συλλόγους.
0: Ναι.
1: Και μετέφερε την ιδέα του στον Κουνελάκη, το Στέλιο, που ξεκίνησε την Ένωση.
0: Ναι.
1: Με σκοπό να ενημερώνει, να βοηθάει τους συλλόγους και να τους ενώνει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και έχουμε διάφορες δράσεις. Άλλη μια δράση τώρα κοντινή είναι στην μνημειώδη Ελιά των Βουβών. 11 του μήνα θα κατέβει η κυρία Δήμου, η Ελένη Δήμου, να τραγουδήσει.
0: Α, μάλιστα. Η πολύ γνωστή τραγουδίστρια, η κυρία Δήμου. Νομίζω είναι κάτι
1: Μας θυμάει, αγαπάει τα Χανιά και μας θυμάει.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Για το Βουβόν 11 του μήνα θα γίνει αυτό.
0: 11 του μήνα. Οπότε τώρα, όσο έχουμε ακόμα καλοκαίρι και ωραίες μέρες κτλ., είναι καλή ευκαιρία για τον κόσμο να πηγαίνει να παρακολουθεί και τις δικές σας δράσεις που με δική σας πρωτοβουλία, εν πάση περιπτώσει, συμβαίνουν.
1: Ναι, όχι, ευχαριστούμε γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Ευχαριστούμε και την περιφέρεια και το Δήμο Πλατανιά και το Δήμο Κισάμου.
0: Που συνεισφέρουν.
1: Γιατί εμείς δεν έχουμε ταμείο, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και τους ευχαριστούμε γιατί τις ιδέες μας μας βοηθάνε και τις υλοποιούμε.
0: Μάλιστα. Οπότε υπενθυμίζω, εγώ θα μόλις κλείσουμε θα πω και τα ονόματα των συλλόγων που συμμετέχουν στην εκδήλωσή σας. Υπενθυμίζω ότι αύριο σε 9 το βράδυ στο Πέτρινο Θέατρο των Οπηγείων είναι η εκδήλωση της ΕΠΟΦΕΚ Μουσικοχορευτική Δρόμη της Κισάμου, ταξιδεύοντας στους ήχους και στη ζάλα της Κισάμου. Και ελπίζουμε ο κόσμος που θα το κάνει, δηλαδή κύριε Μπουρδάκη, θα αγκαλιάσει και αυτή την εκδήλωση.
1: Και φέτος. Με χαρά θα δεχτούμε όλους. Για σας ισχύει η πρόσκληση.
0: Εννοείται. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην Ερχανίο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Τιμή μου.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσω το συγκεκριμένο κομμάτι, να σας πω ότι στο ριζίτικο τραγούδι θα είναι η ριζίτικη παρέα Καλυθέας Χανίων και ο Σύλλογος Ριζιτών Κίσαμος. Και επίσης θα συμμετέχουν τα συγκροτήματα των μουσικών Κουμί Λευτέρη, Μενεγάκη Γιάννη, Μιχελάκη Μανώλη, Τζανακάκη Αλέξανδρου και Χαρχαλάκη Νίκου. Στη συναυλία θα συμμετέχουν επίσης τα μουσικά Φιντάνια, Νέη Μουσική της Κισάμου. Θα χορέψουν επίσης τα χορευτικά συγκροτήματα Αθλητικός Χορευτικός Σύλλογος Η Πελασγή, Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ο Γηγενής, Ομάδα Χορού Πολιτιστικού Συλλόγου Λουσακιών, Όμιλος Βρακοφόρων Κισάμου, Σύλλογος Κρητικών Χωρών Η Κίσαμος. Αυτοί θα είναι οι συντελεστές, αυτοί θα είναι οι καλλιτέχνες τέλος πάντων που θα συμμετάσχουν στην πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει αύριο, ξαναλέω, σε 9 το βράδυ στο Πέτρινο Θέατρο Νοπηγείων. Είναι χορηγός επικοινωνίας Ερχανίων. Καλό είναι ο κόσμος να πάει να δει την εκδήλωση. Έχει ένα, θα το έλεγα, μια τυπική είσοδο η εκδήλωση 5 ευρώ για την ενίσχυση της ΕΠΟΦΕΚ. Νομίζω ο καιρός θα είναι εξαιρετικός, οπότε και μια βόλτα ενδεχομένως από τα Χανιά στην Κίσαμο θα ωφελήσει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη ημέρα. Για αύριο μιλάμε πάντα. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για τον επίλογο της εκπομπής.

Λοιπόν, θα κλείσω με μια είδηση της τελευταίας στιγμής και πάλι για την Κίσαμο, πάλι αφορά την Κίσαμο η είδηση αυτή. Έχουμε ανακοίνωση του Δήμου Κισάμου για το πρόβλημα λειψιδρίας που υπάρχει στο χωριό Σάσαλος, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο τις τελευταίες ημέρες, και αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου. Ο Δήμος Κισάμου ενημερώνει τους κατοίκους της περιοχής του Σασάλου ότι λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης λειψιδρίας και της σημαντικής πίεσης που δέχεται το δίκτυο ίδρυυσης, απαιτείται αυστηρή τήρηση των κανόνων ορθής και λελογισμένης χρήσης του νερού. Για τον λόγο αυτό, εφιστούμε την προσοχή όλων και υπενθυμίζουμε ότι το νερό του δικτύου ίδρυυσης προορίζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες ίδρυυσης και όχι για άρδευση. Ο Δήμος Κισάμου συνεχίζει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της επάρκειας και την ομαλή υδροδότηση περιοχής και καλεί όλους τους πολίτες να συνεργαστούν ώστε να αντιμετωπιστεί η δύσκολη αυτή κατάσταση. Παρακαλούμε για την άμεση συμμόρφωση όλων. Άρα λοιπόν η ουσία είναι της ανακοίνωσης ότι χρησιμοποιήστε εκεί στο Σάσαλο, επειδή υπάρχει πρόβλημα με το νερό, τουλάχιστον προσωρινά, μόνο για τις ανάγκες ίδρυυσης, και σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε το νερό για άρδευση, γιατί θα δημιουργηθεί επιπλέον πρόβλημα στο ήδη υπάρχον πρόβλημα που υπάρχει σε ό,τι αφορά το νερό στο συγκεκριμένο χωριό της Κισάμου. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείσαμε. Τρία λεπτά πριν από τις 12 ήταν ο καθρέφτης ενημέρωσης. Βασίλης Φουντλάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Λαζάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη εδώ στην Αρχανίου 104 και 100,6. Εμείς θα τα ξαναπούμε φυσικά την Πέμπτη, καλώς εχόντων των πραγμάτων πάντα, πάλι στις 11 η ώρα το πρωί. Αφήνουμε τη σκυτάλη στο ραδιόφωνο του Earth News, τόσο για την ενημέρωση όσο και για τις εκπομπές που ακολουθούν. Να είστε καλά, γεια σας.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα, είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Πέρα από τις μειώσεις τιμών σε προϊόντα των σούπερ μάρκετ και την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα, αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, αποκάλυψε μέσω του Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όσον αφορά το χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στη τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς όπως εξήγησε έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι, είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα $91 το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα €70 ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας του Βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η προανάκριση συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του Βρέφους. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Κρίσιμη χαρακτήριση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Μιλώντας στο Earth News, σημείωσε ότι αναμένονται αποτελέσματα που εξετάζει DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό Βρέφος. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής ειδική ομάδα κόμβος της τροχιάς με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία όπου δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Με drones, κάμερες, AI και 138 αστυνομικούς η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κυρία προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μου στο Ξίδι με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας όταν οι δύο μοτοσυκλέτες τις οποίες επέβαιναν συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζει την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής, το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γεννάκο, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τη Ρόζα Εμβριώτη το 1937 στο χώρο του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής. Σε δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι μόνο ένα από τα σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως και η συνολική δωρεά θα αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Θα συμπληρώσουμε, πρόσθεσε, τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Οχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε την πρόθεση να εξηγήσει στους ομολόγους του την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, τη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, όπως χαρακτηριστικά είπε. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά, βόρεια υπηρετικά όρινα. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα από όποιο σημείο της ελληνικής επικράτειας και αν μας ακούτε, από τους 105,8, από το Earth Echo, από το Earth News Radio. Και πράγματι είναι να απορείς με υποθέσεις οι οποίες αποκαλύπτονται και οι οποίες πράγματι είναι τέτοιες που ούτε να τις διαβάσουμε μπορούμε, ούτε να σκεφτούμε για αυτές, και όμως είμαστε υποχρεωμένοι ως άνθρωποι να μιλήσουμε για αυτά τα αποτρόπαια πράγματα, αφού ουδής εξημών νομίζω ότι μπορεί να πάρει το μυαλό του από αυτά που μαθαίνουμε ότι συμβαίνουν. Κεντρικό θέμα σε όλες τις εφημερίδες σήμερα, σε όλο τον ελληνικό τύπο, στις ιστοσελίδες, στους τηλεοπτικούς σταθμούς, στα ραδιόφωνα, ακριβώς αυτό που αποκαλύφθηκε ότι συμβαίνει στην Κυψέλη. Συνέβαινε στην Κυψέλη, όπου σε ένα διαμέρισμα το οποίο λειτουργούσε ως βραχυχρόνια μίσθωση, αφού υπήρξε καταγγελία του ιδιοκτήτη ότι οι διαμένοντες δεν κατέβαλαν το ενίκιο, υπήρξε επέμβαση της αστυνομίας και εκεί εντοπίστηκαν οι άνθρωποι που έμεναν να προσπαθούν να φύγουν. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί? Κάτι πραγματικά φρικιαστικό. Ένα νεκρό βρέφος μέσα σε ένα βάζο, σε μια βαλίτσα τυλιγμένη με ισοθερμικά, σαν να ήταν ένα βρέφος από κατάψυξη. Μετά την νεκροτομή από τον εισαγγελέα, διαπιστώθηκε ότι το νεκρό βρέφος έχασε τη ζωή του ως αποτέλεσμα επίθεσης με όργανο, μάλλον μαχαίρι, 10 φορές τουλάχιστον είχε μαχαιρωθεί στην πλάτη. Και εκεί κάπου αρχίζεις πραγματικά να χάνεις το μυαλό σου, διότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος εμφανίζεται ως πατέρας, είναι 43 ετών, έχεις μια γυναίκα η οποία εμφανίζεται ως μητέρα, είναι 28 ετών, λέει στην αρχή στους αστυνομικούς. Την επόμενη μέρα αλλάζει την κατάθεσή της προτού διασταυρωθούν τα στοιχεία της και λέει ότι τελικώς δεν είναι 28, είναι 38 ετών και 3 παιδιά. Μια 15χρονη, η οποία διαπιστώνεται ότι είναι έγκυος, 15 ετών παιδί, και δύο ακόμη παιδιά, δύο αγόρια, 12 και 9 ετών, τα οποία μετά την εξέτασή τους στο νοσοκομείο παιδών προκύπτει ότι έχουν αφροδίσιο. Δύο παιδάκια ανήλικα 9 και 12 ετών. Ένα νεκρό βρέφος, μία 15χρονη έγκυος και εκτός του θεωρούμενου πατέρα 43 ετών και της εικαζόμενης μητέρας 38 ετών, συνελήφθηκε ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος εμφανίζεται ως ο φίλος της 15χρονης, η οποία σύμφωνα με τις αναφορές είναι έγκυος. Πραγματικά δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις, όσο ξετυλίγονται ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες από αυτή την απόλυτα φρικιαστική υπόθεση. Όπως για παράδειγμα ότι τα δύο αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών είχαν απομακρυνθεί με εισαγγελική εντολή, με εντολή της εισαγγελίας ανηλίκων, είχαν φιλοξενηθεί για κάποιο διάστημα στο νοσοκομείο και όπως πια αποκαλύπτουν και επωνύμως συνδικαλιστικά στελέχη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ο πατέρας, συλληφθής 43χρονος που αύριο αναμένεται να απολογηθεί, απήγαγε τα παιδιά και ποτέ η πολιτεία δεν κατάφερε να επιστρέψει αυτά τα δύο παιδιά πίσω. Πώς προστατεύονται αυτά τα παιδιά από... Δεν ξέρω τι να πω. Να πω ότι είναι άρρωστοι, να πω ότι είναι εγκληματίες. Πολύ περισσότερο που φαίνεται ότι ο θάνατος αυτού του βρέφους, του 8 ή 9 μηνών βρέφους, όπως φαίνεται από την ιατροδικαστική εξέταση, είναι εγκληματική ενέργεια. Δολοφόνησαν αυτό το παιδί εν ψυχρό. Ποιοι το δολοφόνησαν και πώς εμπλέκεται ο πατέρας σε άλλη υπόθεση, γιατί φαίνεται να είχε καταδικαστεί για μαστροπία σε βάρος άλλης γυναίκας η οποία τον είχε καταγγείλει, και φαίνεται ότι η Γερμανίδα 35 ετών που συνελήφθη και επίσης θα απολογηθεί αύριο μαζί του, τότε εκτελούσε χρέη γραμματέως σε αυτή την σε αυτό το νοικοκυριό, να πω, σε αυτό το σπίτι, να πω, σε αυτή την επιχείρηση, να πω, σε αυτό το πράγμα που μας γυρίζει πιο πίσω και από το μεσαίωνα, στις πιο σκοτεινές ημέρες του ανθρώπου. Και όλα αυτά συμβαίνουν πίσω μας, σε μια κοινωνία που ορθώς
προσπαθεί να δείξει τον πολιτισμό της και επιβάλλει πρόστιμα, σημαντικά πρόστιμα, σε όσους κακοποιούν κατοικίδια, σε όσους επιφυλάσσουν μια μοίρα κακή για τα ζωάκια που έχουμε δίπλα μας και μας φροντίζουν την άδολη, μας προσφέρουν την άδολη αγάπη τους. Τι μπορεί να πει κάποιος όταν δολοφονούνται, όπως είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς κανένα λόγο γυναίκες, και δεν νομίζω ότι υπάρχει γενικός λόγος κάποιος να δολοφονήσει κάποιον άλλο. Όταν δολοφονούνται γυναίκες, όταν με αυτόν τον φρικτό τρόπο βασανίζονται ανήλικα παιδιά και δολοφονούνται βρέφη, τι μπορεί να πει κανείς και πόσο εύκολο είναι να κάνουμε ένα σκρολάρισμα στο κινητό μας, να αλλάξουμε σελίδα στον υπολογιστή ή στον τάπλετ μας και να θεωρήσουμε ότι αυτά συμβαίνουν, έτσι είναι ο κόσμος. Πόσο κινδυνεύουμε όλοι μας να απολέσουμε την ανθρωπιά μας, να γίνουμε σαν αυτά τα κτίνη για τα οποία πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ πόσο βαριά θα πρέπει να είναι η τιμωρία που θα τους αποδοθεί από το δικαστικό σύστημα. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8.

0: Σήμερα συζητούμε επίσης για την πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική συμφωνία με γεωπολιτικούς όρους αλλά και με όρους άμυνας, για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ισραήλ για την προμήθεια αντιαεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων που αποτελούνται από τρία βασικά συστήματα, το David Sling, το Barak και το Spider, αναλόγως των κινδύνων, και τα οποία συστήματα αναμένεται να παραδοθούν έπειτα από 35 μήνες, δηλαδή σε τρία χρόνια αναμένεται να είναι πλήρως επιχειρησιακά. Οι Ισραηλινές αμυντικές τεχνολογίες αναμένεται να συμβάλλουν στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου, της ελληνικής επικράτειας, από βαλιστικούς πυράβλους, από απειλές που έρχονται από τον αέρα. Το 25% της παραγωγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα μέσω ελληνικών συμπαραγωγών, και το όλο πρόγραμμα αναμένεται να κοστίσει λίγο πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα, για την αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα, με τον κύριο Δημήτρη Μητσόπουλο. Είναι στρατιωτικός αναλυτής. Κύριε Μητσόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ που με καλέσατε για μια φορά στην εκπομπή.
0: Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Ήθελα να ξεκινήσουμε αμέσως να μας αναλύσετε τι περιλαμβάνει το αντιαεροπορικό αντιβαλιστικό σύστημα σε αυτά τα τρία επίπεδα που θα προμηθευτεί η Ελλάδα.
1: Μάλιστα, ναι. Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι αυτό το κομμάτι που υπογράφουμε αφορά το αντιεροπορικό αντιβαλιστικό και αντιδρόμου σύστημα. Δηλαδή η ασπίδα του Αχιλλέα καλύπτει 5 επίπεδα προστασίας. Τα 5 επίπεδα είναι η αντιβαλιστική, όπως θα αναφέρουμε αργότερα, η αντιεροπορική και αντιδρόμου που καλύπτουν αυτά τα πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ, αλλά υπάρχει και η αντιπλοϊκή και αντιποβρυχιακή. Αυτά θα καλύπτονται από άλλες μονάδες, από τις φρεγάτες κλάσης Κίμων, από τα Ραφάλ, από τα F-35 και από άλλα συστήματα τα οποία είτε ήδη υπηρετούν σε ενόπλες δυνάμεις είτε θα αποκριθούν στο μέλλον. Οπότε τώρα καλύπτουμε τον λεγόμενο θόλο, τον αντιεροπορικό θόλο της Ελλάδος.
0: Τις απειλές από αέρος. Είτε
1: από αέρος,
0: πρόκειται ομιγέννητο για βαλιστικούς πυράβλους, είτε για άλλου είδους.
1: Από ρουκέτες, από τα πάντα. Από τα πάντα, ακόμη και μικρή ιχνηλασιμότητα απειλές.
0: Μάλιστα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αναλυτικά το κάθε ένα σύστημα πώς θα λειτουργεί, ξεκινώντας από το Spider, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι, έχει το μικρότερο βελινακές, τη μικρότερη εμβέλεια.
1: Ακριβώς. Το Spider, το All-in-One, All-in-One το λέμε γιατί καλύπτει συγκεκριμένες απειλές από 60 έως 40 χιλιόμετρα, αφορά το κατώτερο επίπεδο του θόλου, του αντιεροπορικού θόλου. Αυτό θα μας κοστίσει περίπου κοντά στο 1 δις, γύρω στα 900 εκατομμύρια. Αυτό είναι ένα αυτοκινούμενο σύστημα πάνω σε τροχοφόρο όχημα 8x8, που στο ίδιο όχημα ενσωματώνονται και το ραντάρ επιτήρησης και ελέγχου πυρός. Οπότε είναι τελείως αυτόνομο, μπορεί να κάνει τα πάντα. Θα αντικαταστήσει τα ρωσικά συστήματα που έχουμε, τα τύπου TOR και τα OSA. Αυτό ένα τέτοιο σύστημα αποτελείται. Εμείς θα πάρουμε 10 μονάδες, ας το πούμε. Μην το λέμε πυροβολαρχία, 10 μονάδες. Η κάθε μονάδα αποτελείται από 3 εκτοξευτές των 8 γλυμάτων έτοιμων προς εκτόξευση. Ο κάθε εκτοξευτής διαθέτει λοιπόν, είπαμε, 8 γλύματα. Τα 8 γλύματα είναι ένα συνδυασμός πυράβλων τύπου Python και τύπου Derby. Ο Derby είναι ο short range, δηλαδή ο SR, που είναι για μικρές εμβέλειες, και ο ER, ο Derby, είναι για μεγάλες εμβέλειες, extended range. Και ο Python, ο 5, που είναι για short range. Αυτά λοιπόν καλύπτουν εμβέλειες αντίστοιχα 15 για τον Python, 20 για τον Derby SR και 40 χιλιόμετρα για τον ER.
0: Μάλιστα.
1: Με ύψη από 6 έως 12 χιλιόμετρα. Ενώ αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα παλιά συστήματα που έχουμε, τα TOR και τα OSA, το μέγιστο πελινεκές είναι 12 χιλιόμετρα. Μιλάμε για τεράστια διαφορά, από 12 πάμε στα 40. Και το ύψος είναι γύρω στα 6 χιλιόμετρα. Ενώ τώρα το μέγιστο ύψος αναχαιτήσεις με αυτό το συγκεκριμένο αυτοκινούμενο σύστημα φτάνει το διπλάσιο. Είναι 12 χιλιόμετρα. Μιλάμε για κατακόρυφη αύξηση του βελινικού και του ύψους αναχαιτήσεις. Αυτό μπορεί να διεξάγει λοιπόν ταυτόχρονα 4 εμπλοκές. Να εκτελεί την έρευνα εν κινήσι, να βάλει, ενώ ακινητοποιηθεί, δηλαδή να σταθεί, μέσα σε. Από ό,τι θυμάμαι, οι Ισραηλοί λέγανε σε 3 λεπτά. Μέσα σε 3 λεπτά, δηλαδή, να βάλει, να κινηθεί, να κινητοποιηθεί, να ρίξει, να ξαναφύγει. Η αποστολή του είναι αντιμετώπιση αεροσκαφών, ελικοπτέρων, UAV, ακόμη και πυρομαχικών ακριβίας, όπως οι βόμβες ανεμοπορίας. Αυτό έχει αποκτηθεί από αρκετές χώρες μέχρι τώρα, μεταξύ των οποίων το Αζερβαϊτζάν, η Τσεχία, το Μαρόκο, η Ινδία, από ό,τι θυμάμαι, η Ρουμανία, η Σιγκαπούρη, η Βιετνάμ και άλλες. Είμαστε κι εμείς ένας από τους χρήστες.
0: Το επόμενο σύστημα, το σύστημα μέσης εμβέλειας, είναι το σύστημα Μπαράκ, το οποίο νομίζω το έχει αποκτήσει και η Κύπρος, έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Το επόμενο σύστημα, το σύστημα μέσης εμβέλειας, είναι το σύστημα Μπαράκ, το οποίο νομίζω το έχει αποκτήσει και η Κύπρος, έτσι.

0: αυτές είναι εμβέλειες από 15 έως και 150 χιλιόμετρα. Με μέγιστο ύψος, με μέγιστο ύψος το extended range, θα φτάνει τα 30 χιλιόμετρα. Καλύπτοντας έτσι διαχείριση πολλαπλών εναέριων απειλών από διαφορετικές κατευθύνσεις και σε διαφορετικά βεληνική.
1: Μέχρι ύψος 10.000 ποδών, μας λέτε.
0: 30 χιλιόμετρα. 30 χιλιόμετρα. Στα πόδια πάντα προσπαθώ να τα μετατρέπω σε μονάδες πιο κατανοητές σε ευρωπαϊκά δεδομένα. Δηλαδή στα 30.000 πόδια. 30 χιλιόμετρα, συγγνώμη.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό επίσης είναι σχεδιασμένο να καλύπτει τις απειλές από αεροσκάφη, με ελικόπτερα, πυράβλους κρούς, αλλά και τακτικούς βαλιστικούς πυράβλους. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας που το αποκτούμε πρώτη φορά. Ίσως μετά την απόκτηση των FDI που θα έχουν τους Aster 30.
1: FDI εννοείται τις φρεγάτες
0: τύπου. Την κλασική μου. Ναι. Αυτό το Barak MX επίσης να τονίσουμε ότι είναι, διακρίνεται από μια υψηλή διασυνδεσιμότητα. Οπότε πολλαπλές μονάδες μπορούν να λειτουργούν ως ένα ευρύτερο δίκτυο. Δηλαδή καλύπτοντας η μία την περιοχή της άλλης και αντίστοιχα οι μονάδες πυρός, τα ραντάρ που θα αποκτηθούν, θα τα αναφέρω στο τέλος, να αξιοποιούν τα μέσα της μιας άλλης πυροβολακίας.
1: Ακούτε τον κύριο Δημήτρη Μητσόπουλο, είναι στρατιωτικός αναλυτής και μιλάμε για το νέο αντιαεροπορικό αντιβανιστικό σύστημα, την ασπίδα του Αχιλέα, την οποία προμηθεύεται η Ελλάδα και αναμένεται να είναι πλήρως επιχειρησιακή εντός 35 μηνών. Αυτό υποτίθεται ότι είναι από την ενεργοποίηση της σύμβασης, όχι δηλαδή από την υπογραφή, αλλά από την εκταμείευση της προκαταβολής, έτσι δεν είναι, κύριε Μητσόπουλε? Και πάμε στο πιο ισχυρό από τα τρία συστήματα που θα δημιουργήσουν αυτόν τον νέο αντιαεροπορικό αντιβαλιστικό θόλο της ασπίδας του Αχιλέα, το David Sling.
0: Το David Sling είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο που και αυτό πρωτοπορούμε σε αυτό που το αποκτούμε. Το έχει μέχρι στιγμής το Ισραήλ και η Φιλανδία τα απέκτησε πρόσφατα. Εμείς είμαστε η τρίτη χώρα που το αποκτούμε. Αυτό διακρίνεται από μεγάλες εμβέλειες. Θεωρητικά, τα χαρτιά αναφέρεται πάνω από 150 χιλιόμετρα. Υπάρχουν εκεί υποψίες και για 200 χιλιόμετρα αναφορές. Ακόμη δεν έχει κάτι διευκρινιστεί από αυτού. Πάντως είναι άνω από 150 χιλιόμετρων εμβέλεια. Το Ισραήλ αποτελεί τη μεσαία βαθμίδα ανάμεσα στο γνωστό Iron Dome που αναχαιτίζει τις ρουκέτες και στο σύστημα Arrow. Σε εμάς θα είναι στο ανώτερο επίπεδο, δεν έχουμε κάποιο άλλο σύστημα. Το ανώτερο θα είναι αυτό μαζί με τους Patriot στα 150 χιλιόμετρα. Αυτό λοιπόν το σύστημα διακρίνεται από ένα ιδιαίτερο πυραυλικό σύστημα, τον πύραυλο Stunner. Ο πύραυλος Stunner δεν έχει κεφαλή, ας πούμε, εκρηκτική κεφαλή, δηλαδή να πλησιάσει το βλήμα και να γίνει το εχθρικό βλήμα και να γίνει έκρηξη και να το διαλύσει, ας το πούμε, το αντίστοιχο αεροπλάνο, αλλά είναι hit to kill, δηλαδή με την πρόσκληση διαλύει την επερχόμενη απειλή. Αυτό ότι έχει σχεδιαστεί, ας πούμε, για ρουκέτες μεγάλου βεληνικούς, για βαλιστικούς πυράβλους, για πυράβλους κουρούς και για μη επανδρομένα, δηλαδή με τα τρία συστήματα. Να τονίσω επίσης κάτι σημαντικότερο σε αυτό με τον David Sling, γιατί είναι κάτι πολύ ξεχωριστό στα σύστημα. Ένας πύραυλος τύπου Patriot, ο τελευταίος που έχουμε εμείς, ο PAC-2 ή αντίστοιχα ο GEM, κοστίζει γύρω στα 5 εκατομμύρια ο ένας, 5 με 6 εκατομμύρια. Το σύστημα, ο Stunner, ο πύραυλος δηλαδή του συστήματος του David Sling, είναι κάτω από ένα εκατομμύριο, είναι γύρω στα 800.000 ευρώ.
1: Πληροφορίες για το απόθεμα των πυράβλων που θα προμηθευτεί η ελληνική πλευρά έχουμε?
0: Το απόθεμα δεν το γνωρίζω, ξέρω ότι...
1: Ή ούτως ή άλλως είναι μια απόρριτη πληροφορία που δεν θα έπρεπε να την κοινοποιήσουμε ακόμη και αν το ξέραμε.
0: Το απόθεμα δεν νομίζω θα κοινοποιηθεί. Εμείς θα αποκτήσουμε δύο πυροβολαρχίες των 4 εκτοξευτών με 12 κιλιά το καθένα. Θα είναι δηλαδή 48 βλήματα έτοιμα προς εκτόξευση. Τώρα το απόθεμα πιστεύω, και όπως έχω διαβάσει κιόλας, και έχουν ενημερωθεί ότι στην αρχή θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο απόθεμα μαζί που θα συνοδεύει αυτά τα πυραυλικά συστήματα και θα υπάρχει και οψιόν για να προσθεθεί, να προσθεθούν και άλλοι πύραυλοι ώστε να μπορούμε να αντέξουμε σαν χώρα, να αντέξουμε απειλές για ένα σημαντικό αριθμό ημερών. Γιατί είδαμε στον πόλεμο στο Ισραήλ με το Ιράν, οι πύραυλοι δεν επαρκούν. Δηλαδή σε 2-3 μέρες έχει όλο το απόθεμα έχει καταναλωθεί για την αναχέτηση απειλών.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία, κύριε Μητσόπουλο. Ο κύριος Δημήτρης Μητσόπουλος είναι στρατιωτικός αναλυτής και μας εξήγησε πώς θα λειτουργεί το νέο αντιαεροπορικό αντιβαλιστικό σύστημα που προμηθεύεται η Ελλάδα από το Ισραήλ και αποκαλείται ασπίδα του Αχιλέα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα μέτρα που έχουν ουσιαστικά κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Από 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή των περισσότερων μέτρων. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ σχέδιο τετραετίας, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ενώ αποκάλυψε ότι αναμένεται σύντομα νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από την Ρόζα Εμβριώτη το 1937 στο χώρο του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής, το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Την νομοθέτηση μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Τις λεπτομέρειες θα περιγράψει από το βήμα της ΔΕΘ. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Για ανθρωποκτονία οι έρευνες για το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Έκτακτος για σήμερα και για όλη την εβδομάδα μέχρι τη μία, από τις 12 μέχρι τη μία, ο Μάκης Πολάτος στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλατζή που κάνει χρήση της καλοκαιρινής άδειάς της. Και να πούμε μια καλημέρα στην Ειρήνη, η οποία μας γράφει καλό μήνα. Θα μου επιτρέψει ένα σχόλιο. Άκουσα χθες επανάληψη τη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Κερίδη και ως εργαζόμενοι στον τουρισμό θα ήθελα να πω το εξής. Ποιοτικός τουρίστας, μας γράφει η Ειρήνη, είναι αυτός που σέβεται τη χώρα στην οποία βρίσκεται, δεν κλέβει στο παντοπολείο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, επισκέπτεται με σεβασμό τα μουσεία, θα πάει για φαγητό στην ταβέρνα και στο εστιατόριο, θα ζητήσει απόδειξη και θα κοιμηθεί σε ένα καθαρό ξενοδοχείο. Ποιοτικός τουρίστας, γράφει η Ειρήνη, δεν είναι το μαύρο χρήμα που παρκάρει το ελικόπτερό του όπου βρει. Η Όλγα και ο υπουργός πρέπει να βγουν στην πιάτσα να δουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς πώς κυκλοφορούν τους tour operators και αυτό θα μετρήσει. Ευχαριστούμε για το μήνυμά σας στο Earth News Radio, στο Viber μπορείτε να στείλετε ατελώς το σχόλιο, την παρατήρηση, το μήνυμά σας και να πάμε σε αυτό το πραγματικά αποτρόπαιο θέμα με την Κυψέλη, με αυτή την ανακάλυψη της αστυνομίας στο διαμέρισμα που δινόταν για βραχυχρόνια μίσθωση στην Κυψέλη και να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Θανάση Κατερινόπουλο. Κύριε Κατερινόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε όλες
0: και όλους. Καλό μήνα επίσης. Ο κύριος Κατερινόπουλος είναι ταξίεργος στην αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, ένας άνθρωπος που προσέχει τι λέει σε πολύ δύσκολες υποθέσεις και νομίζω ότι έχει κρυθεί η ικανότητά του ακριβώς να παρεμβαίνει στο δημόσιο λόγο. Επειδή νομίζω, κύριε Κατερινόπουλο, και είναι προσωπική μου άποψη αυτό, αν με επιτρέπετε, επειδή είστε μετρημένος, χωρίς υπερβολές και χωρίς διάθεση εντυπωσιασμού. Αυτή η υπόθεση.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Αυτή η υπόθεση τώρα στην Κυψέλη, πώς σας φάνηκε? Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω ξαναδιαβάσει μια τέτοια υπόθεση που βρίσκεται ένα νεκρό βρέφος 8-9 μηνών, μαχαιρωμένο ως αιτία θανάτου. Ένα βρέφος 8-9 μηνών με 10 μαχαιριές στην πλάτη. Ακόμη 3 ανήλικα παιδιά, τα 2 με αφροδίσια νοσήματα, τα οποία είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, απήχθησαν από υποτιθέμενο ή φερόμενο πατέρα, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε σε αυτή την υπόθεση αν είναι ο βιολογικός τους πατέρας. Υποθέτω θα γίνει ένα τεστ DNA για να δούμε φιλογενετικά αν είναι πράγματι ο πατέρας αυτών των παιδιών και ένα κορίτσι.
1: Ο πατέρας αλλά και η μάνα, έτσι.
0: Και η μητέρα.
1: Και αυτό δεν θα μείνει χωρίς να ψαχτεί. Κύριε Πολάτο, θέλω να πιστεύω ότι έχει δουλειά αυτή τη στιγμή η αστυνομία να κάνει σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των επιστημονικών, θα έλεγα, έτσι, εξετάσεων DNA και όχι μόνο τοξικολογικές εξετάσεις που και αυτές θα είναι χρήσιμες. Τώρα όσον αφορά ότι είναι πρωτοφανές, βεβαίως είναι πρωτοφανές να υπάρχουν 3 παιδιά. Γιατί και οι 15χρονοι έγκυος, από ό,τι τουλάχιστον μάθαμε, παιδί είναι στην ουσία. Είχαμε και στο παρελθόν, αν θυμάστε, μία περίπτωση τσιμέντωσης κατά κάποιο τρόπο στο μπαλκόνι, στη βεράντα ενός πάλι μικρού παιδιού. Αλλά αυτό το πράγμα είναι ακόμα χειρότερο, ένα κατεψυγμένο παιδί με 10-12 μαχαιριές τουλάχιστον, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου, με πολύ φτηνές δικαιολογίες από το φερόμενο ως πατέρα, με φθηνότερες ακόμα δικαιολογίες από τη φερόμενη ως μάνα, μέχρι τουλάχιστον να αποδειχθεί ότι πραγματικά είναι οι γονείς, και από εκεί και πέρα να έχουμε 3 παιδιά, όπως τουλάχιστον διαπιστώθηκε ιατρικά, με σεξουαλικά διαδεδομένα,
0: ναι, αφροδίσια νοσήματα, ναι.
1: Αφροδίσια νοσήματα, να το πω έτσι, και ένα κοριτσάκι 15 χρονών έγκυος. Γι' αυτό και σας είπα ότι είναι στην αρχή η έρευνα, δεν ξέρουμε καν αυτή τη στιγμή και δεν μπορούμε να προδικάσουμε από ποιον είναι έγκυος το παιδί. Είναι από τον 26χρονο που βρέθηκε στο χώρο, είναι από άλλους ανθρώπους και ποιος είναι? Αυτό θα φανεί. Είναι από τον ίδιο το φερόμενο ως πατέρα. Είναι πατέρας αυτών των παιδιών ο κύριος αυτός. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και ένα άλλο θέμα το οποίο δεν μπορώ να μην το καυτηριάσω. Πέρυσι αυτά τα παιδιά είχαν νοσηλευτεί, από ό,τι διαβάσαμε τουλάχιστον, σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας.
0: Σε ένα από τα τρία παίδων. Δεν διασαφηνίζεται σε ποιο. Σε ένα από τα τρία κρατικά νοσοκομεία παίδων της Αθήνας.
1: Προφανώς για να νοσηλευθούν, και από ό,τι τουλάχιστον διάβασα, αν αυτά ισχύουν, ήταν κατόπιν της αγγελικής παραγγελίας και τουλάχιστον έπρεπε να υπάρχει μια προστατευτική φύλαξη. Αυτά τα παιδιά πήθησαν από εκεί.
0: Απήχθησαν, επειδή δεν ακούστηκε καλά. Απήχθησαν, είπατε κύριε Κατερινόπουλο.
1: Απήχθησαν από το φερόμενο πατέρα. Ναι. Εδώ φαίνεται και η λάθος κίνηση των αρχών, θα έλεγα. Προστατευτική φύλαξη δεν μου λέει τίποτε. Θα έπρεπε αυτά τα παιδιά, αν, για να οδηγηθούν εκεί, για να προστατευτική φύλαξη, σημαίνει ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα. Έτσι, κάποια προβλήματα συμπεριφοράς των γονέων.
0: Θα έπρεπε πιθανώς να μην είναι στο νοσοκομείο, που σε πολλές περιπτώσεις γίνεται ως ένας χώρος που εγκαταλείπονται παιδιά για διάφορους λόγους, αλλά σε ένα ίδρυμα, θέλετε να πω.
1: Σε ένα ίδρυμα ακριβώς. Γιατί αν θα είχε γίνει αυτό, προφανώς και δεν θα είχαμε αυτό το φαινόμενο που διαπίστωσαν οι αρχές προχτές, ύστερα από ένα τηλεφώνημα εντελώς ξαφνικό. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Λειτουργία των αρχών. Αυτό θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Είτε είναι οι εισαγγελικές αρχές,
0: και η εισαγγελία ανηλίκων, κύριε Κατερινόπουλε. Ναι. Πιθανώς και η εισαγγελία ανηλίκων, αλλά και όλες οι δομές.
1: Και όλες οι δομές
0: είναι επιφορτισμένες με την προστασία των ανηλίκων.
1: Μήπως ήρθε και η ώρα να έχουμε τη φρούρηση αυτών των νομών για να αποτρέψουμε τέτοιες καταστάσεις? Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Και άλλες φορές στο παρελθόν από δομές έχουν απαχθεί παιδάκια που δόθηκαν για προστατευτική φύλαξη. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει η πολιτεία. Περιμένουμε όμως να δούμε και να μην εκπλαγούμε. Να δούμε τρελά πράγματα με την έννοια τρελά, τρελό είναι και η εγκυμοσύνη αυτής της κοπέλας, έτσι ξεφεύγει κάθε λογικής. Να δείτε, να μην προκύπτει να είναι κανένα γονιός από αυτούς που βρέθηκαν μέσα στο...
0: Τρελό και αυτό, αδιανόητο ότι τα δύο άλλα παιδάκια 9 και 12 ετών έχουν αφροδίσει
1: νοσήματα.
0: Φρικιαστικό ότι το βρέφος δολοφονήθηκε, το βρέφος των 9 μηνών δολοφονήθηκε.
1: Και οι ισχυρισμοί της, τους οποίους προέβαλαν και είδαν το φως της δημοσιότητας, δεν είναι ισχυρισμοί έτσι. Ένα παιδί μαχαιρωμένο και ο ιατροδικαστής ο ίδιος να μην μπορεί να προσδιορίσει τον ακριβό χρόνο θανάτου.
0: Πιστεύετε, κύριε Κατερινόπουλε,
1: 8-10 μήνο.
0: Κύριε Κατερινόπουλε, πιστεύετε, και το λέω τώρα επειδή η ακροάτρια Νικολέτα στέλνει ένα πολύ ευγενικό μήνυμα και λέει, σας παρακαλώ, μην ασχολείστε άλλο με αυτή την υπόθεση. Το ακούμε από όλα τα μέσα ενημέρωσης με λεπτομέρειες. Σκεφτείτε ότι κάποιοι πιθανόν να αντιγράψουν τέτοιες συμπεριφορές ή να αισθανθούν ότι είναι καλύτεροι γονείς, επειδή απλώς δεν έχουν πιάσει τέτοιο πάτο ακόμη. Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε.
0: Με την εμπειρία σας, τι λέτε? Είναι σωστό να κοινοποιούνται αυτές?
1: Ναι. Το γεγονός του μιμητισμού. Βεβαίως και είναι ένα θέμα στην εγκληματολογία. Αλλά όμως δεν είναι το μόνο θέμα. Ναι. Δεν μιμείται κανένας εύκολα κάποιες τέτοιες πράξεις. Στο παρελθόν έχουμε δει αρκετές περιπτώσεις. Όλοι μιμήθηκαν διάφορες καταστάσεις. Πάντα υπάρχει και η πρώτη φορά. Να μην τρελαθούμε. Το θέμα είναι το τι ο καθένας έχει μέσα του, πώς βγάζει αυτό το μέσα του, το τι ένστικτα έχει, δυστυχώς. Ναι. Είτε τα απέκτησε στην πορεία της ζωής του μέσα από την οικογένειά του, την κοινωνική του πορεία κλπ. Γιατί δεν πιστεύω ότι γεννιέται κανένας εγκληματίας. Δεν νομίζω ότι το θέμα είναι εκεί. Από την άλλη πλευρά και η κοινωνία θα πρέπει να ενημερώνεται για όλα όσα συμβαίνουν. Τι μας φοβίζει? Εκείνο το οποίο θα πρέπει να μας φοβίζει είναι όταν δεν έχουμε τον έλεγχο, δεν έχουμε την παιδεία, δεν έχουμε την αγωγή που θα πρέπει να έχουμε ως άνθρωποι, την οποία πρέπει να αποκτάμε εμείς οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον, θα πρέπει να τη δίδουμε μέσα από την οικογένεια στα παιδιά μας και όσοι μπορούμε να επηρεάσουμε και την κοινωνία μέσα από τη στάση ζωής πάνω απ' όλα και μετά από αυτά τα οποία πρέπει να υποθούν.
0: Υπάρχει μια άλλη πληροφορία ότι ο φερόμενος πατέρας, όπως είπατε, ο 43 ετών άνθρωπος, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο, είχε συλληφθεί για υπόθεση μαστροπίας εναντίον μιας άλλης γυναίκας από τη Γερμανία το 2020. Εάν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, είναι λογικό το να είναι εκτός δομών επιτήρησης, εκτός σοφρονιστικών καταστημάτων μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα?
1: Τώρα μπαίνουμε σε άλλα νερά. Δυστυχώς, κύριε Πολάτο, βλέπετε ότι η δικαιοσύνη μου τυφλή δεν είναι. Βλέπετε ότι στο παρελθόν πέρασαν διάφορες διατάξεις τροποποίησης άρθρου του ποινικού κώδικα, που κάποια κακουργήματα έγιναν πλημελήματα, κάποιες περιπτώσεις καταδίκων ή μάλλον ποινών που επιβάλλονται είναι μειωμένες οι ποινές κλπ. Δεν με εκπλήσει αυτό το γεγονός στην έξω. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και κάποιες ευεργετικές διατάξεις που κάποιος δικάζεται χιχρονικό διάστημα, εκτεί κάποια ποινή μέσα στη φυλακή και ως εργαζόμενος, και η μία μέρα του εργαζόμενου πιάνεται για δύο και αυτοί οι άνθρωποι αποφυλακίζονται. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό το συμφωνιστικό μας σύστημα το περίεργο και αυτές οι ποινές οι οποίες επιβάλλονται να εκτείονται οι ποινές αυτές. Βεβαίως έχει δικαίωμα μεταμέλειες αυτός ο οποίος πραγματικά μετανοεί για την πράξη του, αλλά από την άλλη πλευρά η ποινή πρέπει να εκτείεται. Γι' αυτό και επιβάλλεται. Στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε αυτό πάντα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Που το λέω, δεν το λέω μόνο εγώ, είναι ένα θέμα για το οποίο ευθύνεται. Αφενός μεν η νομοθετική εξουσία κυρίως, και από εκεί και πέρα ευθύνεται και η δικαστική εξουσία.
0: Ο κύριος Θανάσης Κατερινόπουλος, ταξίαρχος της ελληνικής αστυνομίας, σε Νοποστρατεία, και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, για την φρικιαστική
1: και εγώ υπάρχηση. Σας ευχαριστώ, δεν σας έκανα σοφότερους.
0: Νομίζω ότι τις απόψεις αυτές που οφείλουμε να τις ακούμε, έχει σημασία να τις ακούμε από ανθρώπους που μιλούν με μια πραότητα και όχι ως να είμαστε οι σοφοί, γιατί δεν είμαστε, ούτε σαν να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, γιατί δεν είμαστε, αλλά να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε πρώτα απ' όλα για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε.
1: Κύριε Πολάτο, λυπάμαι που θα το πω, παιδεία.
0: Ναι.
1: Ναι, σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας η καταστολή είναι τελευταία.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριος Θανάσης Κατερινόπουλος. Καλή συνέχεια, κύριε Κατερινόπουλε.

Η Ελένη μας γράφει στο μήνυμά της: πρέπει να γίνονται γνωστά αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα, πρέπει να γίνονται γνωστά στην κοινωνία, πρέπει όμως να προβλέπεται, γράφει η Ελένη, στο μήνυμά της θανατική ποινή, ώστε ο φόβος να αποτρέπει, αλλιώς αυτά τα φαινόμενα υπάρχει κινδύνος να επαναλαμβάνονται. Λοιπόν, εκτός συνόρων, στο Νεπάλ, μία εβδομάδα μετά τις βιβλικές πλημμύρες, οι οποίες θυμίζουν το πέταγμα της πεταλούδας, διότι προκλήθηκαν όταν ένα κομμάτι παγετώνα αποκολλήθηκε από την κορυφή του βουνού. Ο παγετώνας αποκολλήθηκε, συνέχισε την κάθοδό του. Εκεί κάποια στιγμή σταμάτησε, παγιδεύτηκε στους βράχους, όμως η πίεση από την κατάρρευση του παγετώνα προκάλεσε ένα μικρό σεισμό, μικρό, 4,4 ρίχτερ υπολογίζεται αυτός ο σεισμός, και στην συνέχεια, αφού υποχώρησαν τα σημεία στα οποία είχαν παγιδευτεί οι πάγοι, το νερό ξέφυγε και με ορμή αδιανόητη έκανε αυτή την πρωτοφανή καταστροφή. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναδεί ανθρώπων μάτια αυτή την καταστροφή. Περισσότεροι από 1000 οι νεκροί, 3.916 νομίζω ότι έχουν καταμετρηθεί οι αγνοούμενοι, και υπάρχει κίνδυνος προφανώς ο αριθμός τους να αυξηθεί. Μία εβδομάδα μετά τις πλημμύρες, σήμερα καταφέρνουν τα σωστικά συνεργεία από το Νεπάλ και την Κίνα να πλησιάσουν κάποιες κοινότητες κοντά στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, το οποίο καταστράφηκε από την ορμή των νερών. Οι εικόνες και οι ιστορίες είναι πραγματικά τέτοιες που κανείς δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος μπροστά σε αυτή την τρομακτική καταστροφή από αυτό το φυσικό φαινόμενο που προκάλεσε αυτή την εκτός ορίων καταστροφή, βιβλικών διαστάσεων καταστροφή στο Νεπάλ.

τα ξημερώματα, γύρω στη 1.30 τα ξημερώματα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, λίγο πριν το πεδίο του Άρεως, στην κάθοδο συνέβη και αυτό το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με τρεις ανθρώπους νεκρούς, όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες, η μία με την οδηγό της μηχανής και μία συνεπιβάτητα, κατέβαινε την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, συγκρούστηκε με τοπικά από ό,τι φαίνεται με μια άλλη μοτοσυκλέτα η οποία έβγαινε από ένα στενό που υπάρχει σηματοδότης. Ποιο από τα δύο οχήματα, ποιο από τα δύο δίτροχα παραβίασε τον φωτεινό σηματοδότη, είναι κάτι που θα το διασαφηνίσουν οι αρχές της τροχέας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τρεις άνθρωποι μέσα στην πόλη, 1.30 τα ξημερώματα, τώρα τελευταία μέρα του Αυγούστου ή πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου, αφού τυπικώς είχε ξεκινήσει ο Σεπτέμβριος. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς στη 1.30 αυτή την εποχή δεν έχουμε πέσει για ύπνο, εκτός και κάποιος πρέπει να ξυπνήσει πολύ πολύ νωρίς, οπότε νομίζω ότι είναι μια ώρα που και η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη ήδη στην Αθήνα τα τελευταία 24 ώρα. Νομίζω ότι η κίνηση μπορεί να είναι και μεγαλύτερη από το συνηθισμένο, αφού όλοι έχουν επιστρέψει και έχουμε μια σειρά από εκκρεμότητες που πρέπει το επόμενο διάστημα να διευθετήσουμε, να τακτοποιήσουμε. Τα συλληπιτήριά μας στις τρεις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν με αυτό τον τόσο βίαιο, τόσο άδικο τρόπο, τόσο αδόκητα την ζωή τους, αυτό το τροχαίο δυστύχημα με τις δύο μοτοσυκλέτες.

Εκτός συνόρων και πάλι το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε ότι η αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο, αυτή η αίθουσα χορού που θέλει να κατασκευάσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να οικοδομηθεί, μπορεί η κατασκευή της αίθουσας χορού να συνεχιστεί, επειδή όσοι ζήτησαν να σταματήσουν οι εργασίες για αυτή την 90.000, σχεδόν 90.000 τετραγωνικών μέτρων αίθουσα, δεν πλήττονται από την απόφαση αυτή και έτσι μπορεί να συνεχιστεί. Την ίδια στιγμή είναι μεγάλο θέμα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η παραίτηση του Υπουργού Στρατού, γιατί πέραν του επικεφαλής στο Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, του Πιντ Χέγκσεθ, συγγνώμη, στο Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου πια, με βάση τη μετονομασία από τον Πρόεδρο Τραμπ, υπάρχει Υπουργός Στρατού, Υπουργός Ναυτικού και Υπουργός Αεροπορίας. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Στρατού έπειτα από διαφωνία με τον ανώτερό του Υπουργό Πολέμου σχετικά με αποστρατείες ανωτάτων αξιωματικών του Αμερικανικού Στρατού. Ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό, είναι από τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπου πάντα συζητείται και δημοσιεύονται πληροφορίες για τις βιβλικές πλημμύρες στο Νεπάλ.

Η Wall Street Journal αναφέρεται στον πόλεμο με τις νάρκες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, ναρκοπέδιο κυριολεκτικά τα στενά του Ορμούς, αφού οι φρουροί της Επανάστασης θέλουν να ναρκοθετήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς για να πιθαναγκάσουν τους Αμερικανούς και τη διεθνή κοινότητα να συμφωνήσουν στην επιβολή βιοδίων τελών διέλευσης από τα εμπορικά πλοία που διαπλέουν τα στενά του Ορμούς, ενώ οι Αμερικανοί επιχειρούν να αποναρκοθετήσουν την περιοχή και με έναν τρόπο να επιβάλλουν στην Τεχεράνη την επιστροφή στο status quo ante. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει πια κάτι τέτοιο. Τυπικά ο πόλεμος δεν έχει λήξει. Ουσιαστικά εχθές είχαμε τις πρώτες εχθροπραξίες έπειτα από ένα μήνα που δεν είχαν σημειωθεί επεισόδια, και όλοι περιμένουμε με κάποιο τρόπο αυτές οι οικονομικές κυρώσεις της Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη να λειτουργήσουν, ώστε με έναν τρόπο και με την διαμεσολάβηση άλλων χωρών να έχουμε το ουσιαστικό τέλος αυτού του πολέμου, μήπως και καταφέρει η παγκόσμια οικονομία να επιστρέψει με έναν τρόπο σιγά σιγά, μακάρι να γινόταν και γρήγορα, στην προηγούμενη κατάσταση. Εδώ τα πράγματα είναι δεδομένα. Σε ένα λεπτό θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων στη μία και αμέσως μετά ο Γιώργος Πίκουλας. Ο Γιάννης Πρίντεζης και η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων την τελευταία ώρα. Η Ήρα Πανανίδου επέλεξε τη μουσική που ακούτε. Η Βασιλική Κολτσίδα είχε την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εκτάκτως για αυτή την εβδομάδα 12:01 ο Μάκης Πολάτος αντί της Ευαγγελίας Μπαλτατζή. Μείνετε στους 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Στο εδόλιο κάθονται σήμερα για την υπόθεση του ΟΠΕ και ΠΕ 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη. Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε περιοχές της Τρίπολης. Άμεσες αυτοψίες και δίκαιες αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη, θέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Η Σοφία Πακαλίδου παρακολούθησε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες λίγες μέρες πριν ανοίξουν οι πύλες της ΔΕΘ. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Ένας αιώνας ζωής, όπως ανέφερες και εσύ Βίκη, ο οποίος μεταφράζεται ως σημείο συνάντησης της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας, του πολιτισμού, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό ρόλο ενός από τα σημαντικότερα γεγονότα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για τον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανοίγει τις πύλες της από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου και επιχειρεί να σηματοδοτήσει ταυτόχρονα το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Η φετινή διοργάνωση σχεδιάστηκε ως ένας σύγχρονος κόμβος επιχειρηματικότητας, οικονομίας, καινοτομίας, τεχνολογίας και πολιτισμού, με στόχο να φέρει σε επαφή επιχειρήσεις, επενδυτές, θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό. Παράλληλα, η ενισχυμένη εμπορική διάσταση της έκθεσης συνοδεύεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δηλώσεων και δράσεων. Κεντρικό ρόλο στη φετινή ΔΕΘ και μεγάλη τιμή για την διοργάνωση είναι η χώρα της Ιαπωνίας, η οποία συμμετοχή εδράζεται πάνω σε αυτό που, όπως ανέφερε μιλώντας στην έναρξη αυτής της συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ, ο κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, αν υπάρχει μια χώρα που εκφράζει καλύτερα τη συνύπαρξη της παράδοσης και της καινοτομίας, αυτή είναι η Ιαπωνία. Ο κ. Τσεντεμεΐδης ανέφερε ακόμη ότι ο συνδυάζοντας αυτό, την κεντρική φιλοσοφία της εθνικής διοργάνωσης, που τιμάται 100 χρόνια από την ίδρυσή της ΔΕΘ, αλλά έχει στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η επισήμανση από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΘ, τον κύριο Ανδρέα Μαυρομάτη, ο οποίος στάθηκε στην Ιαπωνία. Βεβαίως επισήμανε ότι θα είναι πάνω από 1.000 εκτέντες φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά ότι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το ιαπωνικό περιβάλλον στο περίπτερο 13 σε ένα χώρο 3.200 τετραγωνικών μέτρων. Ο πρέσβης της Ιαπωνίας, μιλώντας άπτεστα ελληνικά, κάτι που ψάχνει πολύ εδώ το κοινό Βίκυ, αναφέρθηκε σε αυτή τη φιλοσοφία που εδράζεται στο πνεύμα του Τακόμι. Το Τακόμι μεταφράζεται ως δεξιοτεχνή μαεστρία, όμως η έννοιά του είναι βαθύτερη. Εκφράζει την επιδίωξη της αριστείας μέσα από τη σοφία, την κινητήρια δύναμη, αλλά και την συνέστηση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεις διαρκώς και να δημιουργείς αξία για τους άλλους γύρω σου. Ό,τι παρουσιαστεί από την πλευρά της Ιαπωνίας σε αυτή την έκθεση είναι σημαντικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκθέτες από το χώρο της βιομηχανίας και όχι μόνο, και ο Οργανισμός Τουρισμού της Ιαπωνίας θα δώσει το παρόν. Σε αυτή τη διοργάνωση εδράζονται σε αυτό το πνεύμα, στο πνεύμα τα ακούμε. Και να κλείσω λέγοντας, σε ό,τι αφορά κάποια φυσικά θέματα για όλους όσοι θέλουν να επισκεφθούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από τις 5 λοιπόν μέχρι και τις 13, τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης, λειτουργεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. καθημερινές από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Να πούμε ότι για τα εισιτήρια θα φτάνουν στα 12 ευρώ αν κάποιος απευθυνθεί στο ταμείο. Αν προχωρήσει σε προαγορά μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, αν το κάνει μετά τις 4 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά είναι στα 9 ευρώ. Υπάρχουν πακέτα, 25 ευρώ για τις οικογένειες και ένα ενιαίο που αφορά σε όλες τις μέρες της διοργάνωσης, στα 50 ευρώ. Συνεχίζεται αυτή την ώρα δική συνέντευξη τύπου. Πάντως τα βασικά στοιχεία όπως παρουσιάστηκαν ήταν αυτά στα οποία αναφερθήκαμε. Το ενδιαφέρον βέβαια επικεντρώνεται, όπως είπα και νωρίτερα, στη συμμετοχή της Ιαπωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Τώρα, πληρότητα 100% έχουν τα ξενοδοχεία τα δύο Σαββατοκύριακα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Κώστα Τορνιβούκα. Ο ίδιος επισήμανε ότι φέτος υπάρχει αυξημένη κίνηση και στη διάρκεια της εβδομάδας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ας τον ακούσουμε.
2: Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα το πρώτο Σαββατοκύριακο εδώ και μήνες. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο και αυτό αυτή τη στιγμή είναι και αυτό η πληρότητα νομίζω ότι είναι στο 100% περίπου. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον δωμάτια και για τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης. Το καλό είναι ότι και στο ενδιάμεσο φέτος έχει μια κίνηση η οποία είναι σε σχέση με τις άλλες χρονιές σχετικά αυξημένη. Όχι μόνο από την Ελλάδα, είναι και από το εξωτερικό φυσικά, από τα Βαλκάνια και από τις χώρες της Ευρώπης. Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνδυάζει και το δεύτερο Σαββατοκύριακο που είναι το ενδιαφέρον για την έκθεση, αλλά και αυτή την εκδήλωση, η οποία δεν θεωρώ ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων του δεύτερου Σαββατοκύριακου είναι για τη συναυλία, αλλά το συνδυάζουν φυσικά οι άνθρωποι όλοι αυτοί που θα είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο εδώ, έχουν την ευκαιρία να δουν και τη συναυλία.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να πάμε, καθώς στο εδόλιο κάθονται σήμερα 22 κατηγορούμενοι, οι οποίοι θα ακούσουν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα Διονύση Μουζάκη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο από την Κρήτη, όπου κατοικούν, μίσθωναν βοσκοτόπια σε διάφορα νησιά, με ψευδή όμως στοιχεία. Τώρα, την ενοχή των 22 φυσικά ζήτησε ο εισαγγελέα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς να πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ας την ακούσουμε.
3: Αντιμετωπίζουν κατηγορίες βαθμό πλημελήματος κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη και υποβολή ψευδούς βεβαίωσης. Η υπόθεση αυτή έφτασε στην δικαιοσύνη μετά από ανώνυμη καταγγελία στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχικώς η έρευνα έγινε από το διοικητικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ακολούθως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 22 οι κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν βοσκοτόπια, είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μισθωτές, σε περιοχές πολύ μακριά από την περιοχή όπου κατοικούσαν. Στην Κάσο, στην Άνδρο, στην Ίσυρο, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα και στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Πριν από λίγο είχαμε την πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα του κυρίου Διονύση Μουζάκη, ο οποίος ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, γιατί όπως είπε, από κανένα στοιχείο στην δικογραφία δεν προέκυψε είτε ότι οι 22 κατηγορούμενοι ήταν ιδιοκτήτες, είτε ότι καλλιεργούσαν και κρατούσαν τους βοσκότοπους, τους οποίους δήλωναν σε καλή γεωργική κατάσταση. Αναλόγως της πορείας των αγορεύσεων των δικηγόρων της υπόθεσης, αναμένουμε την έκδοση της ετοιμιγορίας από το Τριμελές Πλημελιοδικείο της Αθήνας, είτε σήμερα είτε σε μια επόμενη δικάσιμο.
0: Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε Παλάντιο, Μάκρη και Θάνα. Άμεσες αυτοψίες αλλά και δικές αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος Τρίπολης. Το χαλάζι, να πούμε, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην αγροτική παραγωγή, πλήττοντας κυρίως κυπευτικά, αχλάδια αλλά και άλλα προϊόντα. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Όπως αναφέρει ο Δήμος Τρίπολης, σε αρκετές περιπτώσεις οι ζημιές αφορούν καλλιέργειες που είναι ήδη στο τελικό στάδιο της συγκομιδής. Οι παραγωγοί έχουν πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της καλλιεργητικής περίοδου και έχουν επενδύσει σημαντικά σε καλλιέργειες που τώρα κινδυνεύουν να χαθούν λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου. Ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Τρίπολης, Γιάννης Ασιούρας, γνωστοποίησε ότι άμεσα θα γίνουν οι πρώτες αυτοψίες στα πληγέντα αγροτεμάχια, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής και της εκτίμησης των ζημιών. Ήδη από χθες Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ο προϊστάμενος και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν τις αυτοψίες σε χωράφια των κοινοτήτων αυτών. Ο Δήμος της Τρίπολης ζητά να κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσει και η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Οι παραγωγοί δεν έχουν την πολυτέλεια της αναμονής, έχουν ήδη επομιστεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της καλλιέργειας, έχοντας πραγματοποιήσει τα απαραίτητα έξοδα για καλλιέργειες που σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται πλέον λίγο πριν τη συγκομιδή. Η καταστροφή της παραγωγής σε αυτό το στάδιο δημιουργεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό οικονομικό πλήγμα. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μέτρα της κυβέρνησης αντιπαρέβαλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχε χθες με αγρότες και κτηνοτρόφους της Ροδόπης για τη συνάντηση αυτή. Θα μας ενημερώσει η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
5: Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Έτσι ακριβώς, ο κύριος Ανδριανός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βρέθηκε στην Κομωτινή, συναντήθηκε στο πλαίσιο έτσι των εξορμήσεων των κυβερνητικών κλιμακίων εν ώψη της ΔΕΘ σε Μακεδονία και Θράκη. Συναντήθηκε λοιπόν με αγρότες, με κτηνοτρόφους και με μελισσοκόμους. Και βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος φυσικά απορρόφησε η συνάντηση και η κουβέντα με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως, πέρα από το θέμα των αποζημιώσεων, έχει να κάνει και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Από τη στιγμή όμως που παραμένει ενεργή η πληγή της Ευλογιάς με νέα κρούσματα και στην δική μας περιοχή αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, αυτό μετατίθεται 6 μήνες συνεχώς προσεχώς στο μέλλον. Περνάει λοιπόν πάρα πολλής χρόνος χωρίς να αξιοποιείται το θέμα αυτό. Βέβαια, ο κύριος Ανδριανός είπε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό είναι θέμα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια είπε ότι θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να είναι κοντά και στο κομμάτι των αποζημιώσεων και στο κομμάτι της ενίσχυσης της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα, για το κόστος παραγωγής, αλλά και στους κτηνοτρόφους με τις αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές. Επίσης, τέθηκε ένα άλλο θέμα της λειτουργίας των αγροτικών σχολείων, γιατί για αγρότες και κτηνοτρόφους τα προγράμματα που παρακολουθούν είναι περίπου 150 ωρών. Ζητείται λοιπόν από τους αγρότες, αυτό ζητείται και από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, να καθιερωθούν τα αγροτικά σχολεία, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε ο κύριος Ανδριανός, που θα μεταφέρει στον Υπουργό. Να πω επίσης ότι επισκέφθηκε και δύο μονάδες, τα τυροκομικά Δουκίδη, αλλά και τα οικοκυστήρια Κουρούδη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κύριος Ανδριανός. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες συνελήφθη ένας 60χρονος στην Μεσίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε νέες πυρκαγιές, ενώ είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη σύλληψή του, για ανάλογες φυσικά περιπτώσεις. Οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές και ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
6: Εκ νέου πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας Δίκη ένας 60χρονος άνδρας από την περιοχή της Μεσίνης, ο οποίος πλέον κατηγορείται για εμπρισμούς κατά εξακολούθηση και κατά συρροή στην ευρύτερη περιοχή. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο ίδιος είχε συλληφθεί αρχικώς την περασμένη 5η, στις 27 Αυγούστου, στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας για δύο πυρκαγιές που είχαν προκληθεί σε οικοπαιδικό χώρο κοντά στην οικία του, στην περιοχή της Μεσίνης, στις 26 και στις 27 Αυγούστου. Τότε, στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας, είχε αφαιθεί ελεύθερος και είχε οριστεί τακτική δικάσιμος για την προσεχή Παρασκευή. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι του και την περασμένη Κυριακή ξέσπασαν δύο ακόμα πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης, μία σε οικοπαιδικό χώρο, σε ξηρά χόρτα από γυμνή φλόγα, αλλά και μία σε Καλαμιώνα, στην περιοχή της Μπούκας, στη Μεσίνη, και από βιντεοπτικό υλικό που περισυνέλεξαν τα στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο το οποίο είχε συλληφθεί πριν από λίγες μέρες. Έτσι λοιπόν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, χθες τον κάλεσαν στα γραφεία τους για να τους δώσει εξηγήσεις. Ο ίδιος έδειξε και μια έκπληξη γιατί τον ξανακαλούν όταν του έδειξαν το βιντεοπτικό υλικό, στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να βάζει φωτιά σε ξεραχώρια ιδίω αργήθηκε, όπως είχε αργηθεί και την πρώτη φορά την ανάμειξή του. Ωστόσο, έχει συλληφθεί και πλέον αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Σήμερα, λίγο πριν τις 11, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου άκουσε το κατηγορητήριο από την εισαγγελέα. Βρέθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή. Ο ίδιος φαίνεται ότι εμένει στις κατηγορίες περί αθωότητάς του. Σύμφωνα τώρα με το κοινωνικό του περιβάλλον, φαίνεται ότι ο ίδιος έχει περάσει ένα θέμα υγείας και έχει αλλάξει άρδινη συμπεριφορά του, όπως μας είπαν, τα τελευταία δύο χρόνια. Κανείς μπορεί να καταλάβει, ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε δημιουργήσει στο παρελθόν, δεν είχε απασχολήσει ουδέποτε τις αρχές. Πρόκειται για μια, λοιπόν για μια υπόθεση να πούμε μόνο ο Βίκη ότι και δύο όλες αυτές τις μέρες που έβαλε τις πυρκαγιές η Μεσσηνία βρισκόταν σε υψηλό, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε αντιλαμβάνεσαι εντωμεταξύ οι περιοχές που έβαλε και φωτιά ήταν δίπλα, υπήρχαν διάσπαρες σπίτια και οικίες. Αντιλαμβάνεσαι τον κίνδυνο που μπορούσε να αποκριθεί από αυτές τις πυρκαγιές. Αναμένουμε την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση την Παρασκευή, όταν και θα απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο. Καθώς εκεί, στα δικαστήρια, οδηγήθηκε σήμερα ο 24χρονος, ένας 24χρονος, ο οποίος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το σπόρο αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι. Στο αυτόχρονο μονομελές περιοδικείο παραπέμφθηκε ο νεαρός από την Ουγγαρία, ουγγρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς συνελήφθη από την τροχιά, όταν διαπιστώθηκε από βίντεο ότι έκανε επικίνδυνους ολιγμούς κατά τη διάρκεια της πορείας αγωνιστικών αυτοκινήτων στο πλακώστρο της παραλίας, για εκεί είχαν πάρει άδεια προκειμένου να σταθμεύσουν και να κάνουν μια έκθεση αυτοκινήτων στο πλαίσιο μιας δράσης που ξεκινάει από την Ουγγαρία και περνάει από βαλκανικές χώρες και καταλήγει στην Ελλάδα. Ήταν απερισκεψία, ζητώ συγγνώμη, φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς ο νεαρός, ενώ εξετάζεται και άλλο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει για άλλο αυτοκίνητο το οποίο κινείται με ταχύτητα μέσα στον πλακώστρο της παραλίας. Θα δούμε τι θα κάνει γι' αυτό η τροχιά.
0: Ναι, όντως είναι ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει το κύκλο του διαδικτύου μέσα στην παραλιακή που έτρεχε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, Κώστα. Καθώς 4 ανήλικοι συνελήφθησαν, οι οποίοι επιτέθηκαν και λίστεψαν έναν 71χρονο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
7: Και αποπειράθηκαν να λίστεψαν έναν 42χρονο. Αυτό έγινε χθες. Πρόκειται για δύο 17χρονους, έναν 15χρονο και έναν 14χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν έστω από καταγγελίες. Με την απειλή βίας, ένα 42χρονο προσπάθησε να το αποσπάσουν χρήματα και το δεν τα κατάφεραν. Όμως βρήκαν στη συνέχεια, όλα αυτά έγιναν στο κέντρο, μεταξύ δηλαδή Μεγάλου Αλεξάνδρου και Εγνατίας, και στις Αριστοτέλους, έναν 79χρονο με χρήση βίας του απέσπισαν το τσαντάκι και 750 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα, από τα χτυπήματα έπεσε ο ηλικιωμένος και χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ένας εκ των τεσσάρων είχε αποδράσει από το κατάστημα κράτησης νέων στην Κασαβέτια. Οι υπόλοιποι και για τους τέσσερις ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία κατά συναυτουργία, απόπειρας ληστείας κατά συναυτουργία και επιπλέον γι' αυτόν για απόβαδραση κρατουμένου τους παρέπεψε ο εισαγγελέας στον ανακριτή να απολογηθούν και πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκ νέου στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας οδηγήθηκε σήμερα ο εκπαιδευτικός μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη μετά την καταγγελία 18χρονης, πρώην, 18χρονη σήμερα φυσικά, πρώην μαθήτριάς του, για όσα σύμφωνα με την ίδια συνέβησαν κατά την περίοδο που ήταν ανήλικη. Από την ΕΡΤ Πάτρας ο Μιχάλης Βασιλάκης τώρα θα μας ενημερώσει. Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια εξέλιξη στην υπόθεση. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε και η απολογία του καθηγητή και στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του καθηγητής. Παράλληλα όμως, μετά τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και πιο συγκεκριμένα παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με την καταγγέλουσα και απαγόρευση μαθημάτων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. γνωρίζουμε, όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, πως η καταγγελία υποβλήθηκε στην αστυνομία πριν από λίγο καιρό από την 18χρονη σήμερα, η οποία υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής φέρεται ότι εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του και το γεγονός ότι της παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις. Και κατά την σύλληψή του, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που είχαμε γίνει γνώστες, ο καθηγητής είχε παραδεχθεί ότι είχε σχέση με την κοπέλα όταν εκείνη ήταν ακόμα ανήλικη, αλλά για άλλους λόγους υποστήριξε ότι την αγαπούσε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών επισκέπτεται σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης, ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει. Βασίλη.
9: Βίκη, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η περιοδία, η μήνυ περιοδία που είχε ο υπουργός Αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Είχε πρώτο σταθμό το αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Και δεύτερο σταθμό είχε το κοπηλατοδρόμιο της λίμνης του Πεθελινού, το οποίο το επισκέφθηκε πριν από λίγο και αναφορεί τώρα για τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι όσον αφορά το αυτοκινητοδρόμιο, η παρουσία του εκεί συνδυάστηκε με την ανακοίνωση από πλευράς κυβέρνησης, βέβαια είχε προηγηθεί και η δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από αρκετές μέρες, ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ουσιαστικά χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή με το ΦΠΑ η χρηματοδότηση πάει πάνω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, για να γίνει και επέκταση της πίστας κατά ένα χιλιόμετρο, αλλά να γίνουν και απαραίτητες υποδομές που απαιτούνται, αναβάθμιση των υποδομών, αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε το αυτοκινητοδρόμιο Σερών να παραμείνει ουσιαστικά το μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο των Βαλκανίων. Βέβαια, να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό στη Βουλγαρία έχει δημιουργηθεί ένα αυτοκινητοδρόμιο. Εδώ το Σερό δεν έχει να ζηλέψει κάτι και με τη χρηματοδότηση αυτό καταλαβαίνετε ότι ισχυροποιείται ακόμα στον περισσότερο στον χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο κύριος Βρούτσης ουσιαστικά ανακοίνωσε αυτά τα μέτρα, αυτή τη χρηματοδότηση, συγγνώμη, και η Δήμαρχος Σερών, κ. Βαρβάρα Μητλιάγκα, είπε το χρονοδιάγραμμα. Τα χρήματα δηλαδή είναι εξασφαλισμένα, οι εργασίες θα γίνουν σύντομα και ουσιαστικά θα είναι ένα αυτοκινητοδρόμιο το οποίο θα συνεχίσει να είναι πυλώνας ανάπτυξης στον νομό Σερών, γιατί προσελκύει κάθε Σαββατοκύριακο χιλιάδες έτσι επισκέπτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έρχονται να δουν αγώνα. Κάθε Σαββατοκύριακο έχει αγώνες. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, όταν έφτασε στο αυτοκινητοδρόμιο και έκανε βόλτα στην πίστα με ένα αυτοκίνητο έτσι αγωνιστικό, είπε ότι αυτό που ένιωσε, αν και έχει επισκεφθεί πάρα πολλούς χώρους αθλητικούς που δημιουργούνται τώρα ή έχουν ολοκληρωθεί, ότι πρώτη φορά ένιωσε δέος πραγματικά για αυτό που είδε για το αυτοκινητοδρόμιο αυτό, το οποίο πραγματικά είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και μπορεί να κάνει τη διαφορά ολοκληρωθεί, ότι πρώτη φορά ένιωσε δέος πραγματικά για αυτό που είδε για το αυτοκινητοδρόμιο αυτό, το οποίο πραγματικά είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και μπορεί να κάνει

0: έχουν και κάποιες ουσιαστικά, θα λέγαμε, κάποιες συστήματα που μπορεί το Υπουργείο να τα φτιάξει, να βρεθεί μια χρηματοδότηση, δηλαδή όσον αφορά τη διαπλάτηση και πολλά άλλα, έτσι ώστε το κοπηλατοδρόμιο να φιλεξενεί διεθνείς αγώνες.
1: Δίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Στο στάδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών βρίσκεται η δημοπράτηση του έργου του Δήμου Κοζάνης για την υλοποίηση του πολυλειτουργικού συγκροτήματος της ζώνης ενεργού πολεοδομίας. Το μεγάλο αυτό έργο με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δήλωσε ο Δήμαρχος, γίνεται πλέον πραγματικότητα. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα εμβληματικό, όπως χαρακτηρίζεται, έργο για το Δήμο Κοζάνης, με τον προϋπολογισμό του να φτάνει τα 110.608.000 ευρώ. Αφορά ένα πλήθος κατασκευαστικών δράσεων, όπως είναι η θεμελίωση νέων σχολικών κτηρίων, η δημιουργία καινούριων αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και η ίδρυση του Κέντρου Διάδοσης και Τεχνολογίας. Το σπουδαίο αυτό έργο, όπως το χαρακτηρίζει ο Δήμος Κοζάνης, συνδέεται τόσο με τη δημιουργία νέων υποδομών, όσο και με την αναβάθμιση υφιστάμενων, με αντικείμενο τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς αλλά και λειτουργικούς σκοπούς της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Το συνολικό έργο, να πω ότι περιλαμβάνει τα υποέργα, κατασκευή του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας, το οποίο βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού θα είναι χώρος υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας και σκοπό θα έχει την φιλοξενία διαδραστικών εκθεμάτων επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος, την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σε σχολικούς χώρους και συγκεκριμένα κλειστά γυμναστήρια στο 6ο γυμνάσιο, στο 3ο λύκειο, στο 4ο και 8ο γυμνάσιο και ένα συγκρότημα κλειστής κολυμβητικής δεξαμενής στην περιοχή της ζώνης ενεργού πολεοδομίας, καθώς και την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων και ειδικότερα συγκρότημα επαγγελματικών λυκείων, ειδικών νηπιαγωγείων και δημοτικό, δύο νηπιαγωγεία, το 14ο και το 9ο και καλλιτεχνικό γυμνάσιο και λύκειο. Ο σχεδιασμός όλων των κτηρίων θα συμμορφώνεται με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και το σύνολο των εγκαταστάσεων θα ενσωματώνουν τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το μεγάλο αυτό έργο σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα του Δήμου Κοζάνης γίνεται πλέον πραγματικότητα, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη εκπαιδευτικών και αθλητικών αναγκών, ενισχύοντας παράλληλα και τις δομές και υποδομές της περιοχής. Επιπλέον, πολύ θετικό γεγονός χαρακτηρίζει ότι εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας προγραμματίζονται να ανοίξουν στην Κοζάνη λόγω των πολλών κατασκευαστικών έργων που προβλέπει το έργο, λειτουργώντας ως ένα ανάχωμα στην ανεργία. Επόμενο βήμα, η ανάδειξη του αναδόχου και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης για να ξεκινήσουν οι πολυπόθητες, όπως τις χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος, εργασίες για την κατασκευή των σημαντικών αυτών υποδομών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Διατηρείται η εκπαιδευτική δυναμικότητα τριών σχολικών μονάδων της Σάμμου, σύμφωνα με την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με το Δημοτικό Συμβούλιο της Ανατολικής Σάμμου, ωστόσο να εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς των υπόλοιπων σχολικών μονάδων του νησιού. Να πάμε στη Σάμμο, καθώς μαζί μας είναι ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για το νηπιαγωγείο Πυθαγορείου που έχει συνολικά 22 μαθητές, το Δημοτικό Κοκαρίου, το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα. Αυτά παραμένουν ως έχουν. Ωστόσο, όπως είπες εσύ, συγγνώμη να πω ότι την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη λειτουργία τους των τριών σχολικών μονάδων της Σάμμου, γνωστοποίησε ο βουλευτής Σάμμου Χριστόδουλος Στεφανάδης μετά από επαφές που είχε και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και την ηγεσία του Υπουργείου. Ωστόσο, αργά το απόγευμα, μετά τη γνωστοποίηση, έγινε το συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς σχολικών μονάδων που αφορούν βεβαίως και άλλα σχολεία. Και είπε λοιπόν ότι η μείωση των λειτουργικών θέσεων εκπαιδευτικών στα Δημοτικά Σχολεία Κοκαρίου, Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Σάμμου, καθώς και νηπιαγωγείου Μυτιλινιών και Πυθαγορείου, θα πρέπει, είναι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες οι οποίες δεν θα πρέπει να υποστούν κανένα σχολικό υποβιβασμό, γιατί και να μην γίνει καμιά μετακίνηση εκπαιδευτικών και χωρίς συγχώνευση τμήματων. Και τούτο γιατί ακόμα υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, δηλαδή η νησιωτικότητα και το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο του νησιού, αλλά και οι σημαντικές επιπτώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται από το μεγάλο σεισμό του 2020. Όπως επισημαίνεται, οι συνέπειες του σεισμού δεν περιορίζονται μόνο στο

0: κυπριακό επίπεδο, αλλά έχουν επηρεάσει συνολικά και την σχολική ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό θα συνεχιστεί και αν σε περίπτωση επιχείρησουν κάποιοι να προχωρήσουν και σε άλλες υποβαθμίσεις. Διότι ξέρετε τι γίνεται. Κάθε φορά έχουμε τις υποβαθμίσεις αρχικά, μετά τα παιδιά επιστρέφουν και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο για να ξανακάνεις αναβάθμιση. Αυτό θέλουν να προλάβουν και γι' αυτό λοιπόν έβγαλαν και αυτές τις ανακοινώσεις. Δεν χρειάζεται να γίνει υποβάθμιση, γιατί η Σάμος έχει υποστεί πάρα πολλά τα πάνδυνα από το σεισμό του 2020. Εδώ επιμένουν. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν σήμερα οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη από την Αρτλάρη σας. Μίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και γέλια, αλλά και κλάματα. Μην ξεχνάμε τον αποχωρισμό, ιδιαίτερα για τα πρωτάκια. Στο πρώτο κουδούνι, στους 27 παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων. 1.595 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Δήμο Λαρισαίων και από αυτές ικανοποιήθηκαν οι 1.580, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό του 99,1%. Με ασφαλείς υποδομές και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, οι μικροί Λαρισαίοι λοιπόν από σήμερα ξεκινούν την νέα χρονιά, αφήνουν το παιχνίδι, αφήνουν τους γονείς και κάθονται στα δανεία και στις νέες παρέες. Να σας πω ότι στον επίσημο αγιασμό που πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους παιδικούς σταθμούς παρέστη ο Δήμαρχος Λαρισαίων, στελέχη της Δημοτικής Αρχής, αλλά και ο Σεφασμιώτας Μητροπολίτης Λαρίσης, ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος φρόντισε παράλληλα με τους χαιρετισμούς και τις ευχές να στείλει και ένα μήνυμα για το δημογραφικό, καθώς όπως επεσήμανε, το δημογραφικό αφήνει το αποτύπωμά του φέτος στους παιδικούς σταθμούς της Λάρισας. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο σταθμοί για πρώτη φορά έμεναν με κενές θέσεις, πράγμα που σημαίνει λιγότερα παιδιά, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλοι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτας Μητροπολίτης Λαρίσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση κατά τους θερινούς μήνες στα έκτακτα περιστατικά του νοσοκομείου Πύργου, πάντοτε σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Χρήστο.
1: Έτσι είναι πραγματικά, γιατί είχαμε μία αύξηση της τάξης του 30% σε σχέση και με τις προηγούμενες θερινές περιόδου. Συνολικά πέρασαν την πόρτα των εκτάκτων, των επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο του Πύργου 12.269 άτομα, τα περισσότερα που έχουν περάσει από ποτέ και συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, θα λέγαμε. Γι' αυτό και βρέθηκε σε θέση ετοιμότητας όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά χθες και ο προϊστάμενος του τμήματος αυτών των επιγόντων περιστατικών, ο Θεοδόσης Σταυριανόπουλος. Υπάρχει βέβαια εξήγηση γι' αυτό, καθώς η Λία είναι τουριστικός προορισμός, είχε ένα μεγάλο μέρος επισκεπτών από τον Ιούνιο μέχρι και το τέλος Αυγούστου, γι' αυτό και το προσωπικό κλήθηκε να διαχειριστεί ταυτόχρονα εκατοντάδες περιστατικά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ορθοπαιδικά. Παράλληλα, αντιμετωπίστηκαν και παθολογικά περιστατικά. Είχαμε αρκετές λοιμώξεις και αλλεργίες λόγω του καλοκαιριού και λόγω του καύσωνα, με αφυδατώσεις και όλα αυτά τα κρούσματα, τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος του νοσοκομείου, ο κ. Σφύρος Πολίτης, τονίζοντας ότι όταν όλη τη χρονιά στο τμήμα αυτό έχουμε 40.000 περίπου ασθενείς και οι 12 και πλέον εμφανίστηκαν μόνο στο ένα τρίμηνο, τότε καταλαβαίνουμε τη σημασία αυτής της κατάστασης και της ετοιμότητας που βρέθηκε το νοσοκομείο. Τραυματισμοί, αλλεργίες όπως είπα και πριν, τσιμπήματα από έντομα. Μάλιστα. Είχαμε και περιστατικά με κινδύνους από πνιγμό, όπως πρόσφατα το 8χρονο παιδάκι. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου του Πύργου. Κάποια βέβαια χρειάστηκε να διακομιστούν και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ή στο Νοσοκομείο των Πατρών Άγιος Ανδρέας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη, φέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Μετά την 62χρονη από το Ρέθυμνο, επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί και ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων του νομού Ηρακλείου. Και οι δύο νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η γυναίκα στη μονάδα εντατικής θεραπείας και ο άνδρας στην παθολογική κλινική. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας και των δύο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Παγνή, η γυναίκα από το Ρέθυμνο 62χρονη, δεν είναι διασωληνωμένη και είναι σταθερή κατάσταση της υγείας της. Το δεύτερο κρούσμα που είναι ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων, του Δήμου Αρχάνων Αστερουσίων, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σημαντική βελτίωση και πλέον νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική. Δεν είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουμε δύο κρούσματα. Μας είπε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης. Στο νησί έχουν καταγραφεί από το 2010 μέχρι και σήμερα συνολικά 6 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο αριθμός θεωρείται χαμηλός, δεν προκαλεί ανησυχία. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν βρίσκονται σε επαγρύπνηση και σε εγρήγορση οι υγειονομικές υπηρεσίες. Η Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια υλοποιεί ένα συστηματικό πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών με εκτεταμένους ψεκασμούς και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς του νησιού. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει εντατικοποίηση των μέτρων με ακόμα περισσότερους ψεκασμούς. Ενώ είναι σε εξέλιξη ειδικές δράσεις για τα δύο κρούσματα που εμφανίστηκαν στο νησί, ο ΕΟΠΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης ειχνηλατούν την διαδρομή της νόσησης των δύο ασθενών. Επίσης, είναι σε εξέλιξη ψεκασμοί στην ευρύτερη περιοχή των δύο χωριών των νοσούντων και έχουν τοποθετηθεί παγίδες για τη συλλογή δειγμάτων από τα κουνούπια για τον πιθανό εντοπισμό μολυσμένων εντόμων και ταυτόχρονα οι κάτοικοι ενημερώνονται για τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν προκειμένου να προστατευτούν από τα κουνούπια. Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας μας επισήμανε ότι συνεχίζονται οι εργασίες εργαστηριακοί έλεγχοι, καθώς είναι πολλά τα δείγματα που αποστέλλονται από δομές υγείας στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που διευθύνει ο καθηγητής ιολογίας ο Γιώργος Σουρβίνος, για έλεγχο, προκειμένου να δουν αν κάποιος νοσεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη ένα περιστατικό, εκτός από τα βιοντικά μας, πριν από κάποιο διάστημα, και βρίσκεται ακόμα στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου ένας 75χρονος με ιστορικό χρόνιο προβλήματος. Ναι, από ήταν Αθήνα. Όμως ένα περιστατικό που μας ήρθε από την Αθήνα, ναι. Αλλά παραμένει στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου, είναι σοβαρή η κατάστασή του.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, χωρίς κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
3: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο σχετικά με το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Κάτι που επισήμανε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Βενετίδης, για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται από πολύ νωρίς, με την τοποθέτηση κλωβών και παγίδων από τον Μάρτιο ξεκινά το πρώτο στάδιο καταπολέμησης με την προνυφοκτονία, συνεχίζεται με τις παγίδες, τα δείγματα των οποίων ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση και ολοκληρώνεται με την ακμεοκτονία. Και όταν η αύξηση φτάνει στο απροχώρητο, έχουμε τις βραδινές ενέργειες πτήσεις που γεθέτως για πρώτη φορά κατ' εξαίρεση αδειοδοτήθηκε η περιφέρειά μας από το Υπουργείο Υγείας για βραδινές ενέργειες πτήσεις με ελικόπτερο, οι οποίες είναι ευεργετικές. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά για την περιοχή μας. Ο ΕΟΔΗ κάνει λόγο μέχρι και το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας για μηδενικά κρούσματα. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται κυρίως για τον έλεγχο ιού του Δυτικού Νείλου και για άλλες ασθένειες σε μια περιοχή όπως η δική μας, από την Δράμα μέχρι και τον Εύρο, με πάρα πολλούς υγροβιότοπους όπου ενδυμούν τα κουνούπια. Τώρα εκεί που εντοπίζονται εστίες, όπως σήμερα, τώρα που μιλάμε, είναι τρεις, στον Εύρο μία, στη Ροδόπια άλλη μία και στην Ξάνθη, όπου και ενδύνονται οι ψεκασμοί. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο κ. Βενετίδης, λόγω της μετακίνησης των αποδημητικών και άλλων άγριων πουλιών που μεταφέρουν τον ιό. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Υγείας, ο κύριος Γεωργίου, έκανε λόγο για αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα τις επόμενες ημέρες. Πάντως, ο ιός έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Και μάλιστα μας έκανε και μια πρόταση ο αρμόδιος της Περιφερειάρχης, με το που τελειώσει η φετινή χρονιά, να γίνει μια σύσκεψη όλων των περιφερειών που εφαρμόζουν ανάλογα προγράμματα καταπολέμησης, ώστε να δούμε τι έφτεξε, που έγιναν λάθη, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί συνολικά και όχι αποσπασματικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ανακατασκευασμένο με ευρωπαϊκά κονδύλια τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Φόλου λειτουργεί πλέον κανονικά. Όμως το οργανόγραμμα του νοσοκομείου καλύπτεται μόλις κατά περίπου 50%, όπως αναφέρει και το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό είναι το θέμα, ότι και μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων και με τη συμβολή της περιφέρειας που κάλυψε κάποιον τέλος πάντων από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στήθηκαν τα ΤΕΠ, έγιναν πολύ όμορφα είναι και τα λοιπά, αλλά χρειάζονται και στελέχωση. Και για την ώρα, μια και είμαστε τόσο χαμηλά στην κάλυψη των θέσεων, όχι μόνο για τα ΤΕΠ, αλλά για ολόκληρο το νοσοκομείο, κυρίως στα ΤΕΠ έχουμε μετακινήσεις, είτε πρόκειται για νοσηλευτές, είτε πρόκειται ας πούμε για γιατρούς. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι σωστό να γίνεται. Είναι λειτουργικό το ΤΕΠ, δούλεψαν πάρα πολλοί οι εργαζόμενοι, κάποιοι δεν έκαναν καν τις αδειές τους, κάποιοι άφησαν τελείως τα ρεπό, που όπως ξέρεις μαζεύονται χρόνια με τα χρόνια, καθώς όταν είναι υποστελεχωμένο αναγκάζεται να κάνουν πάρα πολλές από τις εφημερίες και έτσι τα ρεπό τους ή τις αδειές τους δεν μπορούν να τις πάρουν. Είναι φορτωμένοι και με 3 και 4 χρόνια από ό,τι μας έλεγε ο ταμείας του Συλλόγου ο κύριος Δίνος Μυνδρινός σήμερα. Και αυτό που λέει το Σωματείο είναι απλό. Λέει ότι ήδη το έχουμε πει στον κύριο Γεωργιάδη, θα το ξαναπούμε τώρα που θα έρθει για τα εγγένεια, δηλαδή τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας. Μια και είμαστε στο 50%, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να μην χρειάζεται μια κενή θέση 4 χρόνια λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών να καλυφθεί. Έχουμε ζητήσει, λέει, από το Υπουργείο Υγείας τη θέσπιση αυτόματου μηχανισμού αντικατάστασης μέσω ΑΣΕΠ για κάθε αποχωρούντα υπάλληλο. Από τις 275 κενές θέσεις λοιπού προσωπικού που έχουν καταγραφεί, το νοσοκομείο για το 2026 έχει αιτηθεί την κάλυψη 158. Και μέσω 3 προκηρύξεων που έτρεξαν μέσα στο 26, δεν αναμένεται να πάρει περισσότερες από 30 θέσεις. Πραγματικά είναι πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό. Επίσης έχει επιλεγεί και λόγω βέβαια κεντρικής κυβερνητικής επιλογής η κάλυψη των διαφόρων θέσεων με εργολάβους αντί προσλήψεων. Λοιπόν, και σε αυτές τις περιπτώσεις το διοικητικό και εργατικό προσωπικό κοστίζει και 3 και 4 φορές όταν γίνονται τέτοιου είδους προσλήψεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά δε περίπτωση εργάτη υγειονομικού ενδιαφέροντος, το κόστος το οποίο καταλογιζόταν σε ποσοστό επί του τζίρου, χωρίς ο ίδιος εργαζόμενος να το εισπράττει εξ ολοκλήρου. Χαρακτήρισε δε αυτή την πρακτική κατασπατάλης δημοσίου χρήματος και θέμα πολιτικής επιλογής. Τέλος έγινε και μια αναφορά στην διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκομείου Βόλου κατ' επέκταση, καθώς πρόσφατα, λίγες μέρες είναι, έχουμε απόφαση του Υπουργείου με την οποία ακίνητη περιουσία των νοσοκομείων κέντρων υγείας και εποπτευομένων φορέων περιέρχεται σε 9 κεντρική διαχείριση μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
0: Μάλιστα.
4: Όμως εδώ να υπενθυμίσω και κλείνω, το νοσοκομείο Βόλου είχε ήδη προχωρήσει ξεχωριστά σε ανάθεση μελέτης αξιοποίησης της δικής του περιουσίας με σύμβαση ύψους περίπου 58.000 ευρώ για να μελετηθεί δηλαδή από κάποιες δικηγορικές εταιρείες, και τώρα θα πρέπει να διευκρινιστεί και να τεθεί στη διοίκηση του νοσοκομείου πώς πήρε μια τέτοια απόφαση όταν ήξερε τι θα γίνει σε επίπεδο Υπουργείου, καθώς ακόμα από τον Απρίλιο αυτό συζητούνταν και προγραμματίζονταν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σημαντική εξέλιξη για περιοχές της Ηπείρου τώρα που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί η ένταξη Δήμων των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτείας στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τη μετεκατάσταση οικογενειών. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει για αυτό το πρόγραμμα ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
5: Ναι, Δίκη, χθες, μόλις χθες θυμάσαι πάρα πολύ καλά όπως και οι ακροατές μας που είπαμε τη δυσάρεστη εξέλιξη για την αναστολή 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο που φέτος, τη νέα σχολική χρονιά, δεν θα ακούσουν το κουδούνι. Τώρα όμως υπάρχει μια άλλη εξέλιξη που προφανώς δεν ξέρω αν ισοσταθμίζει όλη αυτή την αρνητική εξέλιξη, όμως είναι μια καλή εξέλιξη.
0: Mm-hmm.
5: Και αναφερόμαστε στο θέμα που πολύ σωστά ανέφερες, προλόγησες, Βίκη, στο εν λόγω πρόγραμμα της μετεκατάστασης αναμένεται να ενταχθούν οι Δήμοι Σουλίου, Φιλιατών από πλευράς της Πρωτείας και οι Δήμοι Κόνιτσας, Κογονίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Βορείων Τζουμέρκων, Δοδόνης και Τζίτσας από πλευράς των Ιαννίνων. Η εξέλιξη αυτή, Βίκη, έγινε γνωστή μετά τη συνάντηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της κυρίας Μιχαηλίδου με τους βουλευτές των κατατόπους περιοχών Ήτη, Βασίλη Γιώργια από τη Θεσπρωτεία και Μαρία Αλεξάνδρα από τα Γιάννενα. Η σχετική οικία αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων προγραμματίζεται να ανοίξει εντός του επόμενου μήνα. Η οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μπορεί να φτάσει έως και τις 10.000 ευρώ και αφορά πολίτες που μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε περιοχές με έντονα δημογραφικά προβλήματα, όπως τις περιοχές που προαναφέραμε.
0: Mm-hmm.
5: Επιπροσθέτως, βασική προϋπόθεση αποτελεί η πραγματική εγκατάσταση, αλλά και η δήλωση της κατοικίας ως κύριας, ενώ για οικογένειες με παιδιά προβλέπεται και φίτηση σε σχολεία της περιοχής.
0: Mm-hmm.
5: Το πρόγραμμα έχει διευρυνθεί καθώς καταργείται η υποχρέωση εργασίας στην περιοχή μετεκατάστασης, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την συμμετοχή τελεργαζομένων, συνταξιούχων και ανέργων. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως προβλέπεται επίσης συμμετοχή Ελλήνων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από φοιτητών πανεπιστημίων των συγκεκριμένων Δήμων, ενώ υπάρχει επίσης δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για τα έξοδα μετακίνησης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, Βίκη, η επέκταση του μέτρου στην Ήπειρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αρκετές ορεινές και ημιορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν έντονη πληθυσμιακή συρρήκνωση αλλά και γύρανση.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Το αίτημα για πλήρη έλεγχο της υλοποίησης του έργου ίδρευσης, αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας, διατύπωσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας σε χθεσινή, θέτοντας αρκετά ερωτήματα φυσικά, που όπως τονίστηκε πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μιλάμε για το Δήμο Ζακύνθου και ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
6: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με την οποία ο εισαγγελέας τελικά ζήτησε από τη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας το φάκελο του έργου. Αυτό σημαίνει κάτι. Να πούμε λοιπόν ότι η Παράταξη Δύναμη Ελπίδας είναι ο συνδυασμός της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου. Έχει ήδη υποβάλει αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27, ενώ η αναφορά κοινοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεδομένου ότι το έργο που προανέφερες, συναδέλφισσα, έχει χρηματοδοτηθεί και από ευρωπαϊκούς πόρους. Μεταξύ άλλων, η παράταξη θέτει ένα βασικό ερώτημα που αφορά το ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης του έργου, αναφέροντας ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2025 είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο πάνω από 1.521.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, ενώ απομένει προσπληρωμή ποσό περίπου 30.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, έχουν εκτελεστεί εργασίες, έχουν πληρωθεί εργασίες, έχουν πληρωθεί εργασίες οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί. Ενώ έχει αποπληρωθεί η ανάδοχος εταιρεία σε ποσοστό 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, το εκτελεστέν έργο τώρα κινείται σε ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 40%. Άρα εδώ έχουμε εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, ενώ έχουν πληρωθεί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστεί.
6: Και έχουμε και μια ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας για τον Ζάκυνθο, ενώ να πούμε ότι ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρεία, ο εργολάβος, έχει πεθάνει και στο μεταξύ έχει αναλάβει άλλος εργολάβος το έργο, με το Δήμο να λέει ότι θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση ποιος είναι ο εργολάβος, και θετικά και σχετικά ερωτήματα θέτει η Δύναμη Ελπίδας για τον Ζάκυνθο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία εικόνα δύο ταχυτήτων διαμορφώθηκε στα καταλήματα και στην εστίαση των Κυκλάδων το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η Λίνα Θεολογή του από την έρθη της Κυκλάδες έχει περισσότερα. Λίνα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλό μήνα σε όλους. Διαφορετικές επιδόσεις εμφανίζουν τα νησιά των Κυκλάδων με τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2026 να δείχνουν στις περισσότερες περιπτώσεις αύξηση των αφίξεων, χωρίς αυτή ωστόσο να αποτυπώνεται στους τζίρους και τα έσοδα των επιχειρήσεων. Στη Σαντορίνη, η οποία αποτελεί σταθερή αξία στον τουρισμό της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων ανέλθε σε 124,43 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 5,8% με τα έσοδα στην να παραμένουν ουσιαστικά μετάβλητα, ενώ ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός των Κυκλάδων, η Μύκονος, καταγράφει μικρή κάμψη τόσο στα καταλήματα όσο και στην εστίαση. Κερδισμένες παρουσιάζονται η Μήλος, η Πάρος και η Νάξος, με τη Μήλο να εμφανίζεται μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών. Τα έσοδα των καταλήμματων αυξήθηκαν κατά 18,4%, ενώ στην εστίαση είχαμε αύξηση κατά 12,2%. Σε Πάρο και Νάξο, ο τύρος των καταλήμματων σημείωσε άνοδο, ενώ και στην εστίαση τζίροι εμφανίζονται αυξημένοι. Σύρος και Άνδρος κατέγραψαν πτώσεις στους τζίρους τόσο στην εστίαση όσο και στα καταλήμματα, ενώ και ΚΕΑ και Κύθνος εμφανίζουν αύξηση και στις δύο κατηγορίες. Να σημειώσουμε ότι μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 για το οποίο μιλάμε, συμπεριλαμβάνονται τόσο οι διακοπές του Πάσχα, όσο και ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, ο Ιούνιος, κατά τον οποίο φαίνεται πως παρόλο που υπήρξε μία αύξηση των επισκεπτών στη χώρα μας, οι εισπράξεις από τον τουρισμό παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Τώρα την αντίδραση του Εμπορικού Επιμελητηρίου αλλά και της Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Κερκυραίων Δήμος Μερόπη Ιδραίου προκάλεσε η απόφαση του ΟΛΚΕ για μεταφορά των καρνάγιων στο πάρκινγκ του Εμπορικού Κέντρου. Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
8: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κατά της μετεγκατάστασης των καρνάγιων στο χώρο στάθμευσης στην Εθνική Αντιστάσεως Εμπορικότητας, η Παράταξη Κερκυραίων Δήμος και Επικεφαλής κυρία Ιδραίου, υποστηρίζοντας ότι τα καρνάγια πρέπει να μεταφερθούν στο χώρο κοντά στο βιολογικό με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Και ζητά και λύση για το τμήμα της ιοπλοείας του ιού που βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο, και την παραχώρηση του χώρου στάθμευση στο Δήμο για να αξιοποιηθεί ως περιφερειακό, περιφερειακό πάρκινγκ που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η πόλη. Με επιστολή του τώρα προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπωνδύων και τον Οργανισμό Λιμένος και το Επιμελητήριο, ζητά την επανέναρξη του διαλόγου για την επανεξάρτηση της δυνατότητας αξιοποίησης της θέσης βιολογικός, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμες, τεχνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Τέλος, το Επιμελητήριο δηλώνει την κατηγορηματική του αντίθεση σε ενδεχόμενο μετατροπής του χώρου του πάρκινγκ σε καρνάγιο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια οριστική και κοινά αποδεκτή λύση. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές μέρες ο Υφυπουργός Εσωτικής Πολιτικής είχε ανακοινώσει ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες που εργαστηριοποιούνται στα Καρνάκια έχουν υπογράψει το νομικό κείμενο για τη μετεγκατάστασή τους στον όρμο του ποταμού, ενώ όλοι και έχει δεσμευτεί και για την εκτέλεση συνοδών έργων με κύρια την κατασκευή νεοδόχου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωρούν τώρα οι διαδικασίες ώστε το ιστορικό μνημείο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, οι εργασίες του οποίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, να κάνει τα επίσημα εγγένειά του τον προσεχή Δεκέμβριο. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι, και αν είναι εύκολο, πριν μιλήσουμε για τη Δημοτική Αγορά Χανίων, πες μας για την φωτιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή μου Ζουράς Χανίων. Σε τι
9: ήταν
0: κατάσταση βρίσκεται?
9: Εκεί που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση, χορτολιβαδική βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Ακροτηρίου, κοντά στην Αμερικανική βάση, σε ιδιωτικό χώρο. Ωστόσο, υπήρξε άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής με 24 πυροσβέστες και 5 οχήματα, συν αυτών και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ, οπότε η φωτιά έσβησε πάρα πολύ γρήγορα, δεν επεκτάθηκε σε γύρω χώρους και μετά από 20 λεπτά ουσιαστικά είχε λήξει το συμβάν το συγκεκριμένο. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής φυσικά διερευνά τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα, ας πάμε για την αγορά.
9: Σε ό,τι αφορά την αγορά, όπως είπες και εσύ, στο πλαίσιο τη διαδικασία των εγγενείων της Δημοτικής Αγοράς τον προσεχή Δεκέμβριο, είχαμε χθες την ολοκλήρωση και των δημόσιων δημοπρασιών 13 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς που είχαν μείνει κενά από τις προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες. Πρόκειται για 13 καταστήματα τα οποία κατήχαν παλαιοί καταστηματάρχες της Δημοτικής Αγοράς. Να σημειώσουμε ότι από αυτά τα 13, τα 11 κατοκυρώθηκαν σε νέους μισθωτές που πλειοδότησαν, ενώ για δύο καταστήματα δεν υπήρξε ενδιαφέρον, και συγκεκριμένα για καταστήματα αλαντοποιίας και τυροκομείας. Να σημειώσουμε εδώ ότι στη νέα δημοτική αγορά, η νέα δημοτική αγορά θα έχει 61 συνολικά καταστήματα. Τα 59 από αυτά έχουν βρει ενοικιαστές, έχουν βρει κατόχους, δηλαδή επιχειρηματίες που θα τα δουλέψουν στο μόλις δηλαδή λειτουργήσει η δημοτική αγορά Χανίων. Τα δύο, όπως είπαμε και πριν, έχουν μείνει κενά μέχρι στιγμής. Ενώ σε ό,τι αφορά τα ποσά που θα δίδονται στο Δήμο Χανίων συνολικά ανά μήνα, βάσει δηλαδή των μισθωμάτων που θα δίδονται στον Δήμο Χανίων, ανέρχονται στα 138.024 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μίσθωμα συνολικά ανά έτος θα αναμένεται να ανέλθει στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ έσοδα που θα, που θα παίρνει ο Δήμος Χανίων ανά έτος, και χωρίς φυσικά να έχουν υπολογιστεί τα δύο τελευταία καταστήματα. Κλείνοντας να πω και να υπενθυμίσω ξανά ότι τα εγγένεια της δημοτικής αγοράς, εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου, θα είναι στις αρχές Δεκεμβρίου.
0: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και με την Μπέλα Θεργιού, καθώς έχουμε μια νέα φωτιά. Μπέλα.
10: Πρόκειται για τη φωτιά, Βίκη, που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Έχει ενισχυθεί, έχει αναζωπηρωθεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί τόσο από αέρος όσο και οι επίγειες. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος ρήψεις νερού πραγματοποιούν 7 ελικόπτερα. Η φωτιά, να υπενθυμίσουμε ότι εκδηλώθηκε περίπου στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, δυσχερώνοντας σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και καθιστά κρίσιμη τη συμβολή των εναέριων δυνάμεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στη Φωτεινή Μπαλογιάννη, καθώς ο Δώρος Δημοσθένου και η Ντεσάντο εμφανίζονται απόψε στο Φεστιβάλ Στρογγυλή της Σαντορίνης. Φωτεινή.
11: Ναι, ακριβώς έτσι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Με τη συναυλία του Δώρου Δημοσθένου και τον Ντεσάντο συνεχίζεται σήμερα στη Σαντορίνη το 9ο Φεστιβάλ Στρογγύλη που διοργανώνει ο Δήμος Θήρας. Η μουσική βραδιά αρχίζει στις 9 στον Καρτεράδο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αποτελεί η συναυλία η σημερινή έναν από τους τελευταίους σταθμούς μιας διοργάνωσης που άρχισε στις 4 Ιουλίου και κινήθηκε ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές της ελληνικής μουσικής, θεματικά αφιερώματα και παραστάσεις stand-up comedy, με το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ να φέρνει στη σκηνή μεταξύ άλλων τον Χρήστο Θηβαίο, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Ιμι Σκούμπρια και τους Κόζα Μόστρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, με ιδιαίτερη θέση τα αφιερώματα στον Στέλιο Καζατζίδη και στον Στράτο Διονυσίου, καθώς και η μεγάλη μουσική βραδιά για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια που θα πούμε για τον καιρό, καθώς αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 29 με 34 και τοπικά στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Φανία Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά η τιμή στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη και η νέα περίοδος ξεκινά με αλλαγές που αγγίζουν την καθημερινότητα αλλά και ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία. Στους δρόμους της Αττικής μπαίνουν από σήμερα κάμερες, drones και τεχνητή νοημοσύνη για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, ενώ στα σούπερ μάρκετ οι μειωμένες τιμές περνούν σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων. Την ίδια ώρα η ακρίβεια παραμένει στο επίκεντρο με την κυβέρνηση να μετρά αντίστροφα για τις εξαγγελίες της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους. Στο ενεργειακό πεδίο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να καταγράφουν νέα άνοδο. Σεπτέμβρης λοιπόν, με αλλαγές, οικονομικές πιέσεις και πολιτικές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλου, στα διεθνή Έλληνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Χαρά Γιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 9,5% και να αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Στο 3,7% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στο σύνολο της Ευρωζώνης. Ανώδικα κίνητη τιμή του πετρελαίου μετά την νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινείται και η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου. Νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, ενώ ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αττική με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη στους δρόμους. Και σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι εξετάσεις DNA αναμένεται να ρίξουν φως στις σχέσεις των ενηλίκων με τα τρία ανήλικα παιδιά. Αύριο απολογούνται τρεις συλληφθέντες, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την οικονομία, καθότι μειωμένες είναι από χθες οι τιμές σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση φτάνει το 9,5%, ενώ σε επώνυμα προϊόντα αγγίζει ακόμα και το 30%. Μειωμένες είναι και οι τιμές στα σχολικά είδη. Θα συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο, για να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα η εικόνα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άκη, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
8: Καθότι
7: μπήκε ο Σεπτέμβριος, καταλαβαίνουμε ότι τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες ημέρες. Τα νοικοκυριά καλούνται να διαχειριστούν ένα ακόμα κύμα εξόδων. Πώς έχει διαμορφωθεί η εικόνα λοιπόν από την αγορά την πρώτη μέρα εφαρμογής των μειώσεων?
8: Λοιπόν, οι καταναλωτές, όσοι από χθες είχαν παρακολουθήσει τα δελτία ειδήσεων και εδώ στο Earth News, ενδεχομένως θα είδαν τα ταμπελάκια, αν πήγαν και σε κάποιο σούπερ μάρκετ θα τα είδαν και από κοντά, άρα κάποιοι μπορεί ήδη να έχουν μια εικόνα. Mm-hmm. Σήμερα βέβαια έχουν πολλαπλασιαστεί τα ταμπελάκια, κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερα μπαίνουν στα ράφια, άρα σιγά σιγά οι καταναλωτές αυτό το οποίο από χθες τους λέμε θα το δούνε και στην πράξη, θα κάνουν τις συγκρίσεις, θα κάνουν τις επιλογές και βέβαια όσοι επιλέξουν τα προϊόντα που συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία και τα οποία όπως είπες και εσύ σαν κωδικοί είναι πάνω από 1.740, πλησιάζουν τους 1.800, εκεί λοιπόν θα δούνε σημαντικές μειώσεις σε κάποιους τουλάχιστον κωδικούς.
7: Υπάρχει κάποιος που δεν έχει πάει ακόμα στο σούπερ μάρκετ και μπορεί να πάει τις επόμενες ώρες και μας ακούει αυτή τη στιγμή για παράδειγμα από το αυτοκίνητό του. Θα δει αυτή την ειδική σήμανση για να καταλάβει ότι αυτά τα προϊόντα εντάσσονται σε αυτή την πρωτοβουλία?
8: Ακριβώς. Θα δει λοιπόν το ταμπελάκι στο ράφι που θα λέει πρωτοβουλία μείωση τιμών. Mm-hmm. Αυτομάτως καταλαβαίνει ότι αυτό το προϊόν έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το πόσο έχει μειωθεί θα πρέπει τώρα μόνο αν ο ίδιος μπει στην πλατφόρμα πόσο κάνει και δει πόσο έκανε τις προηγούμενες εβδομάδες ή αν ο ίδιος το είχε σημειώσει στο μυαλό του και θυμόταν αυτό το προϊόν πόσο το αγόραζε μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο, ώστε να δει σήμερα το ποσοστό μείωσης. Η αλήθεια είναι ότι τα ποσοστά κυμαίνονται σε μέσο επίπεδο κοντά στο 9 με 10%. Θα βρούνε φυσικά και μεγαλύτερες μειώσεις όπως θα βρούνε και μικρότερες.
7: Άκη, τώρα και δεν τρόφιμα. Ξέρω αν έχεις τώρα και εσύ κάποια παραδείγματα για να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό για να το καταλάβουν οι ακροατές, γιατί λέμε πολλούς αριθμούς, λέμε ποσοστά. Πρακτικά πάει κάποιος τώρα στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει για παράδειγμα, δεν ξέρω.
8: Έχω 5-6 τρόφιμα κυρίως. Για παράδειγμα, σοκολάτα 200 γραμμάρια, αρχική τιμή 4,42, τελική τιμή 4,06. Mm-hmm. Αυτό με τη μείωση. Μπάμιες κατεψυγμένες, συσκευασία. Το διευκρινίζω το κατεψυγμένες. Mm-hmm. Η συσκευασία στα σακουλάκια 750 γραμμάρια. Αρχική τιμή 6,72, 6,72 ευρώ δηλαδή. Τελική τιμή 6,28 ευρώ. Mm-hmm. Περίπου 50 λεπτά φθηνότερο. Γάλα υψηλής παστερίωσης του 1 λίτρου. Επίσης ένα προϊόν που βάζουν πάρα πολλά νοικοκυριά στο τραπέζι τους, στο ψυγείο τους. Αρχική τιμή 1,38, τελική τιμή 1,19 μετά την χθεσινή μείωση. Κιμάς βόιος, το μοσχάρι, κακά το όλοι όσοι παρακολουθούσαν τον πληθωρισμό, είναι μία από τις βασικές αιτίες που ο πληθωρισμός ανέβηκε μαζί με την ενέργεια. Βέβαια, ανέβηκε σε αυτά τα ύψη. 6,86 τα 400 γραμμάρια μοσχαρίσιου κιμά. 6,51 μετά την τελική μείωση, δηλαδή 35 λεπτά φθηνότερο στα 400 γραμμάρια, ξαναλέω. Ναι. Άρα βοσιτέλαιο, συσκευασία 2 λίτρων. Η αρχική τιμή 7,90, σχεδόν 8 ευρώ. Η τελική τιμή μετά τη μείωση 6,95, λίγο κάτω από 7. 1 ευρώ διαφορά δηλαδή. Mm-hmm. Σημαντική και αυτή για τα 2 λίτρα. Θα βρούνε αντίστοιχες μειώσεις, αντίστοιχα ποσοστά, ίσως και λίγο μεγαλύτερα, σε είδη νοικοκυριού, καθαριστικά, σε είδη ατομικής υγιεινής, ξηραφάκια, μωρομάντιλα.
7: Ναι, γιατί αυτά η αλήθεια είναι ότι είχαν τσιμπήσει αρκετά τους τελευταίους μήνες.
8: Βεβαίως, και πάνες για μωρά, για αυτές έχουν πολύ μεγάλη μείωση. Επίσης, μεγάλες μειώσεις υπάρχουν και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mm-hmm. Γιατί όσα ανέφερα μέχρι τώρα είναι επώνυμα προϊόντα. Υπάρχουν όμως οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έχουν και προϊόντα με το λογότυπο του σούπερ μάρκετ. Αυτά θεωρούνται ιδιωτικής ετικέτας. Σε αυτά μπορεί να βρει κάποιος και ακόμα και μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που περιέγραψα πριν. Mm-hmm. Άρα, ένα επιπλέον κίνητρο. Και βέβαια, μεγάλες και σημαντικές μειώσεις και σε σχολικά είδη. Και σε σούπερ μάρκετ, αν και από τους κωδικούς που μας έχει δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι 2-3 τα σούπερ μάρκετ που έχουν μειώσεις σε σχολικά είδη, όμως οι μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, τρεις είναι οι μεγαλύτερες στην Ελλάδα, οι γονείς ξέρουν ποιες είναι, να μην λέμε τώρα τα ονόματα. Σε αυτές τις τρεις λοιπόν πολύ γνωστές αλυσίδες θα βρούνε μέσα οι γονείς μειώσεις από 10 μέχρι και 35% σε σχολικά είδη. Το 10% είναι σε σχολικές τσάντες, δηλαδή μια σχολική τσάντα των 25 ευρώ με 10% θα πάει μείον 2,5 ευρώ, θα πάει στα 22,5. Στα τετράδια όμως η μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη, φτάνει και στο 32-33%. Στα μπλοκ ζωγραφικής φτάνει στο 25%.
7: Είναι, ναι, γιατί αντικείμενα... καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλά τα έξοδα. Αν σκεφτεί κάποιος ότι μια οικογένεια μπορεί να μην έχει μόνο ένα παιδί, να έχει περισσότερα. Οπότε όλα αυτά υπολογίζονται επί 2, επί 3, ανάλογα πόσα παιδιά υπάρχουν στην οικογένεια, και καταλαβαίνουμε τι λογαριασμός δημιουργείται στο τέλος.
8: Ναι, είναι λογαριασμός. Όπως είπες, μπορεί να είναι 2 τα παιδιά, μπορεί να είναι 3. Επίσης είναι προϊόντα, είναι είδη, τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι μου περίσσεψαν από πέρυσι. Το τετράδιο το περσινό δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί φέτος. Επίσης το μπλοκ ζωγραφικής. Καμιά φορά και οι τσάντες μπορεί να έχουν σκιστεί από πέρυσι, μπορεί να έχουν πάθει το φερμουάρ, κάτι να έχει χαλάσει, ή το παιδί να ζητήσει μια καινούργια τσάντα, μπορεί να χρειάζεται να πάρει μια μεγαλύτερη τσάντα.
7: Ναι, γιατί είναι και διαφορετικές οι ανάγκες κάθε ηλικίας. Και σίγουρα μπορεί να μας ακούγονται σε κάποιες περιπτώσεις μικρές σημειώσεις, αλλά το θέμα είναι στο τέλος το ταμείο που γίνεται, και νομίζω εκεί θα φανεί αυτή η διαφορά στο λογαριασμό σε σχέση με αυτό που μπορεί να πληρώναμε μία εβδομάδα πριν.
8: Έχεις δίκιο ότι οι πολλές μικρές μειώσεις, σαν τις ανθρήσεις, μπορεί να γίνουν μια σημαντική εξοικονόμηση. Προφανώς δεν υπάρχει ένα ποσό το οποίο να πούμε τώρα ότι ένα νοικοκυριό θα γλιτώσει 50 ευρώ, άλλο νοικοκυριό θα γλιτώσει 50, γιατί μπορεί να είναι πολυμελές, άλλο νοικοκυριό μπορεί να γλιτώσει 20 ευρώ το μήνα, άλλο 30. Εξαρτάται, ξαναλέω, πόσα μέλη έχει το νοικοκυριό.
7: Και κρατάμε πάντως... και αυτό που είπες, ότι θα πρέπει οι καταναλωτές να μπουν πρώτα. Καλό είναι να κάνουν την έρευνα αγοράς τους, χρησιμοποιώντας και την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για να πάνε πιο στοχευμένα και να βρουν και τις καλύτερες μειώσεις.
8: Σωστό, είναι χρήσιμη αυτή η πλατφόρμα. Μέσω του gov.gr είναι διαθέσιμη στους πολίτες. Μπορούν πραγματικά να δούνε χιλιάδες ήδη εκεί πέρα και να δούνε τις τιμές και να κάνουν και τις συγκρίσεις και από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, διότι ο ανταγωνισμός είναι αυτός ο οποίος θα σπρώξει τις τιμές προς τα κάτω. Όταν ο καταναλωτής συγκρίνει σούπερ μάρκετ και επιλέγει το φθηνότερο, ο ανταγωνισμός, ξαναλέω, θα πιέσει και τον διπλανό, τον ανταγωνιστή, τον απέναντι, θα τον πιέσει να κατεβάσει και αυτός τις τιμές.
7: Άκη, να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Κατζηδάκης, και να επιστρέψουμε σε σένα, γιατί αναφέρθηκες στα του πληθωρισμού και είχαμε νωρίτερα και τις εκτιμήσεις της Eurostat, να δούμε πώς θα πήγαμε τον Αύγουστο. Ακούμε λοιπόν τον κύριο Χατζηδάκη.
9: Αυτές τις μέρες, και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητική συζήτηση, εξελίσσεται αυτό το οποίο έχει ως τίτλο Εθνική Συμφωνία για τις Τιμές.
10: Ναι.
9: Και εδώ μειώνονται περίπου 1.600 κάτι τέτοιο.
10: 1.700 κωδικοί.
9: 1.700 κωδικοί, και μάλιστα με ειδική σήμανση. Έτσι ώστε ανεξαρτήτως του τι λέτε εσείς, τι λέω εγώ και τι λέει η αντιπολίτευση, κάθε καταναλωτής θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει πόσο έκανε και πόσο κάνει τώρα.
10: Μάλιστα.
9: Και επομένως οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους από αυτό.
7: Να επιστρέψουμε σε σένα και Αθανασόπουλε. Στο 3,7 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο εδώ στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ανέβηκε σε σχέση με τον Ιούλιο.
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντική άνοδος. Ήταν στο 2,7 τον Ιούλιο, πήγε στο 3,7, μία μονάδα επάνω. Αν πρέπει να δούμε αναλυτικά τις κατηγορίες, να δούμε δηλαδή γιατί έχουμε αυτή την άνοδο, νομίζω ότι το αίτιο, η αιτία μάλλον αυτή της ανόδου είναι αυτή που φανταζόμαστε όλοι, τα καύσιμα. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες δεν είχαν μεγάλες πιέσεις τον Αύγουστο, δεν έπαιξαν κάποιο ρόλο. Τα καύσιμα όμως με ένα ποσοστό ανόδου πάνω από 15% ο τομέας της ενέργειας γενικά. Όταν τον Ιούλιο ήμασταν κοντά στο 10-11, αυτή η μεγάλη άνοδος είναι που οδήγησε και τον πληθωρισμό στο ποσοστό αυτό στο οποίο ανέφερες, 3,7 από 2,7. Μεγάλη άνοδος. Σε όλη βέβαια την Ευρωζώνη έχουμε άνοδο, αυτό να το πούμε. Η Ευρωζώνη συνολικά έχει πληθωρισμό 3,3 τον Αύγουστο, ενώ τον Ιούλιο είχε 2,9. Άρα και η Ευρωζώνη είναι 4% πάνω. Εμείς είμαστε μία μονάδα, λίγο μεγαλύτερο. Αλλά το να δούμε πόσο θα αποδώσουν τα μέτρα που ξεκίνησαν χθες να εφαρμόζονται. Περιμένουμε να δούμε ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου πια πώς θα εξελιχθεί.
7: Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Και τώρα από την Αθήνα να πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στην αγορά. Παύλο, καλό μεσημέρι, καλό μήνα και σε εσένα. Πώς αποτυπώνονται τώρα οι μειώσεις στην πράξη και τι λένε και οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες?
10: Κοιτάξτε τώρα, να δείτε, είπαμε, φαντάζομαι τα είπατε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, όσον αφορά τα προϊόντα του 1640 κωδικούς με μέσο ποσοστό 9% και μειώσεις να φτάνουν σε επιμέρους προϊόντα έως και το 44%, τόσο στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία χρειάζεται ένα νοικοκυριό, αλλά και στα σχολικά είδη, καθώς είμαστε πλέον μία ανάσα από το να ξεκινήσουν τα σχολεία. Και πάντοτε τα σχολικά ήδη ήταν αυτά τα οποία έκαιγαν αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, τα νοικοκυριά. Τώρα, όσον αφορά το καταναλωτικό κοινό, οι περισσότεροι από τους καταναλωτές αυτή τη στιγμή εμφανίζονται συγκρατημένοι. Δεν έχουν προλάβει να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό στο πορτοφόλι τους, στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Βέβαια κάποιοι λένε ότι θα καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, άλλοι λένε ότι ίσως αυτές οι μειώσεις οι οποίες γίνονται δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανατιμήσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο όμως είναι κάτι το οποίο, αυτό το οποίο λένε οι περισσότεροι, είναι το ότι θα το δουν στο άμεσο χρονικό διάστημα, διότι είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει, είναι πάρα πολύ νωρίς, ξεκίνησε δηλαδή τώρα και δεν έχουν προλάβει ως επιτοπλίστων να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό.
7: Και φαντάζομαι και οι περισσότεροι ακόμα κάνουν την προεργασία, αγοράς, την έρευνα αγοράς, καθότι τώρα τα ψώνια, ειδικά για τα σχολικά είδη όπως μας είπες και εσύ, θα πρέπει να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι μειώσεις τιμές αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει επίμονος. Αυτό ανέφερε στο News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης και ο ΣΕΣ. Όπως σημείωσε, η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών θα πρέπει ωστόσο να συνοδευτεί και από άλλα μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση των έμεσων φόρων σε ορισμένα προϊόντα.
11: Πρακτικά ο καταναλωτής στην καθημερινότητά του, όταν θα δει ένα προϊόν που είναι 10% κάτω, ας πούμε, σε σχέση με πριν, αυτό το κατά πόσο θα το εκτιμήσει ως σημαντική μείωση ή όχι, εξαρτάται από δύο παράγοντες. Να είναι δύο παράγοντες. Ο ένας είναι αν το αγοράζει το προϊόν αυτό, είναι από τα προϊόντα που αγοράζει. Και ο δεύτερος είναι ότι αυτή η μείωση, αν θα τον ικανοποιήσει. Με την έννοια την εξής. Για παράδειγμα, έχουμε ένα προϊόν το οποίο πριν από 4 χρόνια είχε 1 ευρώ και έχει πάει τώρα 1,80 για παράδειγμα, 1,60, 1,50. Yeah. Και ξαφνικά από το 1,60 πέφτει στο 1,40 τώρα. Yeah. Αυτά τα 20 λεπτά είναι για μας πολύ σημαντική μείωση, 15% μείωση. Ο καταναλωτής μπορεί να την ικανοποιήσει όμως, γιατί έχει συνθέσει 15 χρόνια να αγοράσει ένα προϊόν 1 ευρώ.
7: Ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος και ο ΣΕΣ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί στις πρωινές διαδρομές. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, επασήμανε επίσης στο σταθμό μας ότι μειώσεις 5, 7 και 10% δεν αποτυπώνονται ουσιαστικά στην τσέπη του καταναλωτή, καθώς οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά. Χαρακτήρισε τα μέτρα προσωρινά και θελοντικά και ζήτησε ουσιαστικές και δομικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
12: Μία επίσκεψη που έκανα σε μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θέλησα να πάρω φρέσκο γάλα. Που παίρνω καθημερινά. Δεν υπήρχε το ταμπελάκι πουθενά στο φρέσκο γάλα. Ο καταναλωτής πρέπει να ψάξει πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ για να βρει αυτά τα ταμπελάκια, διότι δεν είναι 1.740 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ, είναι 200-300 και ίσως λέω και πολλούς αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί και να συγκρίνει, δηλαδή δεν ξέρει ποια ήταν η τιμή πριν, ούτε η μείωση της τιμής, ότι είναι 5%, 8%, 9%, 15%, ούτε το ποσοστό δηλαδή της έκπτωσης.
13: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Συνεχίζοντας τα θέματα της οικονομίας, ανωδικά γίνονται σήμερα πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με τον Brent να ξεπερνά τα 91 δολάρια και το φυσικό αέριο τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο εντείνει τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές, ενώ στην Ελλάδα η παράταση της επιδότησης στα καύσιμα λειτουργεί ως ανάχωμα. Με τη βοήθεια της Πινελόπης Μητρούλια θα δούμε πού διαμορφώνονται αυτή την ώρα οι τιμές στη χονδρική και τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν στην Αντλία. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και των δηληστηρίων λειτουργούν ως ανάγχωμα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι οι τιμές των υδρών καυσίμων πέφτουν κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται γύρω στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής γύρω στα 88 δολάρια το βαρέλι. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική η άνοδος στο φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα 70,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Νωρίτερα είχε φτάσει και στα 71,5. Γενικώς κινείται ανωδικά το φυσικό αέριο, επηρεάζοντας βεβαίως τις τιμές του ηλεκτρισμού. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη λιανική, να πούμε ότι με βάση τις επίσημες τιμολειψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα υγρά καύσιμα, η αμόλυβδη χθες 31 Δεκεμβρίου ήταν στα 2,046 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά, μέση πανελλαδική τιμή, ενώ το ντίζελ ήταν στα 2,023 μέση πανελλαδική τιμή. Σε ό,τι αφορά την Αττική, η αμόλυβδη ήταν λίγο χαμηλότερα, η μέση τιμή της στα 2,028 και το ντίζελ στο 1,997. Τώρα, όπως είπες και εσύ, συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, που είναι 10 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ, όπως και επίσης η παροχή εκτός από την πλευρά των δηληστηρίων, που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Mm-hmm. Αυτό θα διαρκέσει έως το τέλος του μήνα, χωρίς ωστόσο να ελπίζει κανείς ότι μπορεί να δούμε τις τιμές του ντίζελ και της αμόλυβδης να πέφτουν πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Τώρα, άσχημη είναι και η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, καθώς
7: ναι, γιατί οι εξελίξεις επηρεάζουν και την τιμή. Το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώνονται και τα τιμολόγια για το Σεπτέμβριο και είχαμε και στο Earth News και τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε, Πινελόπη, ότι αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
14: Πράγματι και χθες ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε παραπέμψει για το θέμα του ηλεκτρισμού στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Θα δούμε. Ωστόσο, η εικόνα είναι άσχημη, με την έννοια ότι η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για σήμερα 1η Σεπτεμβρίου είναι στα περίπου 175 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Επίσης, να πούμε ότι μεταξύ του Ιουλίου και του Αυγούστου έχουμε μία αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή της τάξης του 21% από 109,95 ευρώ ένα μεγαβατόρα μέση τιμή του Ιουλίου στα 133,40 μέση τιμή του Αυγούστου. Αυτό βεβαίως προειδεάζει για αυξήσεις των πράσινων τιμολογίων που θα ανακοινωθούν, όπως είπες και εσύ, απόψε από τους προμηθευτές. Ωστόσο, σημαντικός είναι ο ρόλος της ΔΕΗ σε αυτή την εξίσωση, καθώς περίπου το 70% των καταναλωτών που παραμένουν στο πράσινο τιμολόγιο τροφοδοτούνται από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, παρά το γεγονός ότι τον προηγούμενο μήνα είχαμε επίσης αύξηση, συγκράτησε τα τιμολόγια του Αυγούστου στα επίπεδα του Ιουλίου, στα 13,84 λεπτά με κιλοβατόρα έως τις 200 κιλοβατόρες και μετά στα 15,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και οι δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη μας προειδεάζουν στη λογική ότι και σήμερα θα εμφανιστεί συγκρατημένη σε ό,τι αφορά τη μετακύληση της χονδρεμπορικής τιμής στους τελικούς καταναλωτές.
7: Αναμένουμε
14: και να δούμε
7: λοιπόν το βράδυ τα τιμολόγια. Θα είμαστε εδώ και θα τα συζητήσουμε και αύριο. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Από σήμερα αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική. Με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνουν στη μάχη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στους δρόμους. Συνδυόμαστε με τον Γιώργο Κοβό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει το νέο σύστημα και πλέον πώς θα γίνεται αυτή η άμεση διαχείριση των περιστατικών που συναντάμε καθημερινά όλοι οδηγώντας το όχημά μας στους οδικούς άξονες?
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, πώς θα γίνεται η διαδικασία? Θα γίνεται χρήση καμερών, οι κάμερες που έχουν εγκαταστηθεί στους δρόμους, χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή πολύ απλά εφαρμογών, applications, διάφορες εφαρμογές, αλλά και χρήση εφαρμογών, καμερών, αλλά και θα είναι δεδομένα από διάφορους άλλους τομείς που θα έχουν οι αστυνομικοί στο κέντρο επιχειρήσεων της τροχιάς, οι οποίοι θα παίρνουν αυτά τα δεδομένα, θα εντοπίσουν εντοπίζουν πού υπάρχει το πρόβλημα και από εκεί και πέρα θα φεύγει η δίκη κλειστής της τροχιάς, ο οποίος θα σπέβει στο σημείο προκειμένου να διευθετήσει το πρόβλημα, να ομαλοποιήσει την κατάσταση, ούτως ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αυτό βοηθάει σε διάφορες περιπτώσεις, όπως σε καθυστερήσεις λόγω κάποιου κινητοποιημένου οχήματος, λόγω κάποιου
7: βλάβης. Το βλέπουμε καθημερινά στον Κηφισό και φαντάζομαι ότι θα το ξαναδούμε τώρα που επιστρέφουν και όλοι οι υπόλοιποι τώρα στην πόλη.
15: Πρέπει να σου πω ένα παράδειγμα, πηγαίνοντας προς το ρεπορτάζ λίγο νωρίτερα, πέτυχα σε δύο σημεία σημαντικότατες καθυστερήσεις. Το ένα γιατί είχαν παρκάρει ένα όχημα σε σημείο που εμπόδιζε τη στροφή λεωφορείου. Ήταν συγκεκριμένα στην συμβολή της οδούς Τουρνάρη με την Μπουμπουλίνας, εκεί που είναι περίπου το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τεράστια ώρα οχημάτων πίσω προς το κέντρο της Αθήνας με την Μπουμπουλίνα. Εκεί που είναι περίπου το Υπουργείο Πολιτισμού, οπότε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τεράστια ώρα οχημάτων πίσω στο

0: τόσο τώρα στις αρχές του μήνα, αλλά πολύ περισσότερο περιμένουν να δουν αποτελέσματα από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, στο δεύτερο δεκαπενθήμερο, δεδομένου ότι θα έχουν ήδη ανοίξει τα σχολεία και επιπλέον η ζωή όλων των πολιτών θα έχει μπει σε πιο έντονη καθημερινότητα. Άρα εκεί θα δούμε ουσιαστικά το κατά πόσον είναι αποτελεσματικό το σύστημα αυτό. Είναι το τράφικ
1: κομμάτι. Σίγουρα, γιατί είναι το κυκλοφοριακό ένα μείζον θέμα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, πηγαίνοντας στη δουλειά μας, πηγαίνοντας τα παιδιά μας στο σχολείο. Και σίγουρα όλα αυτά τα περιστατικά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα, προκειμένου να υπάρχει αυτή η αποσυμφόρηση. Βέβαια, φαντάζομαι σε συνδυασμό και με τις άλλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το αρμόδιο Υπουργείο και περισσότεροι τροχονόμοι στους δρόμους της πόλης, τους είδαμε τους περασμένους μήνες. Και όταν λειτουργήσουν και κανονικά και οι κάμερες, μόλις γιατί μας περιέγραψες και εσύ και τις παραβάσεις που γίνονται και φυσικά έχουν αντίκτυπο και στους άλλους οδηγούς. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Να τον ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική του συνέντευξη.
2: Ο κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύεται η κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
1: Για το πώς λειτουργεί το νέο σύστημα μίλησε και εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Σωτήρης Καλταμπάνης, διοικητής της Τροχέας Αττικής.
3: Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του Traffic Commander που είναι στο ΤΕΠΕΚ, στο κέντρο της τροχιάς, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν που υπάρχει κίνηση, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση στα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητο να είναι στη μεσαία λωρίδα, στον Κηφισό, στον ερχόμενο, στον ενδεχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση. Σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το δόστρωμα, έτσι να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.
1: Και από τις αλλαγές στη διαχείριση της κυκλοφορίας περνάμε στα σοβαρά περιστατικά που καταγράφονται καθημερινά στους δρόμους. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μοτοσυκλετιστές συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης. Ακούμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου για το πώς έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο.
4: Μια τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο και ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας όπου βρισκόμαστε και εμείς σήμερα τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους όταν οι μοτοσυκλέτες τις οποίες επέβαιναν συγκρούστηκαν μεταξύ τους και συνεχεία προσέκρουσαν σε σταθμευμένο επιβατηγό ΙΧ. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα λοιπόν η μία μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ένας 51χρονος κινούταν στο σημείο που σας δείχνει ο περατέρ μας ο Κωνσταντίνος Κυριαζής επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς την οδό Πατησίων όταν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα η οποία ερχόταν από την οδό Αρμένη Βραήλα Πέτρου όπως βλέπουμε και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Κώστας Στάμου για το RT News. Σε αυτή τη μηχανή λοιπόν επέβαινε μία 27χρονη και μία ακόμα γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Μετά τη σύγκρουση τα δύο δίκυκλα καρφώθηκαν σε ένα όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο εδώ στο σημείο που θα σας δείξουμε τώρα. Στα αριστερά μας με αποτέλεσμα και τα τρία άτομα να τραυματιστούν θανάσιμα. Τα παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. Ελληνικός Ερυθρός

0: Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχιάς, ενώ μεταξύ άλλων εξετάζεται τόσο το εάν ο ένας εκ των δύο οδηγών παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, όσο και αν τα άτομα φορούσαν τελικά προστατευτικό κράνος.
1: Μιλώντας πάντως στο Air News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι, ενώ όπως σημείωσε, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε κράνος.
2: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό ώστε να διαπιστώσουμε ποιος από τους δύο οδηγούς έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη, γιατί είναι το πιθανότερο σενάριο, το επικρατέστερο σενάριο, από τη στιγμή που μιλάμε για μια συμβολή οδών. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, οι οποίες ακόμα βέβαια δεν έχουν αποδοθεί στην τροχιά στο πλαίσιο της προανάκρισης, και όντως δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να ανέφεραν προστατευτικό κράνος.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Κεσαριανή βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη, που αναγεννήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Στο σχολείο βρέθηκε και ο Μίλτος Ακελάρης και θα μας ενημερώσει για την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη.
4: Πρόκειται για το πρώτο ειδικό σχολείο της Ελλάδας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1937. Εδώ βρέθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κτίριο έχει ανακοινιστεί πλήρως με πόρους από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπως επίσης και με την ευγενική χορηγία των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών, οι εκπρόσωποι των οποίων ήταν εδώ στο σχολείο μαζί με τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση αναζητεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πως οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν. Η καλύτερη επιβράβευση, όπως είπε, είναι το χαμόγελο των παιδιών. Ο στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία που θα ανακοινιστούν σε όλη τη χώρα να ξεπεράσουν τις 2.000.
1: Και να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών.
5: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές, οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο, ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής. Και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια, και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει στο δρόμο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο μέτωπο της ακρίβειας και της λειτουργίας της αγοράς στρέφει τα πείρα του προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη για ολιγοπόλια και καρτέλ και προανήκειλε μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Περισσότερο όμως θα μας πει η Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
6: Καλό σας μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί στη συνέντευξή του στο Open εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Μίλησε για ολιγοπόλια και καρτέλες στην αγορά. Έδωσε παραδείγματα, τονίζοντας ότι οι τιμές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα είναι στην Ελλάδα 23% πάνω από την Ευρωζώνη. Δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δημιουργήσει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων και θα μπει όριο στο κέρδος. Λεπτομέρειες, όπως ανέφερε, θα ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας ως πρωθυπουργοί έχουν κρυθεί. Αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα και στην αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ. Είπε πως ότι ενισχύει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας μας. Το ΠΑΣΟΚ το στηρίζει, αλλά άλλο η ανοχή προς τον Νετανιάχου για την Τουρκία. Έθεσε το ερώτημα πότε πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης και είπε κάτι ξεκάθαρο για τις ελληνικές θέσεις και υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
1: Και Λίνα, στοιχίζονται και οι περιοδίες στελεχών του κόμματος στην Κρήτη με φόντο και τη μεγάλη συγκέντρωση στις 3 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο που αναμένεται να λάβει και διαστάσεις γιορτής.
6: Ακριβώς 3η του Σεπτέμβρη, γενέθλια ημέρα του ΠΑΣΟΚ, θα γίνει σειρά εκδηλώσεων. Βρίσκονται πολλά στελέχη του κόμματος ήδη στην Κρήτη και στις 3 του Σεπτέμβρη, με σύνθημα ξεκίνημα νίκης, θα γίνει στην πλατεία Ελευθερίας η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η πολιτική ομιλία του Προέδρου του κόμματος για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λίνα Μπεθάνη, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ένα απόσπασμα από όσα είπε το πρωί στην τηλεοπτική του συνέντευξη και μας ανέφερε η Λίνα Μπεθάνη.
7: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
1: Είχαμε όμως απάντηση από πλευράς κυβέρνησης. Ο κύριος Χατζηδάκης εδώ το πρωί στο Earth News απάντησε, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων και υπενθύμησε και τις παρεμβάσεις για τον τραπεζικό τομέα όπως κατάργηση των βασικών τραπεζικών προμηθειών αλλά και οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια.
8: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια δύο φορές μάλιστα με έκτακτους φόρους που επέβαλε. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό. Αυτό για να το ξεκαθαρίζουμε και για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει. Και για τις τράπεζες επίσης δεν υπήρξε νομίζω άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν η οποία να έχει πάρει τα μέτρα που εμείς πήραμε για την κατάργηση των βασικών 6 προμηθειών των τραπεζών. Εδώ ήμασταν, τα συζητήσαμε, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί και επίσης σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια οι ρυθμίσεις οι δικές μας ιδιαίτερα από το 23 και μετά ήταν αρκετά σημαντικές και ως προς τα κόκκινα δάνεια ένα μόνο θα πω, έχουμε καταστήσει υποχρεωτικό τον εξοδικαστικό συμβιβασμό όχι μόνο για τους ευάλωτους αλλά και για τους συμπολίτες μας της μεσαίας τάξης.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την απόφαση να γίνει εκπροσώπηση από Ρένα Δούρου, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παπά. Την ίδια όμως ώρα παραμένουν και οι προβληματισμοί για τη στάση του κυρίου Πολάκη και για την πορεία της διεύρυνσης του κόμματος. Για όλες όμως τις εξελίξεις από την Κουμουνδούρου θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βαγγέλη.
9: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα σε όλους. Η ΔΕΘ έχει ξεκινήσει για τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Αύριο είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα αναλύσει το πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα στο οποίο είχε επικεντρωθεί όλη αυτή την περίοδο, όπως λένε οι πληροφορίες μας.
1: Είχε και συναντήσει με παραγωγικούς φορείς εχθές.
9: Είχε συναντήσει με παραγωγικούς φορείς ακριβώς στη Θεσσαλονίκη. Αύριο λοιπόν το απόγευμα θα πρόκειται να κάνει την πολιτική και οικονομική πρότασή του να καταθέσει και στις 9 του μηνός η συνέντευξη τύπου. Αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ που είπες, ναι, τα πράγματα έχουν πάρει μια τροπή συγκεκριμένη όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα είναι και η Ρεναδούρου και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης. Δεν αποκλείεται και οι τρεις να είναι και στα δύο, δηλαδή και στην πολιτική ομιλία, ο καθένας σε ένα τομέα, αλλά και στη συνέντευξη τύπου. Διόλου απίθανο την τελευταία στιγμή να αποφασιστεί κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο η πολιτική ομιλία και άλλο η συνέντευξη τύπου. Σε αυτή την φάση, την εσωκομματική ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την παρουσίαση των τριών και στις δύο εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έχει υπάρξει από την τελευταία παρέμβαση του Παύλου, δημόσια παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, είναι όσον αφορά το θέμα της ηγεσίας που πρέπει να λυθεί. Έχει δίκιο από τη μεριά του, λένε πολλοί, ότι δεν έχει λυθεί το θέμα της ηγεσίας. Αυτό όμως εξαρτάται και από την κρίσιμη ημερομηνία των εκλογών. Αν δηλαδή πάει πολύ βαθιά από σήμερα, τότε διόλου απίθανο να έχουμε έκτακτο συνέδριο. Θεωρείται δύσκολο όμως, γιατί μάλλον όλοι θεωρούν εντός της Κουμουνδούρου ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να λυθεί μετά τις εκλογές, εφόσον το κρίσιμο ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να εισέλθει στη Βουλή, δηλαδή 3%.
1: Και σίγουρα όλα αυτά θα τα δούμε και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναμένεται να δούμε πώς ακριβώς θα πραγματοποιηθεί, όπως μας περιέγραψες και εσύ, με να το δούμε τις επόμενες μέρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε καλυψυγμένο μέσα σε δοχείο, σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, το βρέφος εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας ως 9 μηνών όταν έχασε τη ζωή του. Ήδη αρχές αναμένουν το τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή, τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις DNA αλλά και τις καταθέσεις των τριών παιδιών. Πραγματικά μια υπόθεση Ζώη Κακαβά που προκαλεί φρίκι με όλες αυτές τις λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Και ως πρόσωπα κλειδιά για τη συγκεκριμένη υπόθεση θεωρούνται από αρμόδιους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας ο 43χρονος φερόμενος ως πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του. Οι δυο τους κρατούνται για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν, θυμίζουμε, στο διαμέρισμα και για τη μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Κρατούνται τώρα μέχρι να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Την ίδια ώρα σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία, χωρίς όμως ακόμη να έχει αποσαφινιστεί ποιους θα αφορά. Πληροφορίες αναφέρουν, αν όχι αυτή τη στιγμή, και οι δύο, και το ζευγάρι δηλαδή, θα δώσουν και δίνουν νέα κατάδυση, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της έρευνας για την ανθρωποκτονία. Σημαντικές θεωρούνται επίσης και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών, που οι οποίες θα γίνουν παρουσία παιδοψυχολόγου. Παράλληλα, αναμένεται και η εισαγγελική διάταξη για λήψη δειγμάτων DNA για την ταυτοποίηση των γονέων των ανήλικων που βρέθηκαν στο σπίτι, που ήταν στο σπίτι της Κυψέλης. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο φερόμενοι ως γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ενώ δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που προανέφερες. Τώρα, με την εξέταση DNA, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν τις σχέσεις μεταξύ των ενίκων του διαμέρισματος, αν τα τρία παιδιά είναι μέλη της οικογένειας, αλλά και ποια είναι η σχέση τους με το βρέφος. Θυμίζουμε την ιστορία: ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη συνάντησε τυχαία αστυνομικούς της ομάδας Δίας, τους οδήγησε στο σπίτι την ώρα που οι ένικοι φέρονταν να ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε βαλίτσα, όπως προανέφερε, στον νεκρό βρέφος.
1: Ζώη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημοκλίδου, μιλώντας εδώ στο Air News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέταση των γονιών από, των φερόμενων μάλλον ως γονιών από ειδικούς, των παιδιών από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη και οι εξετάσεις DNA και ανέφερε ότι δύο γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
2: Οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο στην αστυνομία που αφορά το θάνατο του παιδιού. Όπως επίσης δεν έχουν αποδεχθεί σε καμία περίπτωση την εγκληματική ενέργεια, η οποία όμως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση. Είναι πολύ κομβικό όμως να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία παιδοψυχολόγου, τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, καθώς θεωρούμε ότι από εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία τόσο για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους, όσο και για στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν για αδικήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών. Είναι κάτι που διερευνάτε, καθώς υπήρχε μια συγκεκριμένη δήλωση στα μέσα ότι πριν από ένα χρόνο τα παιδιά μεταφέρθηκαν εκ νέου σε παιδιατρικό νοσοκομείο και φυλάσσονταν κατόπιν εντολής του εισαγγελέα. Είναι κάτι που δεν προκύπτει από το αρχείο της αστυνομίας. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μια καταγγελία σε μια κοινωνική υπηρεσία ή στην κοινωνική υπηρεσία ενός νοσοκομείου και να επέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για απομάκρυνση των παιδιών χωρίς τη συνδρομή της αστυνομίας. Σίγουρα όμως δεν προκύπτει για τους δύο γονείς να έχουν απασχολήσει με κάποιο αδίκημα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Και όπως μας είπε και ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Ζώης Κακαβάς, τα παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, τα δύο ανήλικα αγόρια στο νοσοκομείο παιδών, εκ των οποίων το 9χρονο έχει διαγνωστεί με αφροδίσιο νόσημα. Το 15χρονο κορίτσι, το λόγω εγκυμοσύνης, νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση όμως, που έχει το ρεπορτάζ για να μας πει περισσότερα, Ειρήνη.
11: Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε, στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού βρίσκονται πλέον τα δύο ανήλικα αγόρια, 9 και 12. ετών, στην παιδιατρική κλινική. Είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, ταλαιπωρημένα και υποσυτισμένα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ενώ η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για γυναικολογικό και αιμενευτικό έλεγχο και εισήχθη στη μεστική κλινική. Τα παιδιά μας πρώτα παρακολουθούν ψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι προκειμένου να εκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, ενώ αναμένονται και οι καταθέσεις τους. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι εξετάσεις των παιδιών έχουν δείξει ότι πάσχουν από σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα και τα τρία παιδιά και λαμβάνουν ειδική θεραπευτική αγωγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, και τα δύο αγόρια δεν προέκυψαν πρόσφατες ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης, γεγονός όμως που, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, δεν αποκλείται ενδεχόμενο κακοποίηση στο παρελθόν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, τα παιδιά βρέθηκαν τον Ιούνιο του 2025 στο παιδόν με εισαγγελική εντολή για παραμέληση και εγκατάλειψη, καθώς και τα είχαν βρει οι αστυνομικοί να είναι στον δρόμο περιπλανόμενα. Ωστόσο, τότε ο πατέρας κατάφερε να τα απομακρύνει παρανόμως από το νοσοκομείο, καθώς δεν υπήρχε αστυνομική φύλαξη. Στο νοσοκομείο, βέβαια, σήμανε τότε συναγερμός. Ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, τόσο η αστυνομία όσο και ο εισαγγελέας. Ωστόσο, τα ανήλικα δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταυτοποιητικά έγγραφα και χρειάστηκε εκτεταμένη έρευνα των αρχών έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν μέσω μαρτυριών. Να αναφέρουμε κλείνοντας ότι ο εισαγγελέας ανηλίκων αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες για τη δομή στην οποία θα πρέπει να μεταφερθούν τα παιδιά. Μέχρι τότε θα φιλοξενηθούν στα νοσοκομεία.
1: Μάλιστα. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες. Αλλάζουμε σελίδα. Το νέο κώδικα ιδιοκτησίας προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο την αντικατάσταση ενός θεσμικού πλαισίου που παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο από το 1929. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία επιχειρεί να επιλύσει χρόνιες αγκυλώσεις που εμποδίζουν την αξιοποίηση, την αναβάθμιση και τη μεταβίβαση των ακινήτων, αλλά και να ρυθμίσει για πρώτη φορά περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας είπε ότι στόχος είναι το σχέδιο νόμου να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026 και το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος.
12: Το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος και θα δίνει ένα πλαίσιο ρύθμισης από τους κανονισμούς της πολυκατοικίας. Ναι. Αυτές οι ρυθμίσεις νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη να είναι ευέλικτες και να μην ισχύουν για όλη την χώρα με έναν τρόπο οριζόντιο, αλλά θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα είτε με εξουδετικές ρυθμίσεις, δηλαδή δευτερογενή νομοθεσία, ναι, ανάλογα με τις περιοχές. Ας πούμε, διαφορετικά μπορεί να ισχύσουν για περιοχές αμυγούς κατοικίας, για τουριστικές περιοχές, για το κέντρο των πόλεων. Σήμερα μια ρύθμιση υπάρχει, δεν είναι ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι του Υπουργείου Οικονομικών για την αξιοποίηση του Airbnb.
13: Ναι, με βάση περιορισμοί που έχει.
12: Ακριβώς αυτό το πλαίσιο των περιορισμών που θα ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη για το νομοθέτημα, και εκεί για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο που θα ρυθμίζει πλέον τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και όχι τις σχέσεις των ιδιοκτητών με την πολιτεία. Μες, γιατί εδώ αλλάζει πλέον το πλαίσιο των ρυθμίσεων. Μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις για το Airbnb αφορούν τις σχέσεις των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων κυρίως με την πολιτεία και είναι περισσότερο φορολογικές σχέσεις και σχέσεις απαγόρευσης. Τώρα θα έχουμε ένα πλαίσιο που θα διακανονίζει τις σχέσεις
14: των συνιδιοκτητών μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στις πολυκατοικίες ή στις κάθετες ιδιοκτησίες. Διότι δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες, έχουμε και κάθετες ιδιοκτησίες που και εκεί αναφύονται σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από την συγκυριότητα.
1: Την έντονη αντίθεσή του σε ενδεχόμενους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση εξέφρασε από την πλευρά του μιλώντας στην διακοπή ο Ανδρέας Χίου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, τονίζοντας ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι εμπορική μίσθωση.
15: Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν περιορισμοί σε μια δραστηριότητα που φέρνει κοντά στα 4 δις στην Ελλάδα και έχει διπλασιάσει τον τουρισμό. Δεν είναι ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν θα φέρει αποτελέσματα στη στεγαστική κρίση. Γιατί η στεγαστική κρίση, ναι, μεν η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ένα ποσοστό που δυσαναλογεί, αλλά δεν είναι η πανάκια λύση. Δηλαδή, εμείς έχουμε αποδείξει με στοιχεία, επίσημα στοιχεία, αυτά θέλουμε να δείξουμε στους υπουργούς, ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αυτή τη στιγμή είναι στο 0,4%. 0,4% των διαμερισμάτων είναι μαζεμένα σε περιοχές που είναι τουριστικές. Γι' αυτό φαίνεται πολύ. Το ποσοστό, σας λέω, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο κάποιοι θέλουν να λένε ότι είναι. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα σας πω το εξής, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 120.000 κλειστά διαμερίσματα στην Αθήνα.
16: Ναι.
15: Τα Airbnb στην Αθήνα, ξέρετε πόσα είναι? 12.000.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Βγαίνουμε εκτός συνόρων τώρα. Νέο σφοδρό κύμα επιθέσεων για έκτη νύχτα εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον του Κιέβου με τουλάχιστον 12 νεκρούς, ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα βρούμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
17: Καλό μεσημέρι. Σφοδρότατοι βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα από τις ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο, με τουλάχιστον 12 νεκρούς, ανάμεσά τους 7 υπάλληλοι των σιδηροδρόμων που βρίσκονταν σε εγκαταστάσεις οι οποίες χτυπήθηκαν. Επίσης χτυπήθηκαν κτίρια, κατοικημένα κτίρια, αλλά και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Πλήγματα σημειώθηκαν και στην Οδυσσό. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν νέας γενιάς drones, τα οποία φέρουν μηχανές jet, και αυτά τα κάνουν πιο δύσκολη την εξουδετερωσή τους από την Ουκρανική αεράμινα. Ο ίδιος επίσης ζητεί να υπάρξει νέα συνάντηση με τους Αμερικανούς. Μάλιστα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του με τους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου Κούσνερ και Βίτκοφ. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν και πάλι την Ρωσία, βαθιά μάλιστα μέσα στο ρωσικό έδαφος με drones, και τα πλήγματα ήταν σημαντικά σύμφωνα με τους Ρώσους στο λιμάνι της Βαλτικής Ουστ-Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια για την εξαγωγή πετρελαίου στη Δυτική Ρωσία.
1: Να πάμε και στις εξελίξεις που έχουμε στην Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με νέες επιθέσεις στο Ιράν, μία ημέρα μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος κάλεσε τους Αμερικανούς να τηρήσουν τους όρους του μνημονίου κατανόησης.
17: Και μάλιστα σε νέες δηλώσεις που έκανε ο Πεζεσκιάν από το Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου βρίσκεται, για τη σύνοδο της ομάδας της Σανγκάης, είπε ότι το Ιράν θα τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αν το ίδιο κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη μια, λοιπόν, έχουμε τη ρητορική και από το Ιράν ότι θα απαντήσει σε κάθε αμερικανική επίθεση, και κατηγορούν τους Αμερικανούς ότι ευθύνονται για την παραβίαση της εκεχηρίας, και από την άλλη υπάρχει και αυτή η ρητορική που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις. Σύμφωνα πάντως με το Άξιος, σκέφτεται κάποιες επιθέσεις περιορισμένης κλίμακας, προκειμένου να μην έχει τη δυνατότητα το Ιράν να ξαναχτυπήσει πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς είναι καλή, και μάλιστα, όπως ο ίδιος είπε, τις τελευταίες ημέρες περνούν κάθε μέρα περίπου 30 πλοία συνοδεία των Αμερικανικών δυνάμεων. Πάντως, να σου πω κλείνοντας ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι βαθαίνει η κρίση στο Πεντάγωνο μετά την παρέτηση του Νταν Ντρίσκολ, του Υπουργού Πολέμου, στενού φίλου και συνεργάτη του Αμερικανού αντιπροέδρου Vance, ο οποίος όλους τους μήνες της θητείας του βρίσκεται σε αυτό το πόστο 18 μήνες, είχε έντονες αντιπαραθέσεις με τον Υπουργό Πολέμου, τον κύριο Χέξες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στα στενά του Ορμούς και την ελευθερία της ναυσιπλοείας και η ελευθερία της ναυσιπλοείας θα βρεθούν στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες, καθότι συμμετέχει ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων των Υπουργών Άμυνας στο άτυπο συμβούλιο, στο Wicklow του Δουβλίνου. Η παρουσία της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΝΑΤΟ, της Ράντμιλα Σέσκινσκα, αναδεικνύει και τη σημασία του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ. Η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά για Κάλλας από την πλευρά της προσερχόμενης στο Συμβούλιο, δήλωσε για δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο που θα συζητήσουν οι Υπουργοί. Το πρώτο είναι η επιτάχυνση της διαστημικής δύναμης ως βασικό παράγοντα άμυνας και το δεύτερο αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια. Ο Έλληνας τώρα, Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών που θα τεθούν σήμερα στη συζήτηση. Και αναφέρθηκε στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό, αντιδρόν, αντιβαλιστικό θόλο. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, ο κύριος Δένδιας εξέφρασε την πρόθεσή του να συζητήσει με τους Ευρωπαίους συναδέλφους του και να εξηγήσει, όπως τόνισε, την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη και τον Ευρωπαϊκό χώρο.
1: Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Δένδιας.
18: Θα ήθελα να πω ότι μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
1: Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της με την Ιαπωνία. Να είναι φέτος η τιμόμενη χώρα και να παρουσιάζει στο περίπτερο 13 την τεχνολογία, την καινοτομία, την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και στοιχεία από την κουλτούρα και τη γαστρονομία της. Περισσότερες από 400 εκδηλώσεις, η συμμετοχή επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και φορέων αλλά και οι καθημερινές συναυλίες συμπληρώνουν το πρόγραμμα της διοργάνωσης που αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 200.000 επισκέπτες. Στην ίδια ώρα σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η μεγάλη του εκθεσιακού κέντρου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2027 και προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονων εκθεσιακών εγκαταστάσεων αλλά και ενός πάρκου 120 στρεμμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για τη φετινή διοργάνωση και τη συμμετοχή της Ιαπωνίας αλλά και το μεγάλο έργο της ανάπλασης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της Death Hell Expo, Αλέξης Τσακιτσιρλής.
19: Θα πρέπει να πούμε ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει όλες οι οικονομικές υπερδυνάμεις από σαν τιμόμενες χώρες από την ΕΔΕΘ, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Γερμανία πρόπερση και βέβαια φέτος η Ιαπωνία, όπου είναι μια ξεχωριστή συμμετοχή, γιατί είναι ουσιαστικά δίδεται το βήμα να παρουσιάσει η χώρα αυτές τις, κυρίως σε επίπεδο επιχειρήσεων, αλλά και τεχνολογίας και καινοτομίας, όλα αυτά τα επιτεύγματά της σε ένα περίπτερο το οποίο έχει μια ομογενοποίηση εθνική. Έχουμε πάρα πολλά γεγονότα, εκδηλώσεις, πάνω από 400 εκδηλώσεις μέσα στα περίπτερα, μέσα στους χώρους. Όλα αυτά έξω από το πολιτικό κομμάτι της.
20: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε το μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
20: Ο καιρός.
21: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα επιρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Δελτίο στις 3 με τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μία εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων, έχει ξεκινήσει. Μέσα από τις φιλόξενες συχνότητες της Earth Hanion στα FM στους 104 και τους 100,6 και επίσης διαδικτυακός από το earteco.gr. Μας ακούτε κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Βάιος Χειμώνας και στη ρύθμιση του ήχου η Φωτεινή Περβολιανάκη. Ξεκίνημα για τη σημερινή εκπομπή με τους Αργεντίνους Black Sky Giant.

Αυτή λοιπόν ήταν η Αργεντίνη Black Sky Giant. Άκουσαμε το κομμάτι Desert Sun, Cult of the Worm, μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο End of Days Pilgrimage.

και από το psychedelic doom rock των Αργεντίνων Black Sky Giant. Πάμε προς Αυστραλία μεριά. Αυτή εδώ είναι η alternative progressive rockers Narla.

η Αυστραλή Νάρλα λοιπόν, που τον Οκτώβρη του 2020 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους Till the Weather Changes και από εκεί μέσα ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Mountain.

και μετά από τους Αυστραλούς Νάρλα. Αλλάζουμε ήπειρο, πάμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή εδώ είναι η Dual Fighter.

Αλλάζουμε τελείως ύφος. Πάμε σε πιο goth rock, dark wave μονοπάτια. Αυτή εδώ είναι η μπάντα των Unwished.

Οι Έλληνες λοιπόν Unwished. Ακούσαμε το κομμάτι Tropic of Despair μέσα από το Antichthon άλμπουμ τους.

μετά τους Έλληνες Unwist. Αλλάζουμε ήπειρο, πάμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή εδώ είναι η Τεξανή, Temple of Angels.

Temple of Angels λοιπόν, μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Endless Pursuit ακούσαμε το κομμάτι Waving to the Wind.

από το post-punk των Τεξανών Temple of Angels. Πάμε Γαλλία μεριά. Αυτή εδώ είναι η Crown.

Η Γάλλη Κράουν λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Gallows μέσα από το The End of All Things, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2021.

και μετά το industrial post rock των Γάλλων Crown, αλλάζουμε ύφος και πάμε στο ολοκένουργιο single της Chelsea Wolfe.

Chelsea Wolf λοιπόν, η οποία κυκλοφόρησε ολοκένουργιο single με τίτλο Everything Turns Blue μέσα από το επερχόμενο 7ο άλμπουμ της, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε 9 Φλεβάρι και θα έχει τίτλο She Reaches Out to See.

και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Καλιφόρνια και την Chelsea Wolf. Πάμε Γαλλία, συγκεκριμένα στην Τουλούζη. Αυτή εδώ είναι η Slift.

Οι Γάλλοι Slift, λοιπόν, οι οποίοι στις 19 Γενάρη κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους με τίτλο Ήλιον. Φοβερός δίσκος, progressive psychedelic space rock. Μέσα από το Ήλιον, λοιπόν, ακούσαμε το κομμάτι Weaver's Weft.

και αισίως φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή, το οποίο μας έρχεται από τους Public Memory, ένα one man's project group, το οποίο επιδίδεται σε dark trip hop. Μέσα λοιπόν από το Elegiac Beat album ακούμε το κομμάτι Tall in My Room. Ήταν η εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων, η οποία μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, μέσα από τις φιλόξενες συχνότητες της Earth Hanion στα FM στους 104 και 100,6, και μέσω διαδικτύου από το rteco.gr. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είχαμε τη Φωτεινή Περβολιανάκη και στο μικρόφωνο το Βάιο Χειμώνα. Καλό σας απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Κωστή Χατζηδάκη να δηλώνει στο ERT News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η οικονομία και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους. Όσον αφορά τον χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων, αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Νωρίτερα, μιλώντας στο ERT News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Στο μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχίες στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Η κυβέρνηση για άλλη μία φορά επιχειρεί να προβάλλει ένα αφήγημα ότι προσπαθεί να πατάξει την ακρίβεια την ίδια στιγμή που με αυτά ακριβώς τα μέτρα επιτείνει το φαινόμενο, δήλωσε η Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του ΚΚΕ. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ για το Σεπτέμβριο, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χονδρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης ίσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιοδικείου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά όπως η Κάλυμνος, η Άνδρος και η Κάσος. Πολλές από τις εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο ή σε τρίτους, ενώ σύμφωνα με τον εισαγγελέα δεν αποδείχθηκε ότι οι παραγωγοί άσκησαν σε αυτές αγροτική δραστηριότητα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζιοργιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βρανδεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στη γερμανική πόλη. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση
εξουδετέρωση των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέ-Νάισε και διαβεβαίωσε ότι ως τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη στην Κεσαριανή, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκο, επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε, συνολικά 238 σχολεία ανακατασκευάστηκαν το φετινό καλοκαίρι, ενώ η σχετική δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών αναμένεται να φτάσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας. Ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
6: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
7: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
6: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
7: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
6: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο.
7: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
6: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
7: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
6: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
7: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
6: Περικλής Κουκλάκης.
7: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
6: Αυτός είσαι.
7: Από επαγγελματίες.
6: Μου κόβεις την τύχη.

από το 2020 το Lovely, και η αλήθεια είναι πως χθες το βράδυ, κυκλοφορώντας σε μια γειτονιά του κέντρου της πόλης, συνειδητοποίησα πόσο διαφορετική είναι η Αθήνα τον Αύγουστο και πόσο διαφορετική ήταν χθες. Πραγματικά έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι είναι πάλι πίσω. Εδώ λοιπόν στις επάλξεις. Δώστε στίγμα. 2-10-6-06-64-29. Κόσμος Radio, γραπτά μηνύματα στο Viber. Εκεί μας βρίσκεται και μας εντοπίζετε. Διαφορετικά μας στέλνετε, μας βρίσκετε και επικοινωνούμε και στα social. Κόσμος 936 αν θέλετε, ή αλλιώς στα προσωπικά μας. Και λέγαμε χθες για αυτό εδώ που έρχεται, που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, είναι από ένα δίσκο που θα έρθει στα χέρια μας τον Οκτώβριο, με γυναικείες φωνές.

0: of jail. Live for salvation when troubles get real. Cause you can't help the world until you help yourself. And I can't blame the hood the day that I was killed. You had to see it, that's the only way to feel. And though my physical won't reap the benefits, the energy they carry on admit still, I want you.
1: Το Want You διαφορετικό και Κόσμος 93,6 και rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και έβλεπα σήμερα ότι σε λίγες ημέρες, τις 8 Σεπτεμβρίου δηλαδή, κυκλοφορεί ένα κόμικ από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος, το οποίο έχω την περιέργεια να μελετήσω. Λέγεται Η Πρώτη Μετάδοση και είναι το δραματοποιημένο χρονικό της δημιουργίας της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης και ταυτόχρονα η εξιστόρηση μιας εμβληματικής πολιτικής περίοδου που επηρέασε την σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ένα πραγματικό λοιπόν ιστορικοπολιτικό θρίλερ σε σενάριο και σχέδιο του Σπύρου Δερβενιώτη και χρώμα της Αγγελικής Σαλαμαλίκη. Αυτό το κόμικ θα έχει νομίζω αρκετό ενδιαφέρον. Πάμε σιγά σιγά εμείς για τις 4:30. Έχουμε τις ειδήσεις σε τίτλους, να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξίοχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Πυρκαγιά απειλεί κατοικημένη περιοχή στο γνωστό θέρετρο Τα Ορμίνα στη Σικελία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, από 23 έως 36 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά,

0: 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χόντος. Τυριά με ιστορία.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Κόσμος Radio. .gr

αυτό από τα 70s. Έχουμε σήμερα, νομίζω, κάνει δύο πολύ ωραίες βουτιές σε εκείνη την εποχή. Down in Mexico, The Coasters. Και επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6. Τρίτη και 1η Σεπτεμβρίου και καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλό μήνα να έχουμε, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Ήλιος και φεγγάρι πάνε μαζί σε αυτό εδώ.

Newcomb και Love Was Made of Stone, νέο single. Κυκλοφόρησε και αυτό πριν από λίγες ημέρες. Και επειδή πιάσαμε το θέμα της αγάπης, να σας πω για αυτό που διάβαζα νωρίτερα σήμερα για την εργένικη ζωή, που λέει ότι έχει σημαντικά πλεονεκτήματα στην υγεία. Μια νέα έρευνα στρέφει λοιπόν το ενδιαφέρον στο τι μπορεί να κερδίσει κάποιος από μια περίοδο της ζωής του κατά την οποία δεν βρίσκεται σε σχέση. Έγιναν λοιπόν σε μια σειρά τριών μελετών. Οι ερευνητές εξέτασαν τη λεγόμενη δυνατότητα αυτοδιερεύνησης μέσω της εργένικης ζωής. Και με τον όρο αυτό περιγράφουν την πεποίθηση ότι το να είναι κανείς μόνος μπορεί να του δώσει την ευκαιρία να ανακαλύψει νέες πλευρές του εαυτού του, να αποκτήσει διαφορετικές εμπειρίες και οπτικές και να δημιουργήσει νέους δεσμούς. Στις τρεις μελέτες αυτές, οι επιστήμονες εξέτασαν πόσο έντονα πίστευαν οι συμμετέχοντες ότι η εργένικη ζωή τους προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης και κατά πόσο αυτή η αντίληψη συνδεόταν με τις καθημερινές εμπειρίες και την ψυχική τους ευεξία. Και τα αποτελέσματα που λέτε έδειξαν ότι όσοι θεωρούσαν την εργένικη ζωή ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναζητούν νέες και διαφορετικές εμπειρίες. Μεταξύ αυτών ήταν η πεζοπορία, η δοκιμή, λέει, νέων εστιατορίων, η εκμάθηση μιας δεξιότητας ή η ενασχόληση με κάποιο άθλημα. Η συγκεκριμένη στάση συνδεόταν με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή, μικρότερο φόβο απέναντι στο ενδεχόμενο να παραμείνει κάποιος χωρίς σύντροφο, καθώς και εντονότερα αισθήματα αυτονομίας, επάρκειας και σύνδεσης με τους άλλους. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι οι εμπειρίες αυτές δεν ήταν απαραίτητα μοναχικές. Έως και το 82% των συμμετεχόντων στρεφόταν σε φίλους ή συγγενείς για να μοιραστεί δραστηριότητες που συνέβαλαν στην προσωπική του εξέλιξη. Με άλλα λόγια, η απουσία συντρόφου δεν σήμαινε και απουσία ουσιαστικών κοινωνικών δεσμών. Το σημαντικό λοιπόν δεν είναι μόνο αν είσαι single, αλλά πώς το βιώνεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το βασικό είναι να έχεις διάθεση, να ζήσεις, να γνωρίσεις νέες εμπειρίες, να εξελιχθείς σε όποιο πλαίσιο έχεις επιλέξει να βρίσκεσαι. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.

κυκλώσει του Γιού λοιπόν, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε για φινάλε πρώτης ώρας με αυτό εδώ. Nick Waterhouse, LA Turnaround.

0: 2027. Ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Νωρίτερα, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Στο μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά επιχειρεί να προβάλλει ένα αφήγημα ότι προσπαθεί να πατάξει την ακρίβεια, την ίδια στιγμή που με αυτά ακριβώς τα μέτρα επιτείνει το φαινόμενο, δήλωσε η Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του ΚΚΕ. Τροχονόμο της εσχροκέρδειας χαρακτηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χονδρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% το προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Γιωργιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έπειτα από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Απόπειρα επίθεση σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας σημειώθηκε στο Γένς Βάλντε στο Βραντεμβούργο, κοντά στα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τον εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών, σημείωσε όμως ότι δεν υπήρξε έκρηξη. Μία μονάδα ισχύως 500 ΜΒ τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας. Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον σταθμό έκανε λόγο για επίθεση, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Το Γένς Βάλντε είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα στη Γερμανία. Την ίδια ώρα, σε ενδεχόμενη δολιοφθορά αποδίδουν οι πολωνικές αρχές την πυρκαγιά σε εργοστάσιο κατασκευής drones, τα οποία χρησιμοποιούνται και από τον Ουκρανικό στρατό. Όλα συνηγορούν σε πράξη δολιοφθοράς, δήλωσε ο Πολωνός Υπουργός Εσωτερικών. Οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν πιθανή εμπλοκή ξένων μυστικών υπηρεσιών, ενώ οι ζημιές στο εργοστάσιο εκτιμώνται σε περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

και Hard Times. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα για ένα φεστιβάλ που έρχεται, καθώς το Σεπτέμβριο θα σηκώσουν να βλέπει διάφορα φεστιβάλ στην χώρα. Έτσι λοιπόν το Cinefil κοινό και η κινηματογραφική κοινότητα στη Δράμα θα υποδεχθούν το 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμα σε λίγες ημέρες, λίγο πριν συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής. 6 με 12 Σεπτεμβρίου στην αγαπημένη πόλη της Μακεδονίας, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες από όλο τον κόσμο, από τις οποίες οι 45 θα προβληθούν σε παγκόσμια πρεμιέρα. Το Φεστιβάλ Δράμας με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Αγγελόπουλο θα προβάλλει σε εθνική και παγκόσμια πρεμιέρα μια πλούσια λοιπόν επιλογή από τη φετινή ελληνική σοδιά μικρού μήκους ταινιών, που αναμένεται να συζητηθούν για το επίπεδο και την πολυμορφία τους. Και φέτος οι δύο ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο εθνικό αλλά και στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα θα εξασφαλίσουν αυτόματα το πολυπόθητο ειστήριο για την συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ. Και όχι μόνο αυτό, αφού το Εθνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Ελλάδας, εκτός από τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, πριν λίγο καιρό απέκτησε και πιστοποίηση και για τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, επιβεβαιώνοντας το κύρος του κορυφαίου για το είδος φεστιβάλ της χώρας μας. Ταυτόχρονα για πρώτη φορά το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει και την ετήσια συνάντηση του Short Film Network, του δικτύου των φεστιβάλ μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Σημαντική θέση στο φετινό πρόγραμμα έχουν και τα δύο αφιερώματα στις μικρού μήκους δημιουργίες του σπουδαίου Χρήστου Δήμα, αλλά και στο έργο της εμβληματικής δημιουργού και παλιάς φίλης του φεστιβάλ Αλίντας Δημητρίου, με επιλεγμένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ. Τις 6 με 12 λοιπόν Σεπτεμβρίου στη Δράμα αλλά και διαδικτυακά.

την καινούργια του δουλειά που περιμένουμε ολοκληρωμένη στο τέλος Σεπτεμβρίου. Έχουμε ήδη τα 8 πρώτα τραγούδια στα χέρια μας. Happiness anytime. Για να πάμε κόντρα στο προηγούμενο, το Heart.

Sincere και Did You Know από το Love Stories. Και επειδή πιάσαμε πριν τα κινηματογραφικά, στο ΕΜΣΤ θέλω να πάμε τώρα, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που μεταμόρφωσε για άλλη μια χρονιά την ταράτσα του σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας, το Cinefix, με πανοραμική θέα σε όλη την πόλη και φόντο την Ακρόπολη. Δημιούργησε λοιπόν αυτή την ιδανική συνθήκη για να δει κανείς μια ταινία. Φέτος μάλιστα ανέβασε και τη θερμοκρασία με το HIT, ένα πρόγραμμα προβολών με σημείο αναφορά στα ολοένα και πιο θερμά καλοκαίρια μας. Και την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ είναι προγραμματισμένη τελευταία προβολή και θα δούμε την ταινία από το 1990, Τσάι στη Σαχάρα. Τι ωραία ταινία. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χοντρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων κυρίως παραγωγών από την Κρήτη για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Το κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία μεταξύ 2031 και 2034 σχεδιάζει η διοίκηση της Volkswagen σύμφωνα με δημοσίευμα γερμανικού οικονομικού περιοδικού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Black Smoke και βγήκαμε στο
1: Κόσμος 93,6.
0: Στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, κάπου μας έφυγε ένα στοπάκι που δεν μπήκε, αλλά σημαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, έτσι λέγανε παλιά στα ραδιόφωνα. Λοιπόν, κλεισέ, αλλά ωραίο, μας αρέσει, το κρατάμε. Λοιπόν, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, για να ανέβουμε μαζί μέχρι τις 6 εδώ στο Κόσμος 93,6. Βλέπω λίγο την κίνηση στους δρόμους και λέω εντάξει, όλα είναι κανονικά πια. Κόκκινος ο Κηφισός, αρκετή κίνηση στην Αττική Οδό, κίνηση στην Κηφισίας, κίνηση στη Μεσογείον, κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και εκεί στο Παγκράτη, από ό,τι βλέπω, καλά κρατά το μποτιλιάρισμα, και στο κέντρο του Πειραιά σε διάφορα σημεία έχει κίνηση, οπότε επιστρέψαμε, όλοι είμαστε πίσω.

Happy to have today και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο One Man για τη δουλειά. Και ο τίτλος είναι «Γιατί δεν πρέπει να κάνεις φίλους στη δουλειά». Και λέει «Αν η εργασία μας είναι το δεύτερο σπίτι μας, οι συνάδελφοί μας είναι κάτι σαν συγκάτοικοι, χωρίς ευτυχώς να χρειάζεται να πληρώνουμε ενίκιο και πάγια και έξοδα, τρώμε μαζί το μεσημεριανό μας, γκρινιάζουμε για τον προϊστάμενο, ανταλλάζουμε memes, αναρωτιόμαστε πώς να πούμε αυτό ή το άλλο στο διευθυντή και γενικώς βάζουμε συχνά πλάτη ο ένας τον άλλον. Αν όλα αυτά μας φαίνονται χαριτωμένα και αθώα, πρέπει να επιτρέψουμε, λέει, σε έναν άνθρωπο που έχει προσλάβει περισσότερους από 1000 εργαζομένους να διαφωνήσει». Ο Νίρ Μπασάν, συγγραφέας του The Solution Mindset και σύμβουλος δημιουργικότητας, έχει, λέει, αφιερώσει την καριέρα του στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε στο χώρο εργασίας. Και σε πρόσφατο άρθρο του, στο Psychology Today, αναφέρει ότι οι φιλίες στη δουλειά είναι στην καλύτερη περίπτωση επιδερμικές και στη χειρότερη μπορούν μέχρι και να θεωρηθούν επαγγελματικό μειονέκτημα. Όπως φαντάζεστε, το άρθρο προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις. Τίποτα από όσα έχω γράψει δεν έχει λάβει τόσο μεγάλο ποσοστό μίσους στα email μου. Αλλά υπήρχαν και αρκετά μηνύματα αγάπης, είπε στο Vice. Η βασική του θέση είναι απλή και αναφέρει πως η κοινωνική αρχιτεκτονική μιας φιλίας και εκείνη μιας επαγγελματικής σχέσης δεν είναι συμβατές. Και πως όταν προσπαθείς να τις βάλεις να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, είναι πιθανό τελικά να καταστρέψεις και τις δύο. Τα διαθέσιμα στατιστικά πάντως δεν φαίνεται να συμφωνούν απόλυτα με τον Μπασάν. Έρευνα της KPMG το 2025 διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων θα ήταν διατεθειμένη να θυσιάσει το 20% του μισθού της προκειμένου να εργάζεται μαζί με στενούς φίλους, ενώ το 45% δήλωσε ότι αισθάνεται μοναξιά στο χώρο εργασίας. Σε ξεχωριστή έκθεση πάντως το 2024, το 81% των εργαζομένων χαρακτήρισε τις φιλίες στο χώρο εργασίας ιδιαίτερα σημαντικές. Οι άνθρωποι λοιπόν προφανώς τις θέλουν και τις χρειάζονται. Ο Μπασάν υποστηρίζει όμως ότι άλλο αυτό που θέλουμε και άλλο αυτό που μας εξυπηρετεί επαγγελματικά, και το λεγόμενο office drama είναι, λέει, συνήθως το σημείο που η αντίφαση αυτή γίνεται εμφανής. Το office drama είναι η πιο ακριβή δωρεάν ψυχαγωγία στην Αμερική, είπε στο Vice. Οι φιλίες που δημιουργούνται στη δουλειά γεννούν προσδοκίες, πίστη, υποστήριξη στις συσκέψεις και έναν άνθρωπο που θα συμφωνήσει με τη δική σου πλευρά της ιστορίας. Οι επαγγελματικές σχέσεις δεν είναι απαραίτητα σχεδιασμένες να αντέξουν σύμφωνα με τον συγγραφέα. Όταν αυτές οι προσδοκίες δεν εκπληρώνονται, η φιλία μπορεί να αρχίσει να φθήρεται και μαζί της μπορεί να καταστραφεί και η επαγγελματική σχέση. Θεωρεί ότι για να σκέφτεσαι δημιουργικά χρειάζεται να μπορείς να κάνεις λάθος δυνατά. Δεν μπορείς να το κάνεις μπροστά σε ανθρώπους από τους οποίους επιζητάς την κοινωνική αποδοχή, σημειώνει. Μια ιδέα που διατυπώνεται μπροστά σε έναν φίλο και συνάδελφο κουβαλά ένα διαφορετικό παρονομαστή σε σχέση με μια πρόταση που θα μοιραστείς σε μια στεγνά επαγγελματική σχέση. Και σε περίπτωση, λέει, που απορριφθεί η ιδέα, νιώθεις πως δεν αφορά πλέον μόνο τη δουλειά αλλά και πως ακουμπάει προσωπικά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι ο Μπασάν προτείνει να τρώνε μόνοι τους οι άνθρωποι το κολατσιό. Έρευνα της Καπτέρα παρουσιάζει ότι μόλις το 11% των εργαζομένων θεωρεί τις σχέσεις με τους συναδέλφους έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες προσωπικής ικανοποίησης στον χώρο εργασίας. Γεγονός που αποδεικνύει πως οι περισσότεροι άνθρωποι μάλλον αντιλαμβάνονται πως το γραφείο δεν είναι το μέρος όπου βρίσκονται οι σημαντικότερες σχέσεις της ζωής τους. Οι επαγγελματικές σχέσεις μπορούν να είναι ζεστές, ανθρώπινες και διασκεδαστικές, ίσως όμως λειτουργούν καλύτερα όταν κανείς δεν τις μπερδεύει με κάτι που δεν είναι. Και το γραφείο, λέει, δεν θα γίνει ποτέ Central Perk. Αυτά που λέτε για την επιστροφή στους χώρους εργασίας.

Σίβερτ Χόγε, Μην του Δεσί και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο Κλάουντια Μάτολα εδώ μαζί σας. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Εμείς αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου καλό απόγευμα. Καλό μήνα να έχουμε. Και όλα καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάικια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Killer, John Lee Hooker εδώ στον κόσμο, στο 93,6. Καλό μήνα, λέμε, ο Σεπτέμβρης ήρθε και φοβέρα καλοκαιρινός. The Healer για το ξεκίνημα, Μπάμπης Δούκαρος απέναντι μου στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Απόγευμα Τρίτης, αυτό, του Σεπτέμβρη το πρώτο. Το 2026, να σκεφτεί κανείς ότι φτάνει στο τέλος του και το 2026, σιγά σιγά. Άλλους 3 μήνες έχουμε για αυτή τη χρονιά. Η Σαντέ διασκευάζει τη μητό μας και ο Τίμη Τόμας είχε πει ότι είναι η αγαπημένη του εκτέλεση, ότι η Σαντέ το ερμήνευσε καταπληκτικά. Θα ήταν λίγο δύσκολο η Σαντέ να πάρει κάτι να το κάνει μέτρια. Ένα υπέροχο τραγούδι σε μια στιγμή που έβλεπε τις ειδήσεις για τον πόλεμο, πήρε ένα μολύβι και έγραψε αυτά τα λόγια: γιατί δεν μπορούμε να είμαστε παρέα οι άνθρωποι, να συνυπάρχουμε, πόσο δύσκολο. Παρέα λοιπόν μέχρι τους 8, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, στις official σελίδες μας, στα social media. Όλα υπάρχουν, Instagram, Facebook. Μηνύματα στέλνεις όπου βρεις ότι υπάρχει thread για μήνυμα, στείλε, θα το δούμε. Κυρίως όμως του Viber και του Messenger τα βλέπουμε πιο εύκολα. 210-6066-429 το τηλέφωνο.

Ben Bardem και Melissa Wickard εδώ στον κόσμο στους 93,6. Οι Rolling Stones μένουμε στο 2026 για τα άλμπουμς που κυκλοφόρησαν αυτή τη χρονιά. Jealous Lover, Foreign Tongues και καινούριο single έβγαλε ο Jack Savoretti και έρχεται σε λίγες μέρες στο θέατρο Λυκαβητού. Ζωντανά θα δούμε Jack Savoretti.

Comfort Me από τη Melody Gardot. 1η Σεπτέμβρη σήμερα, 1η Σεπτέμβρη το 22, έγινε μια φοβερή ψηφοφορία, μια λίστα πολύ περίεργη και ευχάριστη. Ψηφίστηκαν λοιπόν τα τραγούδια που έχουν τους πιο παρερμηνευμένους στίχους που ο κόσμος ακούει μονίμως κάτι διαφορετικό από το που λέει ο τραγουδιστής, και μάλιστα ο Mick Jagger αναδείχθηκε ως ο τραγουδιστής που δυσκολεύει περισσότερο τον κόσμο στο να τον καταλάβουν, να καταλάβουν τι τραγουδάει. Ο Mick Jagger είναι νούμερο ένα. Έτσι το 22 έγινε αυτό, και έρευνα μαζί, μια έρευνα στο World Finder έδειξε ότι το 65% των ανθρώπων, όταν ανακαλύπτουν ότι έκαναν λάθος για χρόνια σχετικά με ένα αγαπημένο τους τραγούδι, αποφασίζουν ότι προτιμούν τη λανθασμένη εκδοχή και συνεχίζουν να το τραγουδούν. Το 52% λοιπόν άκουγε τους Beatles να τραγουδούν I get high, I get high, I get high στο I want to hold your hand, αντί για τους πραγματικές λέξεις που λέει I can't hide. Και το Smells Like a Teen Spirit είναι πάρα πολύ ψηλά το Nirvana. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. Έλεγε ο Κομπέιν, ο δόλιος. Αλλά ο κόσμος άκουγε With the lights out, it's Las Vegas. Here us, hear me all now, entertainers. Αυτό άκουγε ο κόσμος ο πολύς. Αλλά ένα είναι το τραγούδι που ήρθε στην πρώτη θέση παγκοσμίως με το 70% των ακροατών να πιστεύει ότι ο στίχος Exit Light, Enter Night ήταν στην πραγματικότητα Eggs and Light, End All Nights. Αυτό άκουγε το 70% των ανθρώπων που συμμετείχαν στην έρευνα. Πιο έξω δεν υπάρχει. Νομίζω εντάξει, το Exit Light, Enter Nights, όλα τα άλλα έχουμε κάνει και εμείς λάθος σε κάποιους στίχους πιτσιρικάδες, αλλά πόσο να ακούσεις Eggs All Night. Πάντως την πρωτιά την πήραν οι Metallica. Είναι το πρώτο κομμάτι Misunderstanding στον στίχο. Το 70% και το 2022 πήρε μια τέτοια φοβερή πρωτιά. Εμείς θα τα ακούσουμε. Ναι βέβαια, θα τα ακούσουμε από κορίτσια. Κορίτσια που το 2016 έκαναν το άλμπουμ Just Crazy Enough για να διασκευάσουν Metallica από Shell. Say a prayer, little one, don't forget my son, to include everyone.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΠΚΠ. Τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Eurostat. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης στην χοντρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα μετά από 6 μήνες προφυλάκησης για την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο. Νέους πυρηνικούς σταθμούς στην Τουρκία προανήγγειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Αγκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι μειώνει στο μισό την βοήθειά του στην Δυτική Όχθη λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Και ο καιρός γενικά έθριος, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Hard Times to Come, Gangsta Grass και Tones. Καλό μήνα λέμε, καλό μήνα. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Road Trip μουσικό, Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει ζεστός και θα μείνει έτσι από ό,τι μαθαίνουμε. Καλοκαιρινός ο Σεπτέμβρης και τρεις μήνες μέχρι να φύγει και αυτή η χρονιά. Έτσι μεγάλη γιορτή κιόλας σήμερα. Γιορτάζει ο Διαμαντής, η Αθηνά, ακριβώς ακριβή, Ελπινίκη, Ερασμία, Θάλια, Ουρανία, Τσαπφό, Σιμεών, Χαρίκλια. Μεγάλη μεγάλη γιορτή. Stray Cat Strat, να σας χαιρόμαστε. Ό,τι και αν κάνετε απόψε εσείς που γιορτάζετε. Stray Cats στον αέρα μας.

Κλάς και κάτ στάιλ έχουν οι Stray Cats, οι αδέσποτες γάτες Stray Cats, στράτα από Stray Cats. Και υπάρχει μια φοβερή ιστορία με μια αδέσποτη γάτα στη Ρωσία που μια νύχτα το χειμώνα τη μεταμόρφωσε σε ηρωίδα. Η Μάσα ήταν ένα γατάκι που το ήξερε όλη η γειτονιά, μια μακρύτριχη ραβδωτή γάτα. Ήταν η γάτα της γειτονιάς. Το 2015 οι κάτοικοι τη γνώριζαν, την τάιζαν, έμπαινε μέσα σε μια πολυκατοικία, τη φρόντιζαν δηλαδή οι άνθρωποι της γειτονιάς. Και ένα βράδυ λοιπόν ένα αγοράκι εγκαταλείφθηκε μέσα σε ένα χαρτόκουτο, ένα μωρό 3 μηνών, κοντά στην είσοδο της πολυκατοικίας που φρόντιζαν τη γάτα. Η θερμοκρασία ήταν υπό το μηδέν, η Μάσα το βρήκε η γάτα και αντί να το προσπεράσει, σκαρφάλωσε μέσα στο κουτί, τυλίχτηκε, τύλιξε με το ζεστό της σώμα το βρέφος προστατεύοντάς το από το κρύο και στη συνέχεια άρχισε να νιαουρίζει τόσο δυνατά και επίμονα ώστε κάποιος να παρατηρήσει ότι η γάτα στην αγκαλιά της είχε ένα μωρό που το έσωσε. Οι ιατρικές αναφορές εποχής είπαν ότι η θερμότητα, η παρέμβαση της Μάσα κράτησε το μωρό ζωντανό σε συνθήκες παγετού. Αυτό έκανε ένα stray cat, ένα αδέσποτο γατάκι που δεν είχε τίτλο, καμία εκπαίδευση, καμία υποχρέωση. Ήταν απλά μια αδέσποτη γάτα που έσωσε μια ψυχούλα. Summer's almost gone. The Doors.

Dusty Springfield, the summer is over. Ο Σεπτέμβρης βέβαια δεν πολύ συμφωνεί με την Dusty Springfield, τουλάχιστον για τις αρχές του. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα δροσίσει κάτι προς το τέλος. Όπως και να έχει, το φθινόπωρο θα έρθει. Μπορεί να έρθει τα Χριστούγεννα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Όλες οι εποχές, μωρές μουσικές. Ο κόσμος. Alabama Shakes στο 2026. I must be dreaming, ο τίτλος του άλμπουμ. I feel hope coming. Και εδώ οι ερευνητές δεν βλέπουν το ίδιο. Μέχρι και ο Bill Gates έχει αρχίσει, λέει, να ανησυχεί πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη. Πολλές δουλειές, λέει ο Bill Gates, και τα πράγματα θα ζορίσουν πολύ.

Άλμπα μας έχει λοιπόν στο 2026 μας Be Dreaming, ο τίτλος του άλμπουμ, I Feel Hope Coming. Φοβερό ότι κανείς γράφει αυτό το τίτλο στο 2006. Υπάρχει ελπίδα, βέβαια, γιατί όχι, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Wide awake in a dream, λέει η Vicky Anderson, ότι είναι ξύπνια μέσα σε ένα όνειρο και το ζει στα αλήθεια. Άλλοι πάλι είναι ξύπνη σε έναν εφιάλτη, αλλά τουλάχιστον η Vicky Anderson ζει το όνειρο.

Wide Awake in a Dream. Πάρα πολύ ωραία στιγμή για τη Vicky Anderson, μια αγαπημένη φωνή και του James Brown. Η Vicky Anderson, η Tina Turner κάνει το πρώτο της νούμερο 1 μετά από 25 χρόνια καριέρας σε ένα τραγούδι που αρχικά δεν ήξερε και εκείνη τι να το κάνει και αν της ταιριάζει. Μάλιστα το είχε απορρίψει και η Donna Summer, είπε ότι έκατσε μερικές ώρες και δεν βρήκε κάτι να το ηχογραφήσει, δεν την ενδιέφερε τόσο. Η Tina Turner προσπαθούσε να βρει πού υπάρχει εκείνη μέσα σε κάτι τέτοιο, αλλά το βρήκε τελικά, γιατί ήταν η Tina Turner και μπόρεσε να βρει τον εαυτό της μέσα σε ένα τραγούδι, να ξεπεράσει τα όρια τα μουσικά. Φυσικά τι άλλο θα περίμενε κανείς από μια τέτοια φωνή? Αν δεν μπορούσε δηλαδή να το κάνει η Tina Turner αυτό, ποιος θα το έκανε? Οι άνθρωποι που το έγραψαν όμως κάτι είχαν δει, κάτι ένιωθαν ότι θα φτάσει στην κορυφή του, και έφτασε, σαν σήμερα μάλιστα, 1η Σεπτέμβριο το 1984, το πρώτο σίγκλ νούμερο 1.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Γιάννα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και η Γιάννα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Billy Stewart, γιατί μπορούμε να ακούμε το Summer Time ακόμα. Αυτό μας λέει ο Σεπτέμβρης και θα μας το λέει για αρκετές μέρες. Καλό μήνα! 1η Σεπτεμβρίου 2026, Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Τη δεύτερη μας ώρα παρέα σε ένα road trip μουσικό, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Καλώς ήρθατε και καινούριοι της παρέας. Ακούτε διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται μέσα σε ένα application. Με ένα κλικ στο κινητό σου, το κατεβάζεις, ακούς, βλέπεις και στο χρόνο που εσύ μπορείς. Ζωντανά και on demand δηλαδή όλες τις εκπομπές και τα podcast του κόσμου.

Μηνύματα από την Νίνα Σιμών. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber με ένα search απλά. Κόσμος Radio στο Viber. Messenger, official σελίδες υπάρχουν στα social media. Ακολουθείς, κάνεις like και παίρνεις και μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media. Οι τρόποι είναι πολλοί για να είμαστε παρέα όπου και αν βρίσκεσαι όσο μακριά. Το soundtrack έχουμε πει. Ένα είναι Κόσμος. Burn It Down, Σαμπούζι μαζί με τον Leon Bridges. Το 2026, ένα πάρα πολύ ωραίο, δροσερό ντουέτο.

Ναρκισισμός, διαβάζω εδώ σε μια έρευνα που έγινε το 2025. Οι ναρκισιστές νιώθουν κοινωνική απόρριψη πιο συχνά από τους υπόλοιπους, όχι μόνο επειδή άλλοι τους αποφεύγουν, αλλά και επειδή οι ίδιοι τείνουν να ερμηνεύουν καταστάσεις ως απόρριψη. Το 2026, μια έρευνα τον Ιούλιο πρότεινε ένα μοντέλο όπου δείχνει ότι ένας φαύλος κύκλος γίνεται, όπου οι αλγόριθμοι σερβίρουν συνεχώς περιεχόμενο που ενισχύει την αυτοεικόνα του ναρκισιστή με τα social media, κάνοντάς τον ακόμη πιο νάρκισο με τον χρόνο. Οπότε οι υποψίες που είχαν άνθρωποι ότι η νάρκιση μπορεί, καθώς μεγαλώνουν, να χειροτερεύει η κατάσταση, είναι αλήθεια. Διαφορές μεταξύ ατόμων παραμένουν σταθερές. Αυτός που ήταν ναρκισιστής στα 20 παραμένει και στα 60, και ίσως να γίνει και λίγο χειρότερα τα πράγματα. Με τη λέει, και ποιος μεγαλώνει κάποιες πλευρές της προσωπικότητας, αν δεν είναι δουλεμένες, χειροτερεύουν, έτσι δεν είναι?

σε 815 ενήλικες στην Αμερική έδειξε ότι η πλειοψηφία θεωρεί τον ναρκισισμό διαδεδομένο πολύ και ανεπιθύμητο χαρακτηριστικό και η πλειοψηφία πιστεύει ότι χρειάζεται κλινική παρέμβαση.

Τζίγκο ακούσαμε στο 2026. Ευχάριστο καλοκαιρινό και αυτό. 2-10-60-66-4-29. Το τηλέφωνο στο στούντιο του κόσμου, Viber, Messenger, rteco.gr. Όλοι οι τρόποι για να είμαστε παρέα. Όπου και αν βρίσκεσαι, κόσμος είναι η παρέα σου. Οι μουσικές σου, το soundtrack, στις εικόνες που έχει ο καθένας. Και τις διαβάζουμε στα μηνύματά σας. Joy Crooks μαζί με Bonobo.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Ζωάο Σέλβα, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλό μήνα και πάλι. Τρίτη είναι, 1η Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης μπήκε δυναμικά καλοκαιρινά. Κλάουδια Μάτουλα θα είναι εδώ. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος θα φροντίζει τον ήχο μας. Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά στη Θάλια, Κοραλία, Κλεοπάτρα, Καλή Ρόη, Καλίστη, Θεανό, Ερατό, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Αδαμαντία, Διαμαντής, Χάιδο, Χαϊδεμένη. Πολλά πολλά τα ονόματα. Γιορτή μεγάλη σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Η καλή λεξικό είναι στον αέρα μας με τον Νότε Βάγιας. Μπορείς να ακολουθήσεις τις σελίδες μας στα social media. Κόσμος 93,6, όπου πατήσεις σε Facebook, Viber για να στέλνεις μηνύματα, Messenger από το Facebook και Instagram.

Τότε Βάγιας από τους Καλέξικο, λοιπόν, από το 2012, αυτή η ωραία ατμόσφαιρα που δημιουργούν πάντα η Καλέξικο και εδώ στην Αθήνα που τους έχουμε δει ζωντανά. Και αφού μιλάμε για ωραίο περιβάλλον, ωραία ατμόσφαιρα, σίγουρα αυτό το ντουέτο που έρχεται και αφιερώνει στο JJ Kale και ένα τραγούδι που το ζητήσατε εδώ στο Viber, Someday, Mark Knopfler ερμηνεύει όμως και Eric Clapton για το JJ Kale.

περασμένος από τον Τζέζι Κέλ και ο Κλάπτον, πάντα τον είχε θεό τον Τζέζι Κέλ και ο Μαρκ Νόφλερ, και φαίνεται σε οτιδήποτε έχουν κάνει η αισθητική του Τζέζι Κέλ που είναι πάρα πολύ κοντά όλο αυτό το βελούδινο, το αληθινό του τραγουδοποιού, η απλότητα και η απλή ανάγκη της έκφρασης και το, η προσοχή και η φροντίδα στον τρόπο που παίζουν κιθάρα και ο Κλάπτον και ο Νόφλερ και ο JJ Κέιλ. Τέτοια φροντίδα είχε στη μουσική και ο Ραούλ Μάλο, που θα τον ακούσουμε σε ένα από τα τελευταία live που έκανε λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Νοσότρος και Summertime, ζωντανά στο Νάσβιλ το 2025, λίγο πριν.

Ζαφύρος με τον Μπόσα Κουμπάνα στην Ελλάδα. Αφήνουμε τους Ζαφύρος. Στέλλα με τον Baby Brazil. Στέλλα Λασπαλάβρας, Ελλάδα και Μέξικο.

Φιλαρμόνικο Ορκέστρα να συνοδεύει την Αρίθα Φράγκλιν. I say a little prayer, Bert Baccarat. Sold out έτσι στις περισσότερες αίθουσες, ακόμη η Οδύσσια. Γίνεται ένας χαμός και στα Θερινά και στις IMAX αίθουσες. Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η ταινία της χρονιάς. Η Οδύσσια με όλα αυτά, με όλα τα παρελκόμενα που είχε. Και τα σχόλια, όλα αυτά που έγιναν για την ταινία, τίποτα, αυτή δεν ίδρωσε, μια χαρά ο Νόλαν και μια υπερπαραγωγή, έτσι, είναι καλή ταινία. Ο Νόλαν ξέρει να κάνει ταινίες, ξέρει να κάνει κινηματογράφο, κάτι που θα σου κρατήσει την προσοχή μέσα στον κινηματογράφο χωρίς να βαρεθείς. Έτσι ακριβώς και ο Πέτρος Αδάμ που ακολουθεί. Μείνετε εδώ στον κόσμο, Κόσμος 93,6, Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε χρόνια πολλά. Σε ελπίζουμε δεν θα είναι καύσωνας όλος ο Σεπτέμβρης, να δροσίσει λίγο. Χρόνια πολλά. Σε εσάς που γιορτάζετε και είστε πάρα πολλά ονόματα σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Φιλιά.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Καλαμάτι και το Dungeon Sound. Έτσι πάμε να ανοίξουμε τη σημερινή εκπομπή. Σήμερα 3η, 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8 και με πολλή κίνηση έξω στους δρόμους. Αυτό δείχνει ότι επέστρεψαν όλοι ή σχεδόν όλοι. Πάντως η κίνηση σήμερα πρωτομηνιά είναι αισθητή. Μπορεί να το καταλάβει κανείς αν βρίσκεται στον δρόμο τέτοια ώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, με καλοκαιρινή διάθεση, με 36 βαθμούς. Δεν μπορεί να έχει ούτε χειμωνιάτικη διάθεση ούτε τίποτα άλλο. Απέναντί μου χαμογελαστός ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο χαμογελαστός Πέτρος Αδάμ στην κονσόλα του ήχου. Θα ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, μια μέρα το αλλάξουμε. Έτσι θα έρθεις εσύ να κάνεις εκπομπή και θα έρθω εγώ να κάνω κονσόλα. Καλή ακρόαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Με τον Paul Weller και τις φωνές των Ινδιάνων. All along the Watchtower.

Το 1967 το πρώτο ακούσαμε από τον Bob Dylan, All Along the Watchtower, εδώ παρέα με τους People for Change, Music for Change, οι άνθρωποι που έφτιαξαν τη μουσική από όλο τον κόσμο, με μουσικούς από όλο τον κόσμο. Κάποια στιγμή άρχισαν όμως πάνω σε αυτό το μη κερδοσκοπικό οργανισμό, όπου όλα τα χρήματα πήγαιναν για να φτιαχτούν μουσικά σχολεία, φίλες και φίλοι, σε όλο τον πλανήτη. Άρχισαν να μαζεύονται και μεγάλη μουσική, και όχι μόνο μπάσκερς, η μουσική του δρόμου. Όπως καλή ώρα εδώ, ο Paul Weller για να ερμηνεύσει το All Along the Watchtower. Και αφού είμαστε που είμαστε παλιά και γιορτάζει σήμερα και ο Barry Gibb, να μας χαρίσει ένα τραγούδι.

πρώτη περίοδο των Bee Gees, εκεί από το 66 μέχρι το 70, ήταν και πιο, δεν θα την λέγα παραγωγική, αλλά ίσως έγραψε τη δικιά της ιστορία στον χώρο της μουσικής και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία, ανεξάρτητα εάν οι Bee Gees και δύο Barry Gibb ήταν αυτό το συγκρότημα όπου έβαλε μέσα στο χάρτη και ήταν πραγματικά οι άνθρωποι της εποχής. Και μέσα στη δεκαετία του 70 μετακινήθηκαν όλοι και έπαιξαν δίσκο, έβγαλαν το Stay Alive, έβγαλαν ένα από τα καλύτερα soundtracks όλων των εποχών, το Saturday Night Fever, παρέα φυσικά με το soundtrack που ανέβασε με τον Bodyguard και το I Will Always Love You η Whitney Houston, και πολλά πολλά άλλα πράγματα για τη δεκαετία του 80 και με προσωπική καριέρα. Και ο Barry Gibb, ο οποίος μάλιστα έγραψε και μια πολύ συγκινητική ανάρτηση, ανέβασε ίδια ηλικία με την Dolly Parton, είχαν τραγουδήσει μαζί μάλιστα και σε live, αλλά και το 21 όταν έβγαλε ένα άλμπουμ ο Barry Gibb με τραγούδια από την οικογένεια των Gibb Brothers, καθότι είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή εν ζωή από τους υπόλοιπους, από τον Μωρίς, τον Ρόμπιν και τον Άντι. Είναι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που έγραψε ότι η Dolly Parton δεν είναι απλά μέσα στην καρδιά μας, είναι αυτό που λένε όλοι fly, Dolly fly, αυτό θα μείνει, κρατήστε αυτή την έκφραση, θα μείνει αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και η έκφραση αυτή I will always love you, ανεξάρτητα αν η ίδια είχε πει, και το είχαμε πει και χθες στην εκπομπή, δεν ήθελε αυτό το τραγούδι να ακουστεί στην κηδεία της. Αυτό το είχε πει το 2014, ήθελε να ακουστεί ένα άλλο τραγούδι που το παίξαμε και χθες, ένα κλασικό gospel κομμάτι, το οποίο ήταν, αν θέλετε, ιδιαίτερα αγαπητό για την ίδια. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Jack Savoretti. Jack Savoretti ανέβασε, δεν κυκλοφόρησε καινούριο single, να το πούμε, ανέβασε ένα single το οποίο το συζητάγαμε στο Athens Music Week όταν μιλήσαμε με τον Jack Savoretti το Μάιο που μας πέρασε. Ο ίδιος είχε έρθει εδώ, είχε δώσει στα πλαίσια του Athens Music Week μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Τον περιμένουμε στην Αθήνα και θα τον δούμε στις 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό. Συζητώντας λίγο με τον Jack Savoretti, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές εξάλλου, του έλεγα ότι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει ανεβάσει σαν single είναι το The One, και ίσως είναι μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές των ακροατών, γιατί είναι ένα από τα τραγούδια που παίζουμε πάρα πολύ, και τουλάχιστον εγώ παίζω πάρα πολύ στο ραδιόφωνο, το ξέρετε. Και να που το έκανε λοιπόν, το ανέβασε σαν single. Έχει και πολλά στοιχεία και από την country και από το Southern, από το τελευταίο του album We Will Always Be The Way We Were. The One, ο Jack Savoretti, στο Λυκαβητό 25 του

Τζακ Σαβορέτη. Στο Λιγαβητό, 25 Σεπτεμβρίου. Πάμε να συναντήσουμε τον Post Malone. Post Malone έδωσε το καλύτερο του εαυτό και ανέβασε λίγο παραπάνω τις μετοχές του όταν εμφανίστηκε στο pre-show στο τελικό του Μουντιάλ φέτος το καλοκαίρι.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν είστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Μας ακούτε και από την τηλεόρασή σας. Παρέα με τον κόσμο Jazz. 24 ώρες το 24ωρο. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τον κόσμο τον ακούτε. Live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, ό,τι ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Και φυσικά έχουμε social media, Facebook και Instagram, μας κάνετε follow και like. Δεν τρέχει κάποιος διαγωνισμός αυτές τις μέρες, αλλά μπαίνετε πάντα στα social media του Κόσμος. Και καλησπαιρίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Γράφετε δύο λέξεις, μπαίνετε, καλησπαιρίζω όλους εσάς που βρίσκεστε. Και τσατάρουμε παρέα και πολύ περισσότερο. Όπου και αν βρίσκεστε, στέλνετε ωραίες φωτογραφίες, μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Post Malone, λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι έκανε το μεγάλο μπαμ, λίγο παραπάνω ανέβασε τις συμμετοχές του λόγω της εμφάνισής του στο pre-show party που το μετέδωσα εξάλλου η τηλεόραση, όπως και η ΕΡΤ. Όλο αυτό το πολύ μεγάλο αθλητικό ναι μεν event, αλλά ήταν και μουσικό, καθότι όλος ο κόσμος περίμενε για πρώτη φορά να δει showtime, halftime, όπως γίνεται στο NFL, αλλά και το pre-show, αυτή την μεγάλη γιορτή. Αυτοί όμως που είναι συγκλονισμένοι είναι οι θαυμαστές του Post Malone, γιατί ακύρωσε την περιοδία του στην Αυστραλία ένα μήνα πριν από την έναρξή της. Αυτό έγινε προχθές, το διάβαζα, δεν πρόλαβα να το πούμε, και είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό που λέμε, καθότι θα εμφανιζόταν και σε ένα-δύο πολύ μεγάλα φεστιβάλ με Μπέιλι Ζίμερμαν, με πολύ κόσμο. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο λόγο ακύρωσε ο Post Malone και όλες του οι συναυλίες και Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία, Οκεανία γενικά, ήταν sold out δυστυχώς. Θα μάθουμε το λόγο για να σας πούμε. Σύναψον. Think. Και Maker.

Τζίμι Μαριφρούς, Μαριφρούς έτσι λέγεται κανονικά, Φρόες γράφεται, και το Ντόνα Ντομάρ, αυτή η κοπέλα που μας έρχεται από την Βραζιλία, νεότατη, πολύ δροσερή και σίγουρα ανήκει σε ένα νέο κύμα βραζιλιάνων καλλιτεχνών που φέρνουν ξανά την, κάνουν ένα revival στον ήχο του MPP, αυτό που ονομάστηκε Brazilian Popular Music και αλλιώς Música Popular Brasileira, με μια προσωπική σύγχρονη προσέγγιση στον ήχο, βάζοντας και τη soul, βάζοντας τη folk κυρίως, την acoustic pop και μερικές φορές και την ηλεκτρονικά, και καλέ κάνει γιατί βρίσκεται μέσα πραγματικά στην εποχή. Είχε εμφανιστεί και στην Ευρώπη, έδωσε ένα πολύ ωραίο live και εμφανίσεις και στο Primavera Sound στο Πόρτο. Και γενικά η Μαριφρός είναι μία από τις τραγουδίστριες που ανοίγει ξανά αυτόν τον ήχο της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής και τον φέρνει και στην Ευρώπη. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες φίλες και φίλοι, όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν μας ακούτε, και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Πολλούς χαιρετισμούς και στο φίλο το Σταύρο από την Οξφόρδη. Μας κάνει ακρόαση, μου γράφει και ένα-δύο ωραία πράγματα για την Ντόλι Πάρτον. Θα πούμε κάτι γι' αυτό, για την αεροφοβία και για τον φόβο των πτήσεων για την Ντόλι Πάρτον. Εμείς αφού είμαστε στην Αγγλία, πάμε να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Αγγλία και πάμε να ακούσουμε την Amy Winehouse σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε επίσημα αυτές τις μέρες ως single, ως additional single από μια πρόβα, ένα demo που είχε κάνει, και θα κυκλοφορήσει το Back to Black πιο ενημερωμένο με ένα τριπλό CD και διπλό βινήλιο, καθότι φέτος κλείνει το Back to Black στις 27 Οκτωβρίου 20 χρόνια από την κυκλοφορία του. Amy Winehouse λοιπόν.

Αυτή λοιπόν είναι η Amy Winehouse. Είδατε, όταν τραγουδάει έτσι σε ένα demo πριν από 20 και πλέον χρόνια, 21 όταν ήταν να βγει το κομμάτι, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο λοιπόν όταν την άκουσε ο Τόνι Μπένετ την πήρε μέσα στο στούντιο και είπε ότι αυτή η κοπέλα μπορεί να τραγουδήσει και blues, μπορεί να τραγουδήσει και jazz, μπορεί να τραγουδήσει και mainstream vocal jazz και οτιδήποτε. Τίποτα λοιπόν δεν είναι τυχαίο. Δεν θαυμάστηκε, δεν τρελάθηκε ο Τόνι Μπένετ που λένε πολλές φορές ότι είδε ο τάδε και έμεινε, θαμπόθηκε κτλ. Την άκουσε και είπε ότι μπορεί να τραγουδήσει. Όπως και τη Lady Gaga την άκουσε ο Τόνι Μπένετ και είπε: αυτή η κοπέλα μπορεί να τραγουδήσει jazz. Όπως τελικά και η ίδια έχει, στο τέλος έχει πει ότι ναι, μπορώ να τραγουδήσω και jazz και όχι μόνο. Tears dry on their own, λοιπόν. Γράφτηκε στο Μαϊάμι με τον Σάλαμ Ρέμι, που ήταν ούτως ή άλλως με τον Μάρκ Ρόνσον, ήταν ο παραγωγός. Και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αγαπημένα και αναγνωρίσιμα τραγούδια στο κατάλογο της Amy Winehouse. Στην αρχή, αυτό το κομμάτι έχει πλάτες, να το πούμε, με το No Mountain High, τον Marvin Gaye του 67. Και ήταν και ο λόγος που στην αρχή το έκανε μπαλάντα. Ο Ρέμι βέβαια ή ο Μάρκ Ρόνσον το φαντάστηκαν λίγο διαφορετικά, ότι μπορεί σε το κομμάτι να έχει ένα up-tempo Motown rhythm. Και ήταν και ο λόγος που το έβαλαν και το εμάθαμε μέχρι σήμερα μέσα στο καινούριο, μέσα στο άλμπουμ της Manon, το Back to Black. Αυτό το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει είναι τελικά τριπλό και το βινήλιο, τριπλό και το CD και ψηφιακή μορφή, με ένα εναλλακτικό artwork, με limited edition έκδοση του studio album. Θα βγει Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Φανταστείτε όταν το άκουσε αυτό το τραγούδι και γενικά το θέμα η όπρα, το είχε βάλει στο Oprah Winfrey Show στα γράμματα στην αρχή όταν ξεκινούσε την εκπομπή της. Όλα αυτά για την μεγάλη Amy Winehouse που έφυγε δυστυχώς τόσο νωρίς. Και αυτό το τραγούδι χθες το τραγούδισε η Casey Musgraves, αποτείοντας φόρο τιμής στην Dolly Parton.

Here you come again. Ένα από τα κομμάτια της Dolly Parton που για κάποιους που ακούνε country δεν είχαν εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα εκείνη την εποχή. Dolly Parton το 77 έκανε, είχε βγάλει ένα άλμπουμ, το ομώνυμο κομμάτι, το Here You Come Again, και μάλιστα τέτοιο καιρό έτσι είχε ηχογραφηθεί, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 77 και άγγιζε λίγο περισσότερο την pop μουσική, περισσότερο την country αλλά και την pop μουσική, γιατί δεν το είχε γράψει στο Nashville, το είχε ηχογραφεί σε ένα πολύ μεγάλο στούντιο στο LA, στο Sound Lab. Εκεί έβγαλε το άλμπουμ αυτό όμως τεράστιες επιτυχίες και πολύ περισσότερο ήταν το πρώτο άλμπουμ που έγινε πλατινένιο, δηλαδή πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα τότε με τη RIA, τη Recording Industry Association of America. Και σε αυτό ακριβώς που έλεγε και ο φίλος ο Σταύρος από την Οξφόρδη, την καλησπέρα μου σε όλους σας, ότι η Dolly Parton ναι μεν φοβόταν τα αεροπλάνα και φαντάσου ότι μου λέει θα δώσουν το όνομά της στο αεροδρόμιο στο Nashville. Αυτό κάνουν περισσότερο και για θέματα τιμής και για honors για τον καλλιτέχνη. Δεν είχε γράψει ένα κομμάτι ιδιαίτερο για τον Nashville, για το Memphis ή οτιδήποτε, ή κάπου να πατήσουν. Θα τους δώσουν λοιπόν αυτό. Ναι, όντως φοβόταν τα αεροπλάνα. Και πάνω σε αυτό, επειδή ακούγαμε και λίγο και λέγαμε λίγο νωρίτερα για την Amy Winehouse και το κομμάτι που χρησιμοποιούσε η Όπρα. Η Όπρα είχε μιλήσει με την Amy πριν από 20 και πλέον χρόνια, ψέματα, με την Dolly Parton, και μάλιστα την περίμενε στο στούντιο. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό. Ήταν και ένα από τα επεισόδια που είχαν κάνει αίσθηση. Και ήρθε η Dolly Parton με ένα τούρμπας, ένα τεράστιο τούρμπας που είχε φτιάξει εκείνη την εποχή, το οποίο ήταν όλο μέσα μπιμπελό στην κυριολεξία, με χρώματα, με τα τέμπλα, γιατί είχε ιδιαίτερη σχέση με τον βουδισμό και με τις ασιατικές, είχε σχέση με την Ασία γενικά η Dolly Parton, και με ρούχα, με τουαλέτες, με ιστορίες, ένα τουρμπάς που θα ζήλευε κάποιος να μείνει πραγματικά μέσα, με ένα πολύ μεγάλο διπλό ψυγείο ντουλάπα που είχε τα πάντα, με φαγητά μέσα, οτιδήποτε, μπάνιο, οτιδήποτε. Και μάλιστα έλεγε η Dolly Parton ότι από την ώρα που έφτιαξα αυτό το τουρμπάς, και αυτό είναι πραγματικότητα, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί στην Ευρώπη ερχόταν πάρα πολλές φορές, αλλά αναγκαζόταν να πετάξει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως, φίλες και φίλοι, όταν έκανε περιοδεία, δεν έμενε σε ξενοδοχείο. Οπότε πήγαινε οπουδήποτε, πήγαινε στους χώρους που ήταν να γίνουν τα live και οι συναυλίες, και πάντα ακολουθούσε ένα κομβόι, το tour bus, που έμενε εκεί μόνιμα η Dolly Parton. Casey Musgraves, λοιπόν, τραγούδησε χθες αυτό το τραγούδι που έγραψε το 1977 η Dolly Parton, το Here You Come Again, και βέβαια σε περιοδία και η Casey. Παρουσιάζει το Dry Spell. 335 days.

Sacred Soul, και αυτή είναι μια μπάντα που μας έρχεται από το Los Angeles, από την Καλιφόρνια, και κάνει ένα revival στον ήχο της μουσικής των 70s, mid 70s, και μετά αγγίζει λίγο περισσότερο την disco soul, θα λέγαμε, μετά τα μέσα δηλαδή της δεκαετίας του 70. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες μπάντες, υπάρχουν πολλά τέτοια συγκροτήματα που κάνουν μια επιστροφή στον ήχο των 70s και των 60s, και δει στην Καλιφόρνια αυτόν τον ήχο. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με τους Waterboys και με τον Mike Scott. Έδωσε ένα εξαιρετικό live, πραγματικά, για άλλη μια φορά, και στην Βόρεια Ελλάδα, στο Σάνι, στη Χαλκιδική. Φέτος έκανε μια παρουσίαση όλων αυτών των ετών που οι Waterboys βρίσκονται πάντα μέσα στις καρδιές, όχι μόνο των Βρετανών, αλλά και των Ελλήνων και πολλών άλλων ανθρώπων που έχουν έρθει άρρηκτα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον ήχο και με τις μελωδίες, με τα τραγούδια αυτού του τόσο αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος από τη Μεγάλη Βρετανία. Mike Scott, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο Βέλγιο, παρουσιάζοντας το Fisherman Blues Review, όπως μας το είχε πει και εδώ, συνέντευξη που μας είχε δώσει, και φυσικά το show είναι sold out. Το περίεργο θα ήταν να μην ήταν sold out. You have...

0: πλησιάζει. Την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

και ταξιδιάρικο το The Dream των Steel Corners. Έτσι και να ανοίξουμε όμορφα και μελωδικά τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη σήμερα, είναι Πρωτομηνιά, 1η Σεπτεμβρίου, με την Αθήνα σιγά σιγά να γεμίζει. Και τον Παπιδούκαρο πίσω από την κονσόλα του ήχου, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Something Serious, ο Bruno Mars.

Καλώς λοιπόν ο Bruno Mars. Bruno Mars που έκανε μια εξαιρετική σειρά συναυλιών sold out μετά από πολλά χρόνια, μετά το 24K και μετά τις συνεργασίες που έκανε. Βασικά δεν έβγαλε ένα επίσημο άλμπουμ ο ίδιος, έβγαλε το Die With A Smile με την Lady Gaga. Με τους Silk Sonic ήταν ένα project με τον Anderson .Paak, που ούτως ή άλλως ο Anderson .Paak συμμετείχε και στο 24K. Είχε πολλά χρόνια λοιπόν να βγει σε περιοδία. Μόλις και ανακοινώσει για περιοδία, έγινε completely sold out και στην Ευρώπη και στην Μεγάλη Βρετανία, στα 5 live, 6 νομίζω ότι έδωσε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάμαι μέσα στον Αύγουστο εκεί, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, μου είχαν πάρει και 2-3 ακροατές που βρέθηκαν στην Γερμανία και ήταν τον Bruno Mars, και πραγματικά είπαν ότι η συναυλία ήταν το κάτι άλλο, για πολλούς και διαφόρους λόγους, διότι ο Bruno Mars δεν είναι απλά ένας πολύ καλός τραγουδιστής, είναι ένας φοβερός performer. Όσο μπόι του λείπει, άλλο τόσο έχει σε όλα τα υπόλοιπα, έχει όλο το πακέτο στην κυριολεξία. Και βέβαια και η Ράι που έκανε φιλική συμμετοχή και opening act και τραγούδησαν και μαζί ένα-δύο τραγούδια. Είπαμε, αυτή τη στιγμή και ο Bruno Mars είναι ένα από τα πιο hot ονόματα, κάνοντας ένα comeback, όχι το έχει ανάγκη, δηλαδή δεν εμφανίστηκε τόσα χρόνια και έπρεπε να επανέλθει. Απλά ξέρετε, πολλές φορές οι καλλιτέχνες περιμένουν και όταν έρθει η ώρα κάνουν και αυτό που λέμε τη μεγάλη κίνηση. Ό,τι έκανε μέσα στη δεκαετία του 70 ο Νίλ Σεντάκα, παρακαλώ. Γύρισε τον ήχο και ηχογράφησε τότε το Laughter in the Rain.

όσοι το είχαν διασκευάσει αυτό το Laughter in the Rain από τον, την εκτέλεση αφενός μεν που ηχογράφησε ο Νίλης Εντάκα, θυμάμαι άπειρους καλλιτέχνες. Το είχε πάρει το κομμάτι και όταν είχε, το είχε ηχογραφήσει και πάρει τηλέφωνο τον Elton John για κάποιο λόγο, για να μπορέσει να τον βοηθήσει σε ένα σημείο του, του τραγουδιού, και δει στη δισκογραφική εταιρεία, γιατί τότε ήταν ναι μεν στην πόλη τώρα, αλλά κάτι έψαχνε να κάνει εκείνο τον καιρό, και ο μεσάζοντας ήταν ο Elton John, ο οποίος είχε ένα δικό του label, το λεγόμενο Rocket Label, το οποίο ήταν μες στην πόλη τώρα, και εκεί βγήκε, αν θέλετε, το τραγούδι. Είχε μπει και συνεργασία τότε ο Jim Horn, αυτό το φοβερό σαξόφωνο, και το τραγούδι που ανέβηκε και στην κορυφή το charts το 1975. Και αυτός είναι ο Luke Combs με πολύ καλό καινούριο άλμπουμ, και σίγουρα θα είναι και υποψήφιος στα CMA για τον Νοέμβριο.

Απόψαν το Summer Rain, αυτός είναι ο Σέμπα Κάμπος από τη Χιλία, από το καλοκαιρινό και ολοκαινούργιο Summer Rain. Σέμπα Κάμπος ζει στη Γερμανία και στο Βερολίνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μάλιστα αυτή η νέα του ηχογράφηση με τον Φίντα, έναν παραγωγό που είχαν πρόσφατα συνεργαστεί και στο Amor, είναι το αποτέλεσμα του Summer Rain. Το Summer Rain είναι ένα τραγούδι, ένα θέμα που βάζει το organic house beat αφενός μεν, αλλά και τον ήχο που είναι κύριο χαρακτηριστικό συστατικό, αν θέλετε, της Λατινικής Αμερικής και της Χιλής, τον οποίο τον κρατάει αυτόν τον κλασικό παραδοσιακό ήχο, και μπορεί να έχει φύγει εδώ και χρόνια, όπως είπαμε, ο Σέμπα Κάμπος από τη Χιλή, αλλά δεν ξεχνάει αφενός μεν ποτέ τις ρίζες του, και αυτό φαίνεται σε όλα τα κομμάτια, και στο Χίχο Στελατιέρα και στο Πανδώρα και ακόμα και στο Λούβια που είχε ηχογραφήσει με τον Κίσμο Βαρύγιας. Πάμε να συναντήσουμε την Νατάλια Λαφουκάρδε. 2, 10, 60, 66, 4, 29.

What's wrong with me? Αυτός είναι ο Robert Smith, τον Cure, παρέα με την Olivia Rodrigo. Ο Robert Smith συνεργάστηκε για ένα τραγούδι στο καινούριο άλμπουμ της Olivia Rodrigo. Το ανταπέδωσε, όπως θέλετε πείτε το. Εξάλλου ο Robert Smith δεν έχει ανάγκη από τέτοιου είδους ανταποδοτικά τέλη. Ανέβηκε πάνω στο μπροστά στις 100.000 ανθρώπους όταν τραγούδησε η Olivia Rodrigo το Friday I'm in Love και άλλο ένα τραγούδι πρόπερση. Έβγαλε το live πέρυσι, αυτός ήταν και ο λόγος που έγινε, αν θέλετε, και η πρώτη τους γνωριμία. Ο Robert Smith είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ μουσική και ομοίως το ανταποδίδει με τον πιο απλό τρόπο, όπου και να βρεθεί συζητάει και λέει τα καλύτερα λόγια για την Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, η οποία αρίστερα με παρόδο χθες το βράδυ ήταν με την Stevie Nicks και μια πλειάδα γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα tour session για τις γυναίκες, ένα live που έδωσαν, και πραγματικά τραγούδησε με τη Stevie Nicks. Έλεγα κάποια στιγμή στιγμιότυπα, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.

Αυτός είναι ο Αλφρέδο Λούνα Αγκουατιέρα Ελ Σολ. Ένα τραγούδι που από το 2023 όταν το πρωτοακούσαμε εδώ στο Κόσμος μας το ζητάτε συνέχεια και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στο δικό μας κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 24 λεπτά ακόμα για να κλείσει όμορφα η πρώτη εκπομπή του νέου μήνα. Σέρτζιο Μεντόζα παρέα με τον Γκίσμο Βαρίγιας.

Sound Service στο θέμα της Εμμανουέλας. Τι ωραία, και το έπαιξαν και πάρα πολύ ωραία και το κάνανε και πολύ πιο φρέσκο. Όπως ακριβώς οι φίλοι του Λεωνίν, αυτό το συγκρότημα που ξεκίνησε από τη Ρωσία και έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Διασκευάζει εσύ A Little Prayer.

Τον Αντώνια, λίγο πριν τις 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Σήμερα το πρωί διάβαζα στο Rolling Stone ένα νέο που φυσικά έχει γίνει και μεγάλη είδηση σε όλο τον κόσμο. Έγινε η καταδίκη του ανθρώπου που θεωρήθηκε ένοχος ότι δολοφόνησε τον Τούπακ Σακούρ. Τον Τούπακ, μία από τις πιο διάσημες, θα έλεγα και ανεξιχνίαστες υποθέσεις στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής, γιατί κατηγορήθηκε και κρίθηκε ένοχος. Τώρα θα δούμε την απόφαση τον Οκτώβριο. Ο Ντουέιν, ο Κίφε Ντι Ντέιβις, ένα μέλος μιας συμμορίας της Southside Compton Crips. Ήταν η συμμορία που έβαλε κατά κάποιο τρόπο το λάδι στη φωτιά και βρήκαν το αυτοκίνητο εκεί όταν είχε φύγει από έναν πυγμαχικό αγώνα τότε, από το MGM Grand στο Las Vegas. Είχε φύγει ο Τουπάκ με άλλον έναν μέσα και πάνω στον δρόμο δέχτηκε 4 σφαίρες. Αργότερα πήγε στο νοσοκομείο και 4 μέρες μετά κατέληξε. Και ο Ντουέιν Ντέιβις ήταν και ο μόνος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν ζωή, γιατί ο Άντερσον, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν στην συμμορία του και θεωρητικά λέγεται ότι πυροβόλησε τον Τούπακ, έχει ήδη πεθάνει, γιατί σκοτώθηκε 2 χρόνια αργότερα σε μια άσχετη ανταλλαγή πυροβολισμών. Έπεσε σε μια πάλι λόγω της συμμορίας. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η υπόθεση δεν έχει ξεκαθαριστεί εντελώς. Είναι ούτως ή άλλως μέσα στη φυλακή ο Ντουέιν Ντέιβις, 63 ετών πια. Και ο λόγος που τον κατηγόρησαν και θεωρητικά τον έκριναν ένοχο είναι επειδή έχει μιλήσει πάρα πολύ και έχει γράψει και ένα βιβλίο και έλεγε τόσες πολλές λεπτομέρειες που θα φαινόταν όλο αυτό το γεγονός εντελώς δύσκολο να είναι μυθοπλασία. Μιλάμε για πράγματα και για λεπτομέρειες, για το πώς έγινε, για το τι έγινε, για το πώς βρέθηκε κάποιος στο κόκκινο φανάρι εκεί στο Las Vegas Strip και πώς έπεσε τότε εκεί στην Λευκή Κάντιλακ, έπεσαν οι πυροβολισμοί, πήγε στο νοσοκομείο του ΠΑΚ, χτυπήθηκε 4-5 φορές και λίγες μέρες αργότερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 25 ετών. ΤΟΥΠΑΚ, ο οποίος άλλαξε την ιστορία στη ραπ και όχι μόνο στην Καλιφόρνια, εδώ η Καλιφόρνια παρέα με τον Dr. Dre.

Καλιφόρνια λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, όλοι εσείς που μας ακούσατε σε όποιο σημείο του κόσμου και βρεθήκατε, και φυσικά ο Μπάμπης Δούκαρος που ήταν στον ήχο χαμογελαστή και καλοκαιρινή, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για πάμε, για πάμε. Los Atléticos Decadentes, Βίκτορ Βαλένθια και η παρέα του. Από το 2021 γκολ, Βεσέλερ Κολασόν, κάπως έτσι σας αφήνω εγώ για απόψε. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά σε όλους σας. Bye, bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: μέτρο, ο Σεπτέμβρης έχει 30 μέρες, ε.
1: 30
0: δεν έχει.
1: 30
0: έχει. Τη γνώμη σου, Σεπτέμβρης περνάει γρήγορα ή αργά?
1: Ο Σεπτέμβρης περνάει πολύ δύσκολα.
0: Δύσκολα, το ξέρω, ξέρεις γιατί?
1: Πολύ δύσκολα.
0: Γιατί έχουν πάει διακοπές, ο κόσμος έχει δώσει λεφτά. Ξεκινάνε τα σχολεία.
1: Γιατί είναι δύσκολο, είναι
0: ξέρεις,
1: πολύ δύσκολο.
0: Πότε, αλλά ήταν δύσκολο το Σεπτέμβρη.
1: Για ποτέ,
0: την
1: για
0: εποχή.
1: Που πηγαίναμε δύσκολη.
0: Όχι, την εποχή των Ρωμαίων. Στη Ρώμη, 1 Σεπτεμβρίου, πληρώνουν φόρο οι Ρωμαίοι. Indictio.
1: Ναι, αυτό γινόταν τότε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τώρα πληρώνουμε φόρους κάθε μέρα.
0: Παρά κάθε μήνα. Να σου πω, ρε. Συγγνώμη για το ρε. Συγγνώμη για το ρε και δεν είναι διαφωνικό. Αυτό τώρα πραγματικά εκνευρίζομαι. Εμείς μιλάμε ποτέ για λεφτά?
1: Όχι. Εμείς είμαστε μόνο μουσική, αμυγός μουσική.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, έχεις βάλει, μ' αρέσει που έχεις βάλει September. Καταρχήν, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Και, εντάξει, εμφανιζόμαστε μετά από καιρό, έτσι. Και μετά...
0: Πέτρο, θέλω να τα πούμε λίγο γρήγορα. Θέλω, λοιπόν, έχω φτιάξει εκπομπή πολύ σημαντική.
1: Τι να πω, λοιπόν, Σεπτέμβριο.
0: Έχω ερώτηση.
1: Για λέγε.
0: Πέθανε Ντόλι.
1: Θα ετοιμάσω. Όλος ο κόσμος έχει φαγωθεί, μου στέλνει μηνύματα κάθε μέρα για τέτοια. Πότε θα κάνεις αφιέρωμα?
0: Μα λοιπόν, κάποιος ξέρει την Ντόλι, είδες εσύ.
1: Θα κάνω ένα αφιέρωμα για την Ντόλι Πάρτον. Ετοιμάζω και διάφορα πράγματα. Εν καιρό θα ακούσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Μου στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα. Μου λένε τι ωραία τραγουδάρα ξεκίνησε σήμερα η Ρουμπίνη. Ορίστε. Να, στέλνουν μηνύματα.
0: Είναι και ο τριγητής, τριγάμε και τέτοια.
1: Και πρόσεξε έτσι, Σεπτέμβρη, έτσι για να πω, για να μαζέψουμε και το τραγούδι. Earth, Wind and Fire δεν είναι μόνο το τραγούδι των Earth, Wind and Fire. Είναι το κομμάτι του Σεπτεμβρίου που πεζόταν στα ραδιόφωνα και ακούστηκε ιδιαίτερα στο Studio 54. Ανεξάρτητα αν βγήκε το 1978, ήταν το πρώτο τραγούδι που άνοιγε το 79 το Studio 54 στη Νέα Υόρκη.
0: Σήμερα θα παίξω εγώ μόνο πρώτες, να ξέρεις.
1: Και πρόσεξε έτσι, και ήταν να παίξει κανονικά αύριο.
0: Πέτρο.
1: Ο Λάιον Ρίτσι με τους Earth, Wind and Fire.
0: Ακούτε το επόμενο.
1: Για βάλει.

0: feel so good, I've got my souvenirs. Remember, remember, Petro. Θυμήσου. Δηλαδή, θυμήσου. Δηλαδή, παρόλε, παρόλε, παρόλε.
1: I've always remember. Just of those moments so tender.
0: Ακριβώς. Γιατί έχει κάνει.
1: September, October, November and December. Κανονικά. Τέσσερις μήνες, έτσι. Τέσσερις μήνες. Είναι πρώτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Τέσσερις μήνες. Όχι τρεις, τέσσερις.
0: Λοιπόν, Πέτρο, επειδή τελειώνει αυτό και έχω ετοιμάσει εκπομπή, επαναλαμβάνω.
1: Εγώ πάω να φύγω.
0: Δεν θέλω να φύγει. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μπάρι.
1: Μπάρι. Ο Μπάρι, είπαμε. Ο Μπάρι σήμερα έκλεισε τα 80. Και έκανε και μια συγγενητική ανάρτηση για τον, για την Dolly Parton, γιατί αφενός με ήταν πάρα πολύ φίλοι, τραγούδησαν και το Words και διάφορα άλλα πράγματα. Εγώ έπαιξα πολύ νωρίς στο Massachusetts όταν το 66 ήταν, εν πάση περιπτώσει, αυτή η πολύ καλή εποχή των Bee Gees, όπως ακριβώς και αυτό που παίζεις τώρα, το Jive Talking, έτσι, κλασικό, all time classic, τη Bee Gees.
0: Πώς πέρασε το καλοκαίρι?
1: Εξαιρετικά, με πάρα πολλά ωραία πράγματα, με events.
0: Έχεις θέμα με τη μνήμη, remember και τέτοια ανάμνηση?
1: Remember, εντάξει.
0: Η μνημοσύνη.
1: Ό,τι μπορούμε.
0: Εμείς κοιτάμε το τώρα και το μετά.
1: Εσείς πώς περάσατε τις διακοπές?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Φαντάζομαι ότι όλος...
0: ξεκουράστηκες.
1: Όχι.
0: Ούτε
1: φυσικά, γιατί να ξεκουραστώ? Δεν ξεκουράζεις τις διακοπές. Τις διακοπές ξεκουράζεις περισσότερο και γυρνάς στην Αθήνα για να ξεκουραστείς. Και μετά λίγο τα σχολεία.
0: Αυτό έχουμε και τα σχολεία τώρα. Πήρε σχολικά ήδη?
1: Όχι ακόμα.
0: Πόσο κάνουνε?
1: Δεν ξέρω, αλλά θα σου πω ότι λυπητερεί στις 12 του μήνα. Φθηνά, μου λέει ο Δούκαρος στα ηχεία.
0: Λοιπόν, το τηλεσκόπιο που έφυγε το είδες από την NASA?
1: Το είδα, το τηλεσκόπιο.
0: Το τηλεσκόπιο. Έτσι, μπράβο, να δούμε λίγο καθαρά.
1: Θα δούμε.
0: Τι άλλο μουσικά?
1: I can see clearly now. Ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: βγήκε
0: λοιπόν ένα γόρι, θα σου πω ποιο.
1: Ναι.
0: Και είπε για την Dolly, ένα πολύ ωραίο γόρι και είναι μικρό αυτό.
1: Ναι.
0: Μουσικά. Ότι αυτό που έγινε με την Dolly Parton είναι ότι όλοι πέραν από τον μουσικών με ωμέγα κοινή που γράψαν για την Dolly που έφυγε από τη ζωή, πόσος κόσμος έστειλε μηνύματα ή έβαλε ρηπό στο Instagram παντού και ταυτίστηκε με αυτή την καλλιτέχνηδα που ήταν 80 κάτι και νέοι άνθρωποι, και ότι έγινε συμπατικό.
1: Εγώ θα σου πω μόνο αυτό, γιατί δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω γενικώς για την Dolly. Όταν έρθει η ώρα, ξέρεις ότι έχω να πω πολλά. Την ημέρα που πέθανε η Dolly, μου στέλνει ένα μήνυμα το CMA ως μέλος και το διαβάζω κάνα μισά ώρα πριν βγουν στα επίσημα μέσα και στις εφημερίδες και στα μίντια. Μέσα σε ένα δίωρο ήμουνα διακοπές, είχα μείνει πάνω από έναν υπολογιστή και πρέπει να έγραψε τουλάχιστον στην επίσημη σελίδα της Dolly, διέκοψε το CNN και όλα τα πάντα, πάνω από 300.000 post, έτσι, από απλό κόσμο. Δεν μιλάμε τώρα από καλλιτέχνες να μιλάνε για την Dolly Parton. Η Dolly Parton δεν ήταν, η Dolly Parton ξέρεις, έτσι, 250 εκατομμύρια βιβλία donation.
0: Το είπα.
1: Και όταν παντρεύτηκε η Taylor Swift, και αυτό δεν είναι κουτσομπολιό, με τον Kelsey στο Madison Square Garden, είπανε να κάνουμε ένα δώρο, ένα donation κάπου. Και δώσαν 2 εκατομμύρια στην Dolly Parton για να πάνε να αγοράσει βιβλία για μια βιβλιοθήκη. Και πολλά άλλα πράγματα, με σύστηες σημαίες μέχρι και σήμερα.
0: Κάποιοι είπαν και γιατί.
1: Εντάξει, τώρα δεν θα μπω τώρα σε αυτή τη διαδικασία γιατί και γιατί ήταν τώρα για οτιδήποτε. Τα πολιτικά θέματα εγώ τα αφήνω αυτή τη στιγμή απ' έξω. Δεν έχει ξαναγίνει σε καλλιτέχνη, ούτε στην Τάμι Γουαϊνέρ δεν έχει γίνει. Το μεγάλο ερώτημα που πλανιέται αμήλικτο είναι αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο: ποια θα είναι η άξια συνεχίστρια της μουσικής της Dolly Parton, της πορείας της Dolly Parton, του φιλανθρωπικού, αν θέλεις, χαρακτήρα της Dolly Parton και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν ξέρω ποια τραγουδίστρια μπορεί να το κάνει. Γελάς. Εμείς, λοιπόν, ξέρει γιατί γελάει. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε εν καιρό για την Dolly Parton. Παίζουμε ένα τραγουδάκι, μια φορά την ώρα, λέμε δύο πράγματα και μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα εν καιρό.
0: Πέτρο, ευχαριστώ.
1: Τα φιλιά μου, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, Πέτρο μου.

Αυτή είναι μια Γαλλίδα τραγουδίστρια, η Λαμ. Έχει σήμερα γενέθλια. Η μεγάλη της επιτυχία ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Γυρισμένο το βίντεο κλιπ στη Νέα Υόρκη. Τραγουδώ για αυτούς, για αυτούς που ξεχνάμε και για αυτούς οι οποίοι πονούν. Can we get some more subs so he can feel it? Dumb, dumb, dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money, fun, fun, fun.

0: Λίγο πριν. Νόγκα Ερέζ, αυτή που σας λέω που αντιγράφει τη Little Sims. Αμέσως μετά Little Sims. Και εδώ αυτή είναι η Charlotte Adigéry. Σας λέω πολλά ονόματα. Name dropping είναι γιατί αυτό. Ακόμα δίπλα μου είναι ο Πέτρος Αδάμ. Αυτό δεν είναι name dropping. Πέτρο, σαν σήμερα, ξέρεις ποια έχει γεννηθεί? Πέτρο.
1: Ποια έχει γεννηθεί?
0: Η Gloria Estefan. Πέτρο, σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Gloria Estefan.
1: Gloria Estefan.
0: Πόσα κλείνει?
1: Τα 70.
0: Κάτι πολλά, ωραία.
1: Κάπου εκεί.
0: Μια χαρά.
1: Τόσα.

Σήμερα είναι των Αγίων Πάντων. Και έχουμε πάρα πολλές γιορτές 1η Σεπτέμβρη. Τα περισσότερα είναι κορίτσια, έχω να σας πω. Δηλαδή τη μία τη λένε Αθηνά και την άλλη τη λένε Ακριβή. Η Αντιγόνη, η Αφροδίτη, η Κλειό, η Σαφό, η Τερψιχώρη, η Χάιδερ, να δείτε, η Χαρίκλια, η Ερατό, η Ερασμία, η Κλεονίκη, η Κοραλία, η Μαργαρίτα και η Ουρανία. Γιορτάζει και η Δαμαντία και η Ρουμπίνη. Εγώ δεν γιορτάζω, θα σας πω γιατί άλλη φορά. Αλλά σαν σήμερα λέμε συνήθως, κέρασε ένα καφέ ή κάτι τέλος πάντων σε έναν άγνωστο των Αγίων Πάντων.

Μίρια Μακίμπα, πατά πατά. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε το 1967 η Μίρα Μακίμπα. Τι σημαίνει πατά πατά, σε ποια γλώσσα? Νότια Αφρική, εμένα είναι να το μάθετε. Πατά πατά σημαίνει touch touch, δηλαδή αγγίζω, άγγιγμα. Ένα από τα τραγούδια τα οποία έχω γράψει στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, το οποίο έγινε βεβαίως παγκοσμίως γνωστό γιατί το είπαν και πάρα πολλοί άλλοι. Μένουμε στην Νότια Αφρική, στο σήμερα. Μουζί.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11.

καλησπέρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ορίσατε στον κόσμο και καλό μήνα. Και να μπαίνει ο Σεπτέμβρη στο μικρό καλοκαιράκι με Bee Gees. Γιατί σαν σήμερα γεννιέται ο Barry Gibb. Είναι σέρο άνθρωπος, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ο μεγαλύτερος, κλείνει τα 80. Ήταν αυτός ο μεγαλύτερος με τα ωραία μουσια, όμορφος. Αλλά έκανε και φαλτσέτο. Bee Gees δεν έχουν τραγουδήσει μόνο οι Bee Gees. Bee Gees έχουν τραγουδήσει και Έλληνες. Και μία Ελληνίδα που τη λένε Μπέση.

0: ήταν ο Μπάρι, ο Ρόμπιν, ο Μόρις και ο Αντί. Και είναι οι Bee Gees.
1: Είσαι ο τύπος που μου αρέσει.
0: 1977 δεν ήταν το πρώτο άλμπουμ μας, Saturday Night Fever. Εντάξει, με Τραβόλτα και ταινία.
1: Θέλω μαζί σου.
0: 5 γράμμοι κερδίσαν τότε. $250 εκατομμύρια δίσκους.
1: Θέλεις ό,τι θέλω, είναι απλό. Ξέρεις όχι πως δεν θα σου πω. Είσαι άντρας, τι θα θες. Δεν σου πηγαίνουν οι ντροπές.
0: Και τραγούδια τους που έχουν κάνει remix, cover, τα έχουν ξανατραγουδήσει πόσοι.

Αυτοί που γνωρίζουν από μουσική ξέρουν πολύ καλά ότι άλλαξε κλίμακα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Γιατί αυτό είναι το original. Το original. Οπότε λοιπόν λέμε καλό Σεπτέμβριο γιατί είμαστε ακόμα live. Με αυτή την ταχύτητα. Με αυτό το ρυθμό.

πολλά φωνητικά τα αδέρφια Γκίμπ. Άλαν Κένταλ στην κιθάρα. Blue Weaver στο πιάνο. Το ηλεκτρικό. Τζόελ Άλα, Percussion, Μπέρνα Λούπε στα drums.

Λοιπόν, η πληροφορία που έχω να σας πω για αυτό το τραγούδι είναι το γράψανε αφού μείνανε στο Σατό Ντεγουβίλ κοντά στη Γαλλία. Εκεί το εμπνευστήκανε. Όχι, αλήθεια.

Ξυλόφωνα. Ρέγγε Μακώσα. Την ίδια χρονιά που έκανε το Μακώσα, το μαμακό, μαμασά, μαμακώσα, και είπε ότι εγώ το ρέγγε θα το κάνω, εγώ θα κάνω, δεν θα το φτιάξει κανείς άλλος. Έκανε ο ίδιος το ρέγγε Μακώσα, δεν έκανε κανείς κάποιος το ρέγγε του. Θα μου πει ότι ήταν εγωιστής. Όχι, ούτε καν.

Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές για περίπου μισή ώρα ακόμα. 1980. Οι Bee Gees καλούν την Μπάρμπαρα. Την Μπάρμπαρα, την Μπάρμπαρα. Της είπα να τραγουδήσουν κάτι μαζί. Και τραγούδησαν οι Bee Gees το 1980 με την Μπάρμπαρα Streisand. Ένα τραγούδι. Που κέρδισε Grammy βεβαίως. Καλύτερο ντουέτο. Best vocal duet ever and forever τότε. Guilty, δηλαδή ενοχές, να μην έχουμε ενοχές. Αφιερωμένο στον Ανδρέα που έρχεται. Έρχεται ο Ανδρέας. Επιτέλους.

1998, Chris Rea, The Blue Cafe. Πού πάμε, πού πάμε, where do we go from here? Πού πάμε.

σίγουρα πάμε εδώ. Αφιερωμένο σε ένα συνάδελφό μου που του ευχήθηκα καλό μήνα πριν κάτι ώρες και είναι στο δεύτερο πρόγραμμα και ξεκινάει 12 τα μεσάνυχτα. Το επώνυμό του αρχίζει από μη. Το επόμενο μετά είναι αλφα. Είναι 12 με 2 στο δεύτερο πρόγραμμα. Αυτό του εύχομαι και καλό μήνα.

πέσω να πεθάνω, δεν θα σαρνηθώ, μπορεί και να σαρνηθώ. Λοιπόν, λίγο πριν, Save the Last Dance for Me, The Drifters, ο βαρύτονος γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ηχό. Ρουμπίνη στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν εδώ για 2 ώρες. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό μήνα. Λοιπόν, To Love Somebody το γράψανε οι Barry Gibbs, τα παιδιά. Το άλμπουμ του 67 λεγόταν BG's First. Δεν ήταν το πρώτο, το πρώτο ήταν πριν 2 χρόνια. Αλλά όταν γράφεις ένα τέτοιο τραγούδι που λέγεται To Love Somebody, που το έχουν πει άπειροι μετά από σένα, δηλαδή ο Μάικλ Μπόλτεν, η Νίνα Σιμών, ο Τζίμι Σόμερβιλ, κάτι σημαίνει αυτό. Καλό μήνα να έχουμε. To Love Somebody, των Αγίων Πάντων. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Κόσμος 93,6.
5: Κόσμος 93,6.
6: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ρωμάνια την είχαμε από μόνοι μας, αλλά όταν συνάντησα αυτή τη συλλογή με τίτλο Living in the Streets και περιεχόμενο Wah Wah Jazz Funky Soul και Other Dirty Grooves, εκεί συνάντησα τον Preston Epps, αλλά και τη δική του Αφρομάνια, την οποία έχω γράψει πίσω στο 1969 στην JoJo Records. Εδώ είμαστε. Love is the only good thing, μας έλεγε ο Preston Epps, ο οποίος δεν ερχόταν μόνος του, έφερνε μαζί και την παρέα του, εννοείται. Εδώ μαζί και ο Panama G. Johnston.

Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, τον Νίκο μας, εδώ είμαστε κι εμείς. Να πούμε καλό μήνα, να βάλουμε ωραία τραγουδάκια, να παίξουμε ένα Spellbinder, το οποίο μίξαρε ο Chad Blake και κυκλοφόρησε μέσα στο 2026 και αυτό.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το ΕΡΤΕΚΟ ανοιχτό και on demand, ό,τι ώρα μας θελήσετε. Τώρα, ο Καμ Εστιέ φτιάχνει ωραίες μουσικές έτσι κι αλλιώς από μόνος του και το εξομολογείται. Τα Confiance είναι ο τίτλος του κομματιού, όπου επεμβαίνουν οι Soulans, το ντουέτο που έρχεται από τη Γαλλία για να μεταμορφώσει.

Οι Ezra Collective μεταμορφώνονται μόνοι τους, δεν χρειάζονται καμία βοήθεια, ζουν στο νότιο Λονδίνο. Πρόκειται για μια μεγάλη κολεκτίβα που τον τελευταίο χρόνο άρχισε να βάζει τα επίθετα και τα ονόματα στους τίτλους του άλμπουμ. Εδώ γιορτάζει, δηλαδή έχουμε ένα επαιτειακού χαρακτήρα κομμάτι.

και το groovy δεν έρχεται μονάχα από την Αμερική. Αυτό σπακούεται. Εδώ ο Κοντζόβι Κους φτιάχνει το groovy του και ονειρεύεται την Αφρική του. Love in Africa

Να φτάσουμε στον Μίτσα Μιακούμπη, αλλιώς Captain, ο οποίος έρχεται στην Agogo Records με καινούριο άλμπουμ και διασκευές πάνω στον Φέλα. Μια κούμπια.

Φεγγάρι είναι δικό μας, Λούα Κίτινος είναι αλλιώς αυτό και ο Χωσέ Κάρλος Σβάρτς μαζί με την Λεκουμπιάνα Τζαζ. Να Κολόνια, τα ηχογραφήματα που έφερε μπροστά η Hot News.

Αν θέλουμε να γυρίσουμε τον κόσμο μέσα από τις μουσικές μας, ο Νόκο Τέλες έρχεται να μας βοηθήσει. Γεννιέται στο Καμερούν και μετακομίζει πίσω στο 1981 στο Λάγκο, στην Νιγηρία. Εκεί προσπαθεί να αποκτήσει το δικό του στίγμα στις μουσικές. Δεν ήταν εύκολο. Νόκο Τέιλς. Και εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο Λίμπα να Λίπα. Από το Καμερούν αυτός ο Νιγηριανός παίκτης

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης, φροντίστα του ήχου και η Δήμητρα Χαρούνα και διάλεγε μουσικές. Πώς φτάσαμε τώρα σε αυτό εδώ το πίση-πίση, ούτε έχει καταλάβει κανείς. Ασί Πλακ υπογράφουν και ο Χαϊντί Μπαστ εξομολογείται τα παράπονα του με τις μελωδίες του. Καλώς ήρθατε στον κόσμο σας.

Ο Μίτσο Μιακούμπ του αρέσει το Αφρομπίτ, αλλά ταξιδεύει και βρίσκει την Παμία στη Βραζιλία. Μέσα στο 2025 ηχογραφούν αυτό εδώ το «Με τέλε μας» που έφτιαξε.

στη Βραζιλία με την Φλέβια Κοέλιο αλλά και τον Λίον Φαλ, ο οποίος μόλις της έφτιαξε αυτό το ζούμπι.

Την έχουμε σχεδόν αγαπήσει αυτή την πιτσιρίκα, η οποία έρχεται με το όνομα Μαρή Φρόγες. Μας έχει δώσει πολύ ωραία κομμάτια, μεταξύ άλλων κομματιών και αυτή η Κολομπίνα που έσκασε μέσα στο 2026 και εγωίτευσε.

Love είναι το όνομά της και εδώ φτιάχνει ένα βουέλβες γεμάτο παράπονο και κοινωνική αδικία. Αντλία τη ζωή, το κορίτσι με το βουέλβες. Παντρεύει το φλαμέγκο, το φάδο και την hip hop. Καθόλου εύκολο.

φύγω και θα διαφύγω με τον Τζεου Τζο που μόλις έφτιαξε στην Hot Casa Records αυτό εδώ με το κουαρτέτο του. Κι είσαι, είναι το κομμάτι που ψάχνεις.

Ίσως το 1993 φτιάχνει αυτό τον έρωτα αλλά και τον θάνατο ο Ζορζ Μπεν στη Βραζιλία, και από εκεί πέρασαν χρόνια μέχρι να ασχοληθούν οι βουαλά που ήρθαν από το Παρίσι. Love and Death, για να μην λέμε πολλά.

Mama Soul Club με αυτές τις μουσικές τις εξώτικα, στην καλύτερη περίπτωση, ηχογραφούν στο Ανόβερο στη Γερμανία. Αυτή τη ρούμπα λόκα, τι να πεις.

0: We're going to play a new tune written by.
1: Να περάσουμε μια βόλτα από τους More Horizons που πλέον έχουν γίνει Ματαχάρι Songs και μάλιστα κυκλοφόρησαν και καινούριο άλμπουμ. Soul and Berlin είναι το κομμάτι τους. Ήλιος στο Βερολίνο.

Μπέρ, πολύ ταξιδεμένος και ιδιαίτερος. Μας αρέσουν οι μουσικές του και μόλις έφτιαξε μια με τίτλο «Τζανάινα».

έχω. Ξεκινάει από τη Γαλλία, αλλά γοητεύεται από τη Λατινική Αμερική. Γιατί άραγε. Αλφόνσο Γκόρδομπα εδώ και το Ελμπρούχο διαφορετικά από τον Ελμπούχο. Όσο για το κομμάτι La Pataleta. Με αυτό θα σας καληνυχτήσω. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη διαδρομή, για την περιπέτεια που είχαμε εδώ στον Νίκο αντέχοντας. Και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.